0: Πολύ τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχανο Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του που διασώθηκε από ιδιώτη. Στη ΣΥΠΑ κυμαζέστης ρεκόρ με 44 βαθμούς που πλήττει από το Σαββατοκύριακο τις δυτικές πολιτείες εξαπλώνεται προς τις ανατολικές ακτές με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες να τίθενται σε συναγερμό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου. Σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

0: Σε ευχαριστούμε.
1: Μακριά μου να φύγεις λοιπόν, μας είπε η Ελένη Βιτάλη, το ζωντανό του Μπαρμπακότσου, του Βίρβου. Και τι έχουμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, Χριστοδουλόπουλος Μάκης, αυτό το αχ, ξημερώνω και βραδιάζω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο, ο οποίος μας ακούει στα Καλάβρητα. Το επόμενο αφιερωμένο στους Πατανέους.

Ο ένας φώναζε φορτώστε, ο άλλος φώναζε βαρούτε. Πέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.

0: Λοιπόν, και μετά τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, πάμε στον άλλο Παναγιώτη εδώ, το δικό μας, το Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα πάνω.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Λιγερία, 500.000 ελπί πούλησε αυτό το πράγμα με τα 5.000, όπως και η ταραχή του Πανταζή. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία μας ακούει στον Τύρναβο. Να τις αφιερώσουμε το επόμενο. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο Γιάννης Ευθυμίου λέει: μέσα από τα λαϊκά μονοπάτια μας χαρίζει κάθε μέρα την πιο όμορφη μουσική συντροφιά. Ξυπνάμε με όρεξη, βάζουμε την εκπομπή του και αφήνουμε τις αγαπημένες λαϊκές μελωδίες να μας συνοδεύσουν στον δρόμο για τη δουλειά. Πάει στο Βοτανικό, από τα Ψαχνά στο Βοτανικό για δουλειά ο άνθρωπος. Με το μεράκι, τη γνώση και την αυθεντικότητά του, κάνει κάθε πρωινό λίγο λέει πιο φωτεινό και τη διαδρομή πιο όμορφη. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις όμορφα σε λαϊκά μονοπάτια. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όλους. Και μια και ανέφερα τον Πανταζή, πάμε να τον ακούσουμε. Λευτέρης.

0: σας.
1: Καλώς την.
2: Ήρθα.
1: Καλώς την.
2: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
1: Τι.
2: Τραγουδήσω.
1: Τι.
2: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
1: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
2: Ένα μόνο, θα πω.
1: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε αρέσει και όπου φορά.
1: Ποια της παίξατε.
2: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
1: Ποιος το είπε αυτό.
2: Σε κοιτάει περίεργα
1: ο Γιαννάκης.
2: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
1: Να. Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
2: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεαματικότητες. Τα θερμό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
1: Ναι, ποιο.
2: Μπορώ.
1: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
2: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει το. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αντιθέτω.
2: Ναι, ωραία.
3: Μαέστρο.
2: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγείλοντας πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κέσμ, αεροπορικές επιδρομές στην Αυχάζ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στην επαρχία Ιλάμ του δυτικού Ιράν επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Μπαχρέιν και Κουβέιτ δέχονται εκ νέου επίθεση από το Ιράν ως αντίπινα για τα χτυπήματα των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή επίθεση σε θέση δασοφυλάκων στην επαρχία Χαρμοσγκάν με 3 άμαχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΗΠΑ. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Οι ΗΠΑ προχώρησαν χθες την επέκταση των κυρώσεων κατά του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου, που σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών συνδέεται με το μεγιστάνα της ναυτιλίας πετρελαίου Μοχάμαντ Χωσέιν Σαμχανή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχανε Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Ο οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του που διασώθηκε από ιδιώτη.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Βασίλειο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Καλημέρα επίσης στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας, αφιερώνει λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα και στον Τάκη τον Πυρμπίλη το επόμενο τραγούδι. Για πάμε. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω
4: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο, αντιζώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει ο Μαυριδόπουλος, για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Με τι? Με Χαρόλα Αλεξίου, με Λίτσα Διαμάντη, με Στέλιο Καζαντζίδη και με Πασχάλη Τερζή. Λοιπόν, ο Τερζής το έχω μια αγάπη βεβαίως. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Ρισβάς, Δελτίο Ειδήσεων, και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες. Ναι, το ξέρω ότι χρειάζομαι λίγο ακόμα, αλλά κοίταζα να δω, έκανα το περισκόπιο, ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Μα να είσαι με 2 ηχολήπτες και εσύ να κοιτάς το ταβάνι. Ποιο είναι το άκα? Έλα σε παρακαλώ τώρα, άσε με να κλείσω την εκπομπή όμορφα. Θα σου έβαζα τραγούδι, μη μου τη χαλάς τη νύχτα, μοναχός. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στα νησιά Κις και Κέσμ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπαντάρα Μπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε Μπαχρέν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Ασράκ στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή αμερικανική επίθεση σε θέση δασοφυλάκων στην επαρχία Χορμοσγκάν με 3 αμάχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστά κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστέ οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της θάλασσα, της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραίους, και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε. Μπορεί για τους περισσότερους να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές, να ετοιμάζονται βαλίτσες ή να γίνονται τα τελευταία ψώνια λόγω των εκτόσεων. Όμως τα κομματικά επιτελεία σε αυτή την πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας εστιάζουν στην προβολή των θεμάτων της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες, κυρίως εκείνους που οι δημοσκόποι τους ονομάζουν αναποφάσιστους. Είναι άνθρωποι της εργασίας, χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που αρκετές ώρες της ημέρας ταλαιπωρούνται από το κυκλοφοριακό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις που νιώθουν έντονα τις εξελίξεις στο στεγαστικό και προβληματίζονται για την κατάσταση με την εγκληματικότητα στην καθημερινότητά τους. Οι προτάσεις λοιπόν πέφτουν βροχή από όλα τα κόμματα, αν και κατά γενική ομολογία λείπει ακόμη η εξειδίκευση, η στόχευση και περισσεύει η γενικολογία σε μια προσπάθεια να χωρέσουν όλοι. Άλλωστε, έρχονται διακοπές. Στην πολιτική συζήτηση που θα ακολουθήσει στην παραλία ή κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, όλοι θέλουν να έχουν την ευκαιρία τους εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λάδι μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα.

τεχνολογίων αλλά και η υιοθέτηση νέων τεχνολογίων βέλτιωσαν σημαντικά την όλη κατάσταση, εξού και οι πρόσφατες προτάσεις από την αντιπολίτευση για μερική ή ολική δωρεάν μεταφορά. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ζήτημα της ασφάλειας. Χθες δόθηκαν στοιχεία για το σχέδιο Αριάδνη, που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού του σχεδίου 284.000 έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έγιναν 4.432 συλλήψεις μέσα σε 16 μήνες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέδραμαν περισσότερες από 11.500 φορές σε ελεγκτές κομίστου, ενώ πραγματοποίησαν και 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1.938 για τη διαχείριση επετών. Τα στοιχεία λοιπόν από την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά 150 αστυνομικοί, παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση με θέμα ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, το πρόγραμμα Αριάδνη στην υπηρεσία των πολιτών, το οποίο συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών. Όπου υπάρχει ατιμωρησία, όπου δεν επιβάλλει το νόμος, τότε κυριαρχεί η ευθερεσία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και τελικά η έλλειψη σεβασμού στη ζωή και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτή την τροπή τώρα τη μετατρέπουμε σε περηφάνεια και κάθε μέρα όλο και περισσότερο προσπαθούμε σε όλους τους τομείς κοινωνικής ζωής να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι υπήρξαν για πολλά χρόνια αδράνεια και ολιγορία από την πλευρά του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα να θεριεύσει η ατιμωρησία και η παραβατικότητα. Το σχέδιο Αριάδνη δημιουργήθηκε ως απάντηση του κράτους δικαίου σε αυτές τις καταστάσεις παραβατικότητας και αυτή τη στιγμή περίπου 450 αστυνομικοί ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση της ασφάλειας στις μεταφορές, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, η ελληνική αστυνομία δεν βρίσκεται στα μέσα μεταφοράς μόνο για να καταστήλει την παραβατικότητα, αλλά και ως δύναμη προστασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Η ορατή αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας και λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ η αφανής επιτήρηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων επαναλαμβανόμενων μορφών παραβατικότητας. Όλα αυτά τα είπε ο υποστράτηγος, ο κ. Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Αττικής. Ενώ σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, τον κύριο Αντώνη Κεραστάρη, ο οποίος παρουσίασε έρευνα για το δείχνει ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι άκουσε ο οργανισμός τι θέλουν οι πολίτες. Το 72% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα που έγινε είπαν πως η ασφάλεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος που τους ανησυχεί για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς και με την έρευνα, με τη βούλα της έρευνας, τα πράγματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος με την οικογένειά του σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ και να κινδυνεύει να δεχτεί κάποια επίθεση ή κάποια ληστεία όπως γινόταν σε κάποιες γραμμές στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, να βελτιωθεί η τεχνολογία, να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις. Τα καινούργια λεωφορεία, τα καινούργια. Όλα τα καινούργια λεωφορεία ή βαγόνια που παίρνουν οι οργανισμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς συντείνουν σε αυτό, βοηθούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι πολίτες, άρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε μια νέα εποχή. Και μια και μιλάμε τώρα για την ασφάλεια, έχουμε το θέμα με τις παλιές ταυτότητες. Δόθηκε παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν τις επαναφέρει στην πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Λοιπόν, και η παράταση βεβαίως δεν αφορά όλες τις ταυτότητες, αφορά μόνο αυτές στις οποίες αναγράφεται το όνομα και το επίθετο με λατινικούς χαρακτήρες. Και η αποδοχή βεβαίως αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.

Η πλήρης, όπως σας είπα, απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας θα γίνει και από κάθε συλλαλλαγή με το δημόσιο το Σεπτέμβριο του 2027.

20 λεπτά μετά τις 5 και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχονται ζεστότερες, πιο ζεστές ημέρες. Έρχεται μια θερμή αέρια μάζα που κινείται στη Μεσόγειο και θα επηρεάσει πρόσκαιρα και την Ελλάδα, φέρνοντας θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν ακόμη και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος του υδράριου δεν φαίνεται πάντως να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη νέα εβδομάδα, πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια θα αλλάξουν το σκηνικό, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αυξημένη αστάθεια με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Το επόμενο μάλιστα διάστημα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου κατά διαστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Για σήμερα πάντως θα συνεχιστεί το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στις ορεινές το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στους 34 με 37 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 36-37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στα κεντρικά και νότια στους 34 βαθμούς. Επτάνησα Θεσσαλία θα φτάσουμε 38 βαθμούς Κελσίου και στους 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το μεσημέρι μπορεί να φτάσει και τους 37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες συννεφιές με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδίμηρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και σαν σήμερα, το 301 π.Χ., είχαμε τη μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σέλευκου, του Πτολεμαίου και του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892, οι φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913, τέτοια μέρα, αρχίζει τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τριαμβευτική του επέλαση βαθιά στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1974, ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Ενώ το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Σαν σήμερα, το 1943, έρχεται στη ζωή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Το 1956, ο Τζος Σατριάνι, ο Αμερικανός βιρτουόζος ηλεκτρονικής κιθάρας. Και το 1980, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο υπονομαζόμενος και Iron Mike. Το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος Σιλιακόβιτς, ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου που ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Το 1899 ο Γιώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Και το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.

0: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο Ψήλος με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτένη και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Σπάθι που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που έχει ξεκινήσει η άδειά του. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Ελπίδα και αισιοδοξία μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και έρχεται ο Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Αρχίζουν οι άνεμοι, μας λέει ο Κώστας από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Στα αθλητικά είχαμε χθες έναν αγώνα, τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Κάπως τα πράγματα περιμέναμε διαφορετικά. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κέρδισε κατά κράτος την, ήταν καλύτερη, σαφώς καλύτερη ομάδα από την μέχρι τώρα καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ τη Γαλλία και έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026. Οι Ισπανοί έκαναν πάρτι απέναντι στους μπλε, ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησαν με 2-0 και 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική θα έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής στις 10 να κατακτήσουν ξανά το βαρύτιμο πρώτο τρόπαιο απέναντι στον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του Euro της Γερμανίας, έτσι και απόψε η Ισπανία πέταξε έξω τους Γάλλους από την τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση ήταν σαφώς με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αγνώριστη ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα, δεν δικαιολόγησε καμία στιγμή το match τη φήμη του μεγάλου φαβορή που τη συνόδευε. Με απίστευτη ψυχραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές και με τους Ρόδρυ και Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λούις Ντε Λα Φουέντε νίξε απόλυτα δίκαια και μπορεί πλέον βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο. Βέβαια, στον άλλο ημιτελικό είμαστε σε κλειό ασφαλείας στην Ατλάντα για τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής. Χαρακτηρίζεται ως αγώνας υψηλότερου κινδύνου της διοργάνωσης έπειτα από σύσκεψη του FBI, των αξιωματούχων της FIFA και των τοπικών αστυνομικών αρχών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, θα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση. Οι Αμερικανικές αρχές πάντως, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξέτασαν το ιστορικό υπόβαθρο της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και το κίνδυνο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κοινόχρηστοι χώροι του σταδίου, όπου οι φύλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να συνυπάρξουν. Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων. Σε ένα από αυτά, φύλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άντρες που φορούν φανέλες Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο, ομάδα Αργεντίνων φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ. Η ένταση λοιπόν έρχεται και από το παρελθόν, από το φορτισμένο ιστορικό σε σχέση των δύο χωρών. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά Φόκλαντ, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982. Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους. Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής επανέλαβε τη διεκδίκηση κυριαρχίας επί το Φόκλαντ, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να χαμηλώσει τόνους, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, λέγοντας ότι είναι απλώς ένας αγώνας ποδοσφαίρου και δύο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ατλάντα και βέβαια σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα οι φίλοι θα είναι σαφώς περισσότεροι. Αυτή τη φορά οι αρχές εκτιμούν ότι οι εξέδρες θα μοιραστούν σχεδόν ισόποσα μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς υπάρχει και πολύ άριθμη κοινότητα Αργεντινών που ζει στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα στη Φλόριντα και αναμένεται μαζική μετακίνησή τους προς την Ατλάντα. Αφήνουμε στα αθλητικά, επανερχόμαστε στον πόλεμο που επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων 7 ωρών κατά του Ιράν. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός από χθες και υπάρχει τώρα από τις δυνάμεις του Ιράν μια ανακοίνωση ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπως λέει η Τεχεράνη. Όλα αυτά έχουν γίνει χθες το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει 130 εκατομμύρια δολάρια σε πορτφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν, ενώ υπάρχει νέα άνοδος για το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent και στα 80,4 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περίμεναν οι περισσότεροι. Περίμεναν ότι πριν τις διακοπές θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μάλιστα, φαίνεται οι δημοκρατικοί της Αμερικανικής Γερουσίας να μην συνενούν στον πόλεμο. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει ενημερώσει από το Σαββατοκύριακο και έχει πάρει μια νέα περίοδο χάριτος 30 ημερών. Φαίνεται λοιπόν πάντως ότι οι διεθνείς αγορές πετρελαίου να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, ότι τα στενά του ορμού δύσκολα θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την πολεμική κλιμάκωση. Η αναζωοπήρωση των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που επανέφερε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων, προκάλεσαν άνοδο σχεδόν 10% στις τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού, μια κίνηση που εξανέμισε τις απώλειες ενός ολόκληρου μήνα, οι οποίες είχαν καταγραφεί, καθώς οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο είχαν περιοριστεί και η ναυσιπλοεία φαινόταν να επανέρχεται σταδιακά. Οι πιθανότητες η περιοχή και τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν την προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές, δηλώνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον. Και όπως τονίζουν, ενισχύεται η ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς του πετρελαίου. Τέτοια σχέδια λοιπόν κάνει και η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αντιμετωπίζουν πλέον τα στενά του Ορμούς ως μια μόνιμη στρατηγική αδυναμία. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουν την κατασκευή νέων ή την επέκταση υφιστάμενων αγωγών προς άλλα λιμάνια, ακόμη και μέσω τρίτων χωρών, ώστε να συνεχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Goldman Sachs, τα νέα έργα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα τέλη του 2027 την παράκαμψη των στενών για περισσότερο από το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του κόλπου. Εάν τα έργα επισπευθούν, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 75% έως τα τέλη του 2028. Ωστόσο, η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού δικτύου εξαγωγών απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακόμη και η νέα αγωγή ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων. Πάντως, όλοι οι αντιληπτές συντείνουν στο γεγονός ότι η αγορά βιάστηκε να θεωρήσει ότι η μερική επαναλειτουργία των στενών σήμανε και το τέλος της κρίσης. Μπλέξαμε, θα έλεγα εγώ, μπλέξαμε άσχημα και δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει για να βρούμε νέο σημείο ισορροπίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι οι Ιρανοί θα πιέσουν να αυξηθεί η πίεση, να αυξηθεί η πίεση μέχρι να φτάσουν στο σημείο που να είναι δυσβάσταχτο πλέον το χρέος και το κόστος για την διεθνή οικονομία, και αυτό θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο θα πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το σχέδιο προφανώς των Ιρανών. Από την άλλη πλευρά μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς μέχρι ότου θα καταστρέψει δηλαδή εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες, μέχρι να επιστρέψουν οι Ιρανοί στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει ατελείωτος χρόνος. Θα πρέπει πολύ σύντομα να καταφέρει να υπάρξει εκεχήρια, γιατί διαφορετικά, εάν επιστρέψουμε στις πολύ υψηλές τιμές, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα καύσιμα, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν σε όλη την οικονομία. Πάντως, από χθες στην Ελλάδα ισχύει η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή η μείωση της προμήθειας βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Μένει να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται, αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν τα δηληστήρια και η κυβέρνηση τα έκανε μείωση στις τιμές των καυσίμων, θα είναι αρκετά να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έρχονται στα καύσιμα λόγω της καινούργιας εμπλοκής, της καινούργιας πολεμικής εμπλοκής. Υπάρχει ανησυχία και στο οικονομικό επιτελείο, που βλέπουν ότι η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο, λόγω των εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί τα δηληστήρια και τόσο και στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον πάντως έχει, εκτός από να σας ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, έχει και κυρίως το γεγονός ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο από το κυβερνητικό επιτελείο ο νέος θετικός άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα, ένα έργο που εδώ και περισσότερο μια δεκαετία παρέμενε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς να έχει προχωρήσει την υλοποίησή του λόγω έλλειψης πόρων. Προχθές ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα και δεσμεύτηκε προσωπικά και για την πρόθεση επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αττική. Είναι κινήσεις που συντείνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κυκλοφοριακό, ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και θα πρέπει να γίνει μια σχετική οικονομία. Θα πρέπει να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών, θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε σε μια τάξη όλο αυτό το αναρχοπλαίσιο που ονομάζεται κυκλοφοριακό στην Αττική. Έτσι λοιπόν, από το Μάιο του 2023 βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων, το οποίο έχουν υποβάλει διάφορες εταιρείες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν στο δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και την ορίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δραστικά στην αποσυμφόρηση λεωφόρου Κηφισού, ενός από τους πλέον κορεσμένους κυκλοφοριακά άξονες της πρωτεύουσας, το οποίο ωστόσο παραμένει μελετητικά ανώριμο και με τα σημερινά δεδομένα η υλοποίησή του φαίνεται να μετατίθεται για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Η παράκαμψη της Αττικής, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, δεν είναι νέος οδικός άξονας. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, καθώς το 2015 καταλήφθηκε και έκτοτε παρέμεινε στα σιρτάρια. Σήμερα επανέρχεται στο σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθεί ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος περίπου 40 χιλιόμετρων με ανισόπεδους κόμβους και σύραγγες που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα. Το έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά ή με την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, δημιουργώντας ένα νέο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές και απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κορεσμένο Κηφισό. Λοιπόν, όλο αυτό λέει ότι η νέα διαδρομή υπολογίζεται ότι θα είναι έως και 50 χιλιόμετρα μικρότερη, εξοικονομώντας περίπου μισή ώρα μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα πραγματοποιηθούν. Όπως θα υπολογίζουν εδώ, θα είναι, αν ξεκινήσουν έγκαιρα τα έργα, θα είναι έτοιμα κάπου εκεί το 2029-2030, όπως βεβαίως και τα 5 έργα που θα γίνουν στο Σκαραμαγκά με τα μια τριετία υπολογίζουν ότι θα ολοκληρωθούν εκεί περίπου στο τέλος του 2029.

Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια και λέμε για το κυκλοφοριακό, τι θα γίνει και με το μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, κυρίως για κάποιους σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου συνεχίζονται και δικαστικές διαμάχες. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δούνε αν θα πρέπει να γίνει νέα χάραξη ή τέλος πάντων να προχωρήσει, καθώς το μετρό είναι μια αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους, για τις περιοχές αυτές που αναμένεται να εξυπηρετήσει, ειδικά αυτή η νέα γραμμή, η γραμμή 4, που δυστυχώς φαίνεται ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, άρα από το 2030 πάμε στο 2032 επίσημα, και πολλοί λένε ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει και καινούργια παράταση που θα πάει ακόμη πιο πίσω το έργο για το 2033, 34 ή και ακόμη και το 35. Εάν δεν λυθούν σύντομα όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις που έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και βεβαίως καθυστερούν αυτό το μεγάλο έργο.

45 λεπτά μετά τις 5, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Γερμανία υπάρχει ένα μυστήριο με 20 τόνους Emmental που χάθηκαν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Emmental στο δρόμο ανάμεσα στην Βαυαρία και τον προορισμό του στη Γαλλία. Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του ελόγου φορτίου και ένα φορτηγό έφτασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Bayreuth για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση αστυνομίας. Όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και σύμφωνα με πληροφορίες το τυρί κόστιζε, δηλαδή αυτή η 20 τόνη Emmental, περίπου 80.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης στερινής ώρας ψήφισε χθες η Αμερικανική Βουλή. Η Βουλή λοιπόν των Αντιπροσώπων ψήφισε τη θερινή ώρα ως μόνιμη με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Υπήρξε διακομματική συνένεση, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες αρκετές, όπως δείχνει το αποτέλεσμα. Ο Ρεπουμπλικανός Προεδρεύων της ψηφοφορίας έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here Comes the Sun» στο κινητό του κατά τη διάρκεια της τελικής καταμέτρησης σύμφωνα με το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο μεγάλων κομμάτων και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως τις ημέρες το απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι το 1966, ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη ή η Αριζόνα δεν την είχαν επιλέξει να μην την εφαρμόσουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία δύο φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας το κάνουμε. Κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ, θα δούμε τώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, γιατί πάντα αυτό έχει σημασία, η διάρκεια της εφαρμογής. Λοιπόν, είμαστε 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης με μια πολύ ωραία φωτογραφία από την παρέλαση. Προφυλακιστεί οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ενώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την Αίγυπτο το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι η Αίγυπτος πλησιάζει ξανά την Τουρκία. Εξόρμησε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ, λίστα με νομούς στους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα, έχει καταρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Λία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Αιτωλοκαρνανία. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο και λόγω τεχνικής αστοχίας κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος Ανακαινίζω. Πάμε στα νέα. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όρια ηλικίας, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Νέα επεισόδια, η νέα ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια, η νέα προσφυγή και σε στον Αριοπάγο. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το ερβατήριο και όταν ο Νικίτας φτιάχνει κλίμα για προώρες. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης. Κυριάκος Πυρακάκης, περισσότερες χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων. Αττική Καστοριά, απάτη μαμούτ τύπου καρουζέλ. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά
Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους διακόπηκαν οι εργασίες του Μητροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα. Το θέμα προς συζήτηση. Ελεύθερος Τύπος. Η ομάδα των 12 έχει επιχειρησιακή οργάνωση. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Από πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυδρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Η εφαρμογή, σε εφαρμογή μείωση των τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής για τα αμολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά και τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο, εκτός ορίων η εγκληματικότητα. Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι για τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες στο Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν την επαγγελματική ασφάλιση. Εφημερίδα των Συντακτών. Σαν σεισμοδιαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσαν όπως τα πετρέλαια ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόρροπο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει Επιτροπή των Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσών τα σούπερ μάρκετ, αγοραστική συμπεριφορά και Νίκος Χαρδαλιάς, απολογισμούς έργου για τη δεύτερη θητεία. Λοιπόν, κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πυραγάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προστίθηκε απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα του κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, Σωματεία του Δημοσίου και Φοιτητική Σύλλογη, One Voice Business and Politics, το Τεχνικό Επιμελητήριο μοιράζει λεφτά και έργα και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 4 κομβικές αλλαγές.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 6, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία να αποκτήσει εκ νέου ηγεσία και όργανα το κόμμα. Θα γίνει η διαδικασία να αντικατασταθεί ο Διονύσης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Με αυτή τη διαδικασία, εφόσον αποκτηθεί ο γραμματέας, θα μπορέσει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που αναμένεται, αν συνεχιστούν, είναι σήμερα με 20 βουλευτές και αναμένεται, αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις και οι παρετήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις, να μείνει περίπου με 8-9 βουλευτές. Θα το δούμε αυτό, πώς θα μείνουν τελικά, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα κινήσει τη διαδικασία για την εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά θα τρέξει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς στο μεσοδιάστημα δεν προλαβαίνουν να κάνουν κανονικές εκλογές από τη βάση όπως προβλέπει το καταστατικό. Χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση 3 βουλευτών, του Γιώργου Ψυχογιού, του Γιώργου Γαβρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι ώρες που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το δίδυμο πάντοτε της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη που αναμένεται να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις. Κυρία Δούρου, σε μια συνέντευξή της χθες, είπε ότι θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Ενδεχόμενος σύμμαχος μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, η ίδια παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ στη κατάσταση που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε και όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα με τις αποχωρήσεις, με τα πίσω στις κεντρικές επιτροπές και τις αποχωρήσεις από τα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, είναι η ώρα να αποχωρήσει η πρωινή παρέα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς αναδούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της πόλης Μουσιάν στα δυτικά επλήγη από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 23 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορουμένοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραίους και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται, μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είσαστε λάθος. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρυθμίση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατρίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που είναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες αυτές, ρε παιδιά.

Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε, έτσι.

Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Στενάχωρο έως πολύ αυτό το πράγμα. Είναι στενάχωρο όχι που τους σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ο τίτλος είναι, και τον είδα και χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιον να πρώτο χαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα. Όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ, επίσης, στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από από τα ηλίσια παιδεία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας, απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν, προφυλακίστηκαν οι 242χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκονται σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός, χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα με κατηθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς, να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο.
Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστήλης, στην παρέλαση στο Παρίσι. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα, αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα, λέει, με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κός.

Δεν ξέρω γιατί προαναγγέλουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή... κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίχη, την τάδε περίχη. Τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν, ναι. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λέει δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει, των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, που κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε, Γιάννη, η Οδύσσια του Νόλαν, και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δεις τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Πήγαμε κάτι, λέει, πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα Κατερίνα. Σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε. Τώρα.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα, δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
1: Προτιμούσε να μην ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια. Τώρα, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει η Ρέντι, θα πω ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί σημαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό θέλω συνέβη γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσογοήτη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία. Έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα Τωμασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, τοποιοί, ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο τους επίσης. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά
2: τους. Κατά Σαμποφίλιο για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει μπράβο στο Χρυσοκοίδιο. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις μπράβο. Στους άλλους μόνο μπορείς. Να σου φτιάξω μια λίστα να σου πω σε ποιους μπορείς να πεις μπράβο πολιτικούς και σε ποιους όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα μπούλινγκ. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορείς να πεις στο Χρυσοκοίδιο. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα τα χρυσοχοήτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και σχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπου. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
1: Και όταν εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει
1: γιατί,
2: πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοίδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίβριζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γίνει.
0: Καλά, τίποτα δεν είπες.
1: Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, άλλους όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά και το τάκτ. Μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες το, ρε παιδί μου, επιχείρημα. Άστα, φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αναδεικνύεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Η Ελία που στηρίζει τον Χρυσοκοϊδη. Ντροπή σου.
2: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτα τη για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ατφόμινε με
0: επιθέσεις. Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
1: Πάντως
2: είναι
1: ραδιόφωνο.
2: Τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά και ήταν και 7 δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Και στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζα, είδα κιόλας χθες εδώ στο στην Earth News τηλεόραση, στην πολιτική κουζίνα που παρουσιάζουν η Γεωργία Σκιτζή και η Γεωργία Σαδανά. Ήταν ο κύριος Σεριάτος, ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ και πολιτικός αναλυτής, ο οποίος τι έκανε, μάζεψε τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και έβγαλε τη μητέρα των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή μάζεψε τα στοιχεία από την ΠΡΟΡΑΤΑ, την ΑΛΚΟ, τη Μέτρων Ανάλυσης, την ΠΑΛΣ, την MRB, τη ΜΑΡΚ, την Interview και την GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου και έβγαλε τα εξής πράγματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,4%, έχει ξεκινήσει περιοδίες η κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και οι Δημοκράτες 1,4% και το άλλο κόμμα με 3,7%. Ο κύριος Σεριάτος το χαρακτήρισε αυτό, είναι σαν το Poll of Polls που βλέπουμε, που γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τη μητέρα όλων των δημοσκοπήσεων. Είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Σεριάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το ΜέΡΑ25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική Βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται, δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Σεριάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κύριος Σεριάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

εκτός συνόρων, γιατί σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE, ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει. Και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας.

Ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί του. Από το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΕΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός, για τον οποίο σας έλεγα χθες.

Γαλλία που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, μία Γαλλίδα και μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Και κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Η κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα και μετά θα και μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα όταν λέμε για κύμα καύσωνα, λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο, στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη.

αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι εξεργάτες έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους.

λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου, είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου.

Το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση, χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτων. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σίγουρα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος, έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το χάρτη τα δόντια, αυτό είναι.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές τις χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς ζέστης περιοχές. Τι εννοώ με αυτό? Ότι στις διάδες της Θεσσαλίας, στις διάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα, και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγα μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα 7, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά,

0: Ανεβάζουν τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3. Θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε και στην κατηγορία 4. Ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή. Όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ΔΕΗ και θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις παιδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Mm. Δηλαδή το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας. Γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση στο Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
1: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, για να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ, γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο εντάξει μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
0: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουν καύσωνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν πάντα έχουμε τέτοια. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό.
0: Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαβούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου λες και το ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει. Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσετε την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω, γιατί λέω και μπορεί να πέρασει και από εδώ, μπορεί να πέρασει και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήτανε? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε ειδικοί, γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα που κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα, από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μία απόδειξη ότι δεν επίσης τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένας σας και μου πει μία χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μα. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μα και με δικού μα ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα τη Ευρώπη, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της. Και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως από πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο κάποιος που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια πρώτη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσονες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή η μέγιστη θερμοκρασία που έχει δει ένα τόπο ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά. Δηλαδή η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση θερμότητας.
0: Ναι.
1: Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία όταν δεν πέφτει πάνω κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό Θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε κι εσείς, έτσι. Με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από μέσα θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, το οποίο φυσάει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να δίνουμε την. Την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
0: Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως, δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
1: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε, και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80. Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα της δεκαετίας του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
0: Βέβαια, το θυμάμαι.
1: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
0: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
1: Από συνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
0: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και εμείς. Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κ.ο.κ. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή στις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα για άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται και γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για έναν έθος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύεται ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
0: Κύριε Καζαντζίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν την βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζωόφιλοι. Για τις κατσαρίδες, παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα λέει: μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το Μελτεμάκι. Καλημέρα στοιχείο, από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε. Δεν θα παίξουμε στο τελικό του Μουντιάλ. Και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, Καϊμά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βίβα Εσπάνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
2: Έπνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η ισπανική ομάδα. Εδώ πέρα να πω ότι διάβαζα στα διάφορα στα social. Κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη. Θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
0: Ο αμυντικός.
2: Όχι, το λέω αυτό, τονίζω, γιατί διάβασα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός ο ημιτελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε την Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τα τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξε την έτσι. Παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή και αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά. Και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη η δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορή η Γαλλία στο χτεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
0: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
2: Παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ένα ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο. Οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι. Και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο και είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από μεγάλες, από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτής, όσο και στημένος να ήταν, δεν θα μπορούσε να δώσει
0: όσο και δέος δεν αισθανούσε να παίρνει στον Μαραντόνα.
2: Όχι, είπα τα πάντα, στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έδινε, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι, και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά και δεν νομίζω να έχω στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland. Το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι. Ναι. Το Μαραντόνα, ναι. Νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά τα παιδιά που θα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
0: Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί, τώρα, επειδή ξέρεις πώς σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά. Και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω. Μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία. Εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία όταν θα παίζουν, θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω, τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα, αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη του συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω να συνεχίσει, αν θα το πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα πει εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα, από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνει εδώ. Και οι δύο ομάδες, σε σχέση με τις χθεσινές, δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια έφτασε εδώ με πέναλτι, τις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη Διετησία, και εν μέρη και η Αγγλία με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα, Βρετανική, στην Αγγλία.
0: Θα είναι υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία, και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Όπως έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 66, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελο.
0: Εντάξει, τους αξίζει εγώ νομίζω μόλι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά. Αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία τέλος πάντων των Άγγλων. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα. Εγώ σε κάποιον μήπως θα σφαιρόφιλο, άμα πήγαινε κάπου στην Αγγλία σε μια μεγάλη πόλη, θα του έλεγα πήγαινε να δεις και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάνε να δεις τη Λίβερπουλ και την United. Να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν, αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Πεθαίνει για την μπάλα, τώρα τι να λέμε. Όμως...
2: Και δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και οι δύο, αλλά δύο Αργεντίνοι και οι Άγγλοι, αλλά όμως...
0: Θέλω να σου πω το εξής, επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι... Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση, για να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό, γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τους πόνεσε πολύ.
2: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη. Αν μας είχε βοηθήσει.
0: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
2: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, δίνουμε δεν με κάτω τα χέρια.
0: Ναι.
2: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
0: εμείς
2: που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
0: Ναι, μπορεί.
2: Αλλά και οι τίτλοι ήταν στα site, όλα αυτά, και αυτό που λες τα μη αθλητικά, θα βγάζει τα εξωψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει. Ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα, μάλλον το πρωί οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
2: 10 η ώρα Ερτένα, από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, στον κανονικό.
0: Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
2: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν,
0: έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
2: Για χαρά.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς, με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Έτσι το καταλάβατε. Και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμμα της μεταμόρφωσης. Και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα, στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείον, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γεωταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντους Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμορρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινάει η καθημερινή πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, 60 λεπτά με ερτικά αριστικά, συγγνώμη. Ο Μπάμπης Πλάκος είναι στο μικρόφωνο και ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. Τις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Επενέκας.

Βρισκόμαστε, όπως πιστεύουμε δηλαδή, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, στα μέσα του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου. Και λέω θεωρούμε, αν και δεν είναι σωστό, γιατί ήθιστε να λέμε καλοκαίρι, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.

Δεν ξέρω αν εσείς ετοιμάζεστε να πάρετε τις διακοπές σας, να πάτε διακοπές, αν θα πάτε δηλαδή, και, γιατί κάποιοι δεν θα πάνε και διακοπές, αλλά τέλος πάντων. Μακάρι ό,τι μπορεί ο καθένας να το πραγματοποιήσει, για λίγη ξεκούραση τουλάχιστον. Να ξεκουραστούμε, να ξεφύγει και λίγο το μυαλό μας από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία μας έρχονται και από αλλού και μας φορτώνονται και αυτά και μας δημιουργούν, όπως και να το κάνουμε, ένα μικρό άγχος. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, τι να πω τώρα, ο πόλεμος στο Ιράν. Όπως και να το κάνεις, σου δημιουργεί ένα άγχος γενικότερα, γιατί τη μία βλέπεις, ας πούμε, την αμόλυβδη στην Αδλία 1,90, 1,85 και την άλλη τη βλέπεις 2,25. Τέτοιο άγχος εννοώ, γιατί κατά τα άλλα που λέμε, πώς έλεγαν και παλιά, είναι μακριά ο πόλεμος. Εκεί τώρα συνεχίζουν, για να ξέρετε τι γίνεται, ότι συνεχίζουν ακόμη τους βομβαρδισμούς. Έστειλε και ένα μήνυμα προς το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου στο Fox News και είπε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, αν η Τεχεράνη δεν κλείσει τη συμφωνία. Αν δεν κλείσει τη συμφωνία, θα αρχίσει να βομβαρδίζει και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Επιλέξει, είπε ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα, λέει, για αυτούς, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και τη μεθεπόμενη θα πάρουν σειρά οι γέφυρες, αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Ρωτήθηκε και για το πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη νύχτα, χτες δηλαδή, ξημερώματα τώρα για μας, βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, και ο Τραμπ είπε ότι θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί.

Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, μακάρι να τελειώσει, το έχουμε πει πολλές φορές, μακάρι να τελειώσει αυτή η ιστορία όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να έχουμε και εμείς την ησυχία μας, αλλά και γενικότερα, γιατί υπάρχουν πολλές εστίες, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά τον κορονοϊό ουσιαστικά, κάπως έτσι λίγο σαν να έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας. Σαν να έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας και να είμαστε στην τζίτα με το παραμικρό, Σαν να έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας και να είμαστε στην τζίτα με το παραμικρό.

Σαν να ξέρω εγώ να δώσουμε συνέχεια σε ένα περιστατικό όταν κάποιος σου λέει κάτι ρε παιδί μου στο δρόμο. Και το λέω αυτό γιατί για παράδειγμα έχει κάνει και το γύρο της Ελλάδας το θέμα με τους νεαρούς οι οποίοι χτύπησαν έναν 42χρονο στην Αμαλιάδα μόνο και μόνο επειδή τους έκανε μία παρατήρηση ότι έκαναν θόρυβο με τα μηχανάκια και επικίνδυνους ελιγμούς. Οι πιτσιρικάδες τώρα, ο ένας λένε ότι είναι και 14 ετών, οι πιτσιρικάδες τώρα όχι μόνο δεν άκουσαν, έτσι τους κακοφάνηκε πολύ η παρατήρηση που τους έκανε ο 42χρονος, αλλά πήραν φωτιά με το παραμικρό αμέσως. Η αντίδραση των νεαρών όχι μόνο ήταν έντονη, δηλαδή να υπάρξει μια λογομαχία μεταξύ του 42χρονου και των νεαρών, αλλά αυτή η λογομαχία εξελίχθηκε και σε επίθεση εναντίον του και ο 42χρονος δέχθηκε χτυπήματα μπροστά στον ανήλικο γιο του. Εγώ θέλω να πω και το άλλο τώρα, γιατί σεβασμός μηδέν. Ένας 14χρονος τώρα να χτυπήσει ή δύο ή τρεις, δεν ξέρω πώς ήταν, πέντε, να χτυπήσουν ένα 42χρονο που ήταν δηλαδή ο πατέρας τους. Επειδή τους είπε ότι παιδιά μην τρέχετε με τα μηχανάκια, μην κάνετε φασαρία κτλ. Χθες πρέπει να πω ότι ο 14χρονος συνελήφθη από την αστυνομία μετά την επίθεση. Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα αυτό και την Τρίτη τα ξημερώματα έγινε η σύλληψη του 14χρονου. Και συνεχίζονται και οι έρευνες των αρχών προκειμένου να υπάρξει και πλήρη διερεύνηση των συνδικών και τον εντοπισμό και των άλλων εμπλεκομένων, γιατί ήταν και άλλοι αυτοί που ήταν εκεί με τα μηχανάκια. Και λες αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω εγώ, το 99,9% δεν είναι τόπο στην οργή τώρα. Είτε είσαι στη θέση του 42χρονου, είτε είσαι στη θέση του 14χρονου. Λες ένα εντάξει και προχωράς παρακάτω.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, είναι 15 Ιουλίου και είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Γιορτάζει σήμερα ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα τέτοιο όνομα, να τους πείτε χρόνια πολλά. Εγώ το μόνο γνωστό, ας πούμε, που έχω είναι ο Πούτιν, δεν είναι άλλος. Ο Βλαδίμηρος. Σαν σήμερα το 301 π.Χ. είχαμε την μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Σαν σήμερα το 1892 ξέσπασαν φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση τότε του Χαριλάου Τρικούπη. Ήταν 15 Ιουλίου του 1913, όταν και άρχισε η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα και οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «Ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια». Σαν σήμερα, ακούστε τώρα είδηση, σαν σήμερα το 1965, το 65, πριν από 60 χρόνια, 61, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας

στην Ελλάδα, το οποίο κατήχε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, κατήχε, λέει, το μονοπόλιο της μπύρας, το κατήχε η Φίξ από το 1864. Είχε μονοπόλιο η Φίξ για 100 χρόνια. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Είναι τα γνωστά Ιουλιανά. Σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακάριου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμψόν.

Σαν σήμερα το 2016 ήταν το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες έβγαλαν τα τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, κατέλαβαν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση, το TRT, και κανιοβόλησαν την Εθνοσυνέλευση. Απέτυχαν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διέφυγε της επίθεσης στη Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε, και με μήνυμα κινητού, μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλοροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Εκείνη τη βραδιά, παρένθεση τώρα, εκείνη τη βραδιά ήμουνα στην διακοπές στην Τουρκία. Και επειδή ήμουν δίπλα στην Ορεστιάδα στην Ανδριανούπολη, και με το φόβο μάλιστα, νομίζω ήταν πάλι πέμπτη βράδυ. Ναι, τώρα δεν είναι πέμπτη, τώρα θα μου πεις τι πάλι. Νομίζω ότι ήταν πέμπτη βράδυ. Είχα σκοπό να επιστρέψω το Σάββατο, γιατί τη Δευτέρα δούλευα. Και τελικά όταν είδα στην τηλεόραση ότι γίνεται αυτή η ιστορία, ήταν 9 το βράδυ, 9 και μισή, 10 κάπου εκεί, βλέποντας ότι υπάρχει κίνδυνος και φόβος μεγάλος να κλείσουν τα σύνορα, κάτι τέτοιο συμβαίνει άλλωστε σε ανάλογες περιπτώσεις, πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα 11 και μισή το βράδυ. Και ίσως να ήμουν και ο τελευταίος που πέρασε τα σύνορα, γιατί αμέσως μετά πληροφορήθηκα από την ΕΡΤ, από το πρώτο πρόγραμμα, γυρνώντας και έχοντας το ραδιόφωνο, έμαθα ότι έκλεισαν τα σύνορα πράγματι. Και έκλεισαν για μερικές ώρες, μέχρι την επόμενη μέρα, μέχρι την επόμενη μέρα το απογευματάκι κάπου εκεί.

Εν τω μεταξύ, για να αλλάξουμε και θέμα, πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι θυμάστε με την αναγκαστική προσγείωση που έκανε ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πριν από μερικές μέρες στο αεροπλάνο στην Ζάκυνθο. Πρέπει να σας πω ότι τα ξημερώματα, 2 η ώρα λένε περίπου, ότι το F-16 που είχε κάνει αυτή την αναγκαστική προσγείωση αποχώρησε από το νησί μετά από 6 μέρες που ήταν εκεί, μετά το περιστατικό δηλαδή. Αποσυναρμολογήθηκε το αεροσκάφος, βγήκαν δηλαδή τα φτερά του, και σήμερα τα ξημερώματα, λέει το ρεπορτάζ, συνοδεία αστυνομίας, λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, με παρούσα τη Δημοτική Αρχή και τμήμα της πολιτικής προστασίας, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού και τελικά μπήκε μέσα, το φόρτωσαν μέσα στο πλοίο, το πλοίο Κεφαλονιά ήταν αυτό, και αναχώρησε για να φτάσει από εδώ, από την, στην Κυλλήνη. Και υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίες από όλη την επιχείρηση που στήθηκε, όπως σας είπα, τα ξημερώματα. Και είναι εντυπωσιακά πράγματι τα πλάνα που φορτώνουν το αεροσκάφος μέσα στο καράβι. Όπως σας είπα, για να χωρέσει μέσα έπρεπε να βγουν τα φτερά. 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Τη δημιουργία μονάδων ημερήσιας ογκολογικής νοσηλείας σε Πύργο και Αμαλιάδα εξετάζει το Υπουργείο Υγείας. Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ηρακλείου Μιχαήλ Γαβιωτάκη σχετικά με την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις θεραπείες τους εντός του νομού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι οι καρκινοπαθείς περιοχής υφίστανται σημαντική ταλαιπωρία, τονίζοντας πως η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους. Όπως γνωστοποίησε, στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται ήδη προς επεξεργασία πρόταση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία δύο οργανικών θέσεων παθολόγων-ογκολόγων στο νοσοκομείο του Πύργου, τη σύσταση μονάδας ημερήσιας ογκολογικής νοσηλείας, καθώς και δύο ακόμη οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. 6 απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ξεδιλύγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δρούσε το οργανωμένο έγκλημα. 3 Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμη 8 άτομα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων και των ρόλων τους. Οι δράστες φέρεται να χτυπούσαν κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας ψευδείς ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνέντευξη τύπου στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο στις 9.30 το πρωί για το έργο ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλου μετά τον μπλόκο του ηλεκτρικού συνεδρίου όσον αφορά την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης και κατ' επέκταση τη συνέχισή του. Για το θέμα θα μιλήσουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Κώστας Νικολούτσος, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες τοπογραφικής και βυθομετρικής χαρτογράφησης σε στεριά και θάλασσα στους λιμένες της Κυλλίνης και του Άγιου Παντελεήμονα Λεχενών. Η ολοκλήρωση της μελέτης αυτής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την προώθηση και υλοποίηση του κρίσιμου έργου της εκβάθυνσης των λιμένων. Η ακριβής αποτύπωση των δεδομένων επιτρέπει πλέον τον ορθό σχεδιασμό των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Κοινή επιστολή προς τους βουλευτές των πυρόπληκτων νομών απέστειλαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας, ζητώντας την άμεση προώθηση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στην κοινή τους παρέμβαση επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζοντας να επιβαρύνει επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και νοικοκυριά στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων υπογραμμίζουν ότι για τα συγκεκριμένα δάνεια δεν αποτελούν συνήθεις τραπεζικές ή φορολογικές οφειλές, αλλά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο έκτακτων κρατικών μέτρων αποκατάστασης μετά από καταστροφικές πυρκαγιές με αποκλειστικό σκοπό την στήριξη των πληγέντων και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Το ζήτημα της αυξημένης παρουσίας μεδουσών, τσουχτρών στις παραλίες του Δήμου Πύργου, αλλά και την εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, τίθεται σε σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα που απασχολεί έντονα κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού, φέρνει προς συζήτηση με ερώτησή του ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου Αλέκος Γαλανόπουλος. Ο κύριος Γαλανόπουλος επισημαίνει ότι κάθε καλοκαίρι η τοπική κοινωνία προσδοκά την αύξηση της τουριστικής κίνησης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, των ξενοδοχειακών μονάδων, των ενοικιαζόμενων δωματίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων της περιοχής. Όπως αναφέρει, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά τη φετινή θερινή περίοδο, παρατηρείται αισθητή αύξηση του πληθυσμού των μεδουσών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται πλέον στον κυπαρισιακό κόλπο, αλλά εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου από το Κατάκολο έως το Ανεμοχώρι, ενώ εμφανίζεται και σε παραλίες όπως ο Άγιος Ανδρέας και το Λεβεντοχώρι, όπου μέχρι πρόσφατα δεν καταγράφονταν αντίστοιχο πρόβλημα. Συγκινητική αναγνώριση έλαβε το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας ως επιστέγασμα της διαρκούς προσφοράς του και της άριστης συνεργασίας του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών Χάρη σε Ζωή. Η τιμητική αυτή διάκριση, η οποία αναγνωρίζει το τμήμα αιμοδοσίας ως επίσημο συνεργαζόμενο κόμβο του δικτύου, υπογράφεται από το διευθυντή του ΚΕΔΜΟΠ, καθηγητή Αλέξανδρο Σπυριδονίδη. Αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της κοινής προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
1: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
3: Στην υγεία, όλα ρευστά. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μη σου τύχει. Τελικά, πουθενά δεν υπάρχει σιγουριά.
4: Όχι και πουθενά. Υπάρχει στις ασφάλειες Χριστοπούλου.
3: Επενδύστε σε ένα όνομα που μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός, ζωής, υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά πακέτα προσφορών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ασφάλειες Χριστοπούλου. Ερμού 83 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 20510. Εδώ που υπάρχει σιγουριά.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth Pyrgo 102,5 στα FM. Πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε την δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας Ερτικά Εριστικά. Και θα πάμε σε ένα αθλητικό θέμα, αν και πρωί-πρωί. Γιατί είχαμε προχθές την Γενική Συνέλευση του ΠΑΣ Πύργος, εν όψη βέβαια και των μεγάλων επιτυχιών της ανόδου των γυναικών στην πρώτη εθνική κατηγορία και των ανδρών στην Α2 Super League, στην Super League 2, όπως λέγεται, να το πω και σωστά. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει ουσιαστικά την ομάδα. Ο κύριος Γρηγόρης Δέδες είναι κοντά μας για να δούμε, να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό της σεζόν, πώς είδαν αυτές τις επιτυχίες οι άνθρωποι του ΠΑΣ Πύργος και από εδώ και πέρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά. Καλή σας μέρα, κύριε Δέδε.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ικανοποιημένοι νομίζω ότι είσαστε, έτσι φάνηκε τουλάχιστον και από την Γενική Συνέλευση, για την επίτευξη των στόχων και των τριών ομάδων, γιατί έχω ξεχάσει και το φούτσαλ, το ποδόσφαιρο σάλας.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είχα δηλώσει από τότε που πρώτο ήρθαμε και στον πύργο, ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό που κάνουμε. Πρώτα είναι το αντρικό το ποδόσφαιρο, ενσωματώσαμε μετά το γυναικείο ποδόσφαιρο, και ήρθε και το φούτσαλ που πιστεύουμε πάρα πολύ, που δεν ξέρω να γνωρίζετε, και πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να το αγκαλιάσει περισσότερο, γιατί θα είναι ένα άθλημα το οποίο θα παρουσιαστεί κιόλας στην Ολυμπιάδα του Λοσάντες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, για να εστιάσουμε στο όπως είπατε, για τη Γενική Συνέλευση, έπρεπε να γίνει η απολογιστική καινούρια συνέλευση, μάλλον για την καινούρια διοίκηση που έπρεπε να προκύψει. Σύμφωνα με το καταστατικό έπρεπε να γίνουν τρεις εκλογές. Και επίσης να πάρουμε την απόφαση να δημιουργηθεί ΠΑΕ πλέον, εφόσον στη Super League 2 πάμε σε επαγγελματική κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Δεν θα σας κρύψω ότι υπάρχει έννοια, στενοχώρια, αλλά και σπράττω και αφουγκράζομαι και από τον κόσμο του πύργου για το θέμα του γηπέδου, γιατί τρέχουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την αδειοδότηση.
0: Κύριε Δέδε, δεν ξέρω αν είσαστε σε σταθερό σημείο.
1: Σταθερό, μάλιστα, ναι.
0: Ναι, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί μερικές φορές σας χάνω, αλλά και δυσκολεύουμε λίγο και τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένα καθαρό θέμα και πρόβλημα όσον αφορά το θέμα του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς είναι θέμα διοδότησης.
0: Σε αυτό το κομμάτι, το θέμα του γηπέδου, κύριε Δέδε, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να δοθεί η αδειοδότηση και πόσο χρονοβόρες είναι αυτές οι διαδικασίες?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει, προσπαθεί βέβαια ο Δήμος αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι σήμερα έχει μια στο συμβούλιο που έχει θα αναφερθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα με τη στατικότητα, το οποίο σημαίνει ότι αναγκαστικά θα πρέπει μάλλον η θύρα 2 να κλείσει. Και από εκεί και πέρα να πάρουμε...
0: Η θύρα 2 είναι στο πέταλο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι... Αν δεν έχεις πυρασφάλεια και στατικότητα, δεν μπορείς να το κάνεις το γήπεδο να πάει για επαγγελματική κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα να δούμε με το καλό τι άλλες κινήσεις θα γίνουν για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά εδώ. Τουλάχιστον με μειωμένη χωρητικότητα να μπορέσουμε να τουλάχιστον να είμαστε και να παίξουμε εδώ, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα και το που θα παίξουμε.
0: Ναι. Γιατί και είναι και δύο οι ομάδες, είναι και οι γυναίκες στην πρώτη εθνική κατηγορία, είναι και οι άνδρες στη Super League 2.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω, εσείς έχετε κοιτάξει και εναλλακτική αν κάτι δεν πάει καλά?
1: Προσπαθώ να, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι για να δω αν και εφόσον θα βρεθεί κάποια λύση να το ανακοινώσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάμε πάντως αναγκαστικά.
0: Αυτό πάντως που είπατε όσον αφορά τη στατικότητα λύνεται με το κλείσιμο ενός μέρους της εξέδρας, γιατί λογικά για να γίνουν κάποιες επισκευές δεν προλαβαίνουμε, έτσι?
1: Σωστό, σωστό, όπως το λέτε.
0: Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο για τους στόχους της επόμενης σεζόν, κύριε Δέδε, και για τα τρία τμήματα τα οποία λειτουργούν.
1: Κοιτάξτε, κάνουμε κινήσεις για να πρωταγωνιστούμε. Από εκεί και πέρα θα είναι οξύμορο να γυρίσουμε να πούμε ότι ναι, πάμε να βγούμε πρωταθλητές πάλι, να πάρουμε άνοδο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν οι σωστές κινήσεις για να παίξουμε ωραία μπάλα, ένα όμορφο ποδόσφαιρο, με τους φιλάθλους αλλά και εμάς που ασχολούμαστε. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι καλύτερο είναι δυνατόν, υπάρχουν και μετά και μεταγραφές τα Χριστούγεννα, να δούμε πού είμαστε, πώς βρισκόμαστε, ναι, για να ενισχύσουμε αντίστοιχα την ομάδα, αν και φύγεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε ίσως στις πρώτες πέντε θέσεις, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η προσπάθεια που πάω, να είμαστε στα play-off, που πιστεύω ότι σήμερα έχω και συμβούλευση του Περλίκ, θα αποφασιστεί ότι θα γίνει και play-off.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι σίγουρο, γιατί είναι πολλές οι ομάδες και είναι πολλοί αγώνες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Για τις γυναίκες, νεοφώτισες την πρώτη εθνική κατηγορία.
1: Πρέπει και αυτές να πάνε καλά και να βοηθήσουν όσο μπορούμε την ομάδα και εκεί να βρισκόμαστε στο πάνω ράφι. Τώρα θα δούμε, γιατί το ΠΑΟΚ κάνει δυνατές κινήσεις πλέον, μια και θα παίξει και Champions League φέτος. Mm-hmm. Και το ευχόμαστε και καλή επιτυχία.
0: Ταμπλούχος ο ΠΑΟΚ.
1: Και ταμπλούχος, ναι, ναι, ακριβώς. Και να δούμε μετά πώς θα πάμε. Έχουμε το κύπελλο, έχουμε το πρωτάθλημα. Μπορεί και εμείς κάπου να προσπαθήσουμε να είμαστε πάλι στις πρώτες θέσεις.
0: Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο είναι ανερχόμενο και στη χώρα μας. Δηλαδή, επειδή έτυχε να μεταδώσω παιχνίδια του, μάλλον τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, στο Αγρίνιο, είχε περίπου 3.000 κόσμο.
1: Και ήταν, απαγορευόταν η μετακίνηση. Πιστεύω ότι το γήπεδο θα είχε γεμίσει, αν και εφόσον άφηναν όλο τον κόσμο να έρθει. Γιατί η αστυνομία δεν ήθελε περισσότερους φιλάθλους.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν και εγώ εκεί και ήταν ιδιαίτερη γιορτή.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν καταπληκτικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι η μπάλα.
0: Είναι, όπως και αν το κάνουμε, τραβάει τα βλέμματα των φιλάθλων πλέον και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μιλάω για την Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι στο εξωτερικό γεμίζουν γήπεδα 80 και 90 χιλιάδων θεατών.
1: Ακριβώς, εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα το γνωρίσει όταν δει ότι παίζουν και ωραία μπάλα, ότι είναι όλα όμορφα, ότι και αυτές μπορούν να αντίστοιχη καλή μπάλα. Μετά από εκεί και πέρα θα έρθει ο κόσμος και στο κήπεδο και θα τα αγκαλιάσει. Και η FIFA έχουν πει ότι και χρήματα θα δώσουν, αλλά και θα προσπαθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργήσουν και τέτοια ατμόσφαιρα, αλλά και χρήματα που θα δώσουν για την προμόσιον του γυναικείου ποδοσφαίρου ανά τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Και το φούτσαλ είναι ανερχόμενο, το ποδόσφαιρο σάλας. Εγώ πριν πείτε δύο κουβέντες και για το ποδόσφαιρο σάλας, θέλω να πω ότι το 2020 περίπου υπήρχε μια εταιρεία από την Ρωσία η οποία είχε πάρει τα δικαιώματα για την μετάδοση μέσω live streaming, μέσω computer δηλαδή, των αγώνων της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και επειδή ήμουν και τότε στην Αθήνα, έκανα κάποιες μεταδόσεις για το Φούτσαλ. Ήταν αδιανόητο για μένα ότι ήρθε μια εταιρεία από τη Ρωσία και είχε ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο σάλας στην Ελλάδα. Δείχνει ότι και το ποδόσφαιρο σάλας είναι μια ανερχόμενη δύναμη.
1: Σε αυτές τις χώρες, στις βόρειες χώρες, ένεκα καιρού κιόλας, έχει αναδειχθεί πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και όντως υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα υπήρχε το πρόβλημα του σε ποια γήπεδα θα παίζανε. Θα παίζαμε κιόλας. Mm-hmm. Μετά από ενέργειες του Δήμου, καταφέραμε να παίζουμε στο Βασιλακόπουλος, το οποίο το θεωρώ από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα, και σιγά σιγά πήγε και ο κόσμος από αγκαλιάσει, γιατί παίζουμε με ομάδες, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, και σιγά σιγά ΑΕΚ, και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί και άλλες ομάδες, γιατί και έχουν δει ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ μπάτζετ, αλλά έχει πολύ το θέμα. Και μάλιστα το επιτρέπουν καιρικές συνθήκες να είναι πάντα πάρα πολύ ο κόσμος να μπορεί να πάει εύκολα να δει αυτά μας.
0: Ναι. Επειδή είδαμε και τον κύριο οικονόμου στην Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, έχει κάποια ευαισθησία μεγαλύτερη σε κάποιο τμήμα από τα τρία?
1: Κάποτε, επειδή είπατε και εσείς για το παρελθόν που έχετε ασχοληθεί, θα σας πω κάτι που είχε πει ένας συνεργάτης μου και φίλος όταν ήμουνα στην ΕΝΙΚ τότε που σπουδάστηκε τις ομάδες στην Ευρώπη. Έλεγε, του λέει η UEFA, τι θα γίνει όταν το τάδε ομάδα σου καλά ή ΑΕ, ξέρω εγώ, ή τότε, τότε να μην πιστεύεις. Και απαντάει ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα παιδιά μου. Οπότε αντίστοιχα θα το πω τώρα και εγώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι προσπαθεί και δεν έχει κάνει κάτι λιγότερο για κανένα. Αντιθέτως, είναι δίπλα μας για όλα τα τμήματα.
0: Ωραία. Θέλω να κλείσω με δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία ερώτηση έχει να κάνει για το αν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός από τότε που αναλάβατε την ομάδα. Είχατε πει ότι σκοπός σας είναι μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια η ανδρική ομάδα να είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αν έχει αλλάξει κάτι με αυτό το στόχο, και αν όχι, μήπως θα πρέπει να δρομολογήσουμε από τώρα κάποιες κινήσεις για την καταλληλότητα του γηπέδου για την πρώτη εθνική κατηγορία, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα. Και εκεί ίσως να χρειαστούν και κάποια κονδύλια για να έρθουν αυτά τα κονδύλια πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να γίνουν διαδικασίες και χρονοβόρες επισκευές του γηπέδου. Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα?
1: Θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει από τότε που έπρεπε και είδε το Δήμος ή την περιφέρεια ότι είμαστε σοβαροί και ότι προσπαθούμε το καλύτερο, που το δείχνουν οι κινήσεις μας και τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιο οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορώ να ξεπερθουμέρειες ούτε να πω ότι αυτό δεν έγινε και τα λοιπά. Δεν έχουν προχωρήσει κάποια που θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακόμα και στη Super League πρέπει να κάνουμε το ελάχιστο τώρα, δεν μπορεί να μην έχουμε ιατρείο, δεν μπορεί. Εντάξει, αίθουσα τύπου θα βρεθεί, θα τη φτιάξουμε.
0: Είναι το πιο εύκολο.
1: Αλλά είναι το χρονικό διάστημα. Πρέπει να φτιάξουμε το δίτο, τα πολιτήρια, πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και επειδή έχουν αυξηθεί οι πάγκοι των ομάδων, πρέπει να μεγαλώσουμε τους πάγκους που εκεί πέρα, ξέρετε, είναι έκτακτο έδαφος, ας πούμε, ο πάγκος, και είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει οτιδήποτε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά ήδη και για τα φετινά. Έτσι κι αλλιώς, με το καλό να παραμείνουμε πρώτα και από εκεί πέρα να πρωταγωνιστούμε στην Super League, πρέπει να γίνουν κινήσεις, πρέπει να γίνουν σιγά σιγά τουρνικέ, πρέπει να γίνει το σκέπαστρο έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Για τον κόσμο, για τον κόσμο του πύργου, που θέλει να φτύνει να την μπάλα.
0: Πρέπει να μπουν κάμερες.
1: Συνθήκες, κάμερες, βέβαια. Φωτισμός. Έχουμε 20 λάμπες καμένες από ένα χρόνο τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα μάτς βράδυ, εσείς που είσαστε και τα μέσα αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα λούξ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε θέμα και με το φωτισμό. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να πέσει από πάνω, έστω με έκτακτο κονδύλι αυτή τη στιγμή, την περιφέρεια ή ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, σύντομη, γιατί αρκετοί φίλοι του ποδοσφαίρου στον πύργο, ξέρετε ότι έχουν επιμένουν, όπως επέμεναν και στην Γενική Συνέλευση, με την ονομασία της ομάδας, που θέλουν να προσθεθεί και το συνθετικό του Πανηλιακού. Έχουν πει ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για το πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Και βέβαια θα πω. Καταρχάς, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθανε και εκφράζουν την άποψή τους και έχουν αυτή την αγάπη για τον Πανηλιακό. Από εκεί και πέρα, παρόλο που δεν επιτρεπόταν, κάναμε τα πάντα και ήρθανε και παρακολουθήσανε και τη Γενική Συνέλευση. Γιατί, όπως ξέρετε, η είσοδο στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης είναι μόνο τα 1900 εντάξει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε έστω και στα μη μέλη δεν μπορείτε. Τα χαρά τους δεχτήκαμε. Από εκεί και πέρα όμως, κάποιες αιτήσεις τις ακούμε, τις σεβόμαστε και πάμε στο εξής θέμα τώρα. Καταρχάς, επειδή κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν ή μπορεί να κάνουν λάθος σε μερικά θέματα. Το όνομα, θυμόσαστε, ήταν Καταραγίου.
0: Σωστά.
1: Με τη συζήτηση που το αλλάξαμε στο ΠΑΣ Πύργος για να είναι ευχαριστημένοι. Οι κύριοι που φτιάξανε το ΠΑΣ Πύργος, γιατί δεν το ονομάσανε Πανηλιακός ΠΑΣ Πύργος?
0: Γιατί δεν μπορούσαν.
1: Δεν μπορούσαν, ακριβώς. Το πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα τώρα. Εμείς λεγόμαστε πλέον ΠΑΣ Πύργος με χαρά. Και αγκαλιάσαμε όλη την πόλη και όσο γίνεται περισσότερο. Από εκεί και πέρα, εσείς που γνωρίζετε, ο Πανηλιακός αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχει αφημί ή δεν έχει?
0: Είναι ανενεργή ομάδα.
1: Ανενεργή ομάδα, αλλά το αφημί δεν είναι ανενεργό.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Ακριβώς. Πώς θα πάω εγώ σε κάποιον και θα του πω εσύ δώσε μου την ομάδα σου ή θα πάρω το όνομά σου όταν ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργό το αφημί?
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα νομικά και οικονομικά.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Άρα, διαβεβαιώνω το εξής. Όπως αρχίσαμε το σχεδιασμό και έχουμε κάνει τις συζητήσεις, κάποια στιγμή το πι που είχαμε πει το ποδοσφαιρικό μπορεί να γίνει πανηλιακό. Όταν όμως
0: οι συνθήκες. Κύριε Δέδε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Κατανοητά όλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηλιστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
3: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
2: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
3: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
2: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
3: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
2: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
1: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
1: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
2: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ερτικαριστικά, μέρος δεύτερο, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Νωρίτερα δεν το ακούσατε γιατί είναι κάτι το οποίο συνέβη πριν από λίγο, έγινε γνωστό τουλάχιστον πριν από λίγο. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού, η γνωστή ηθοποιός, σε ηλικία 92 ετών. Είχε γεννηθεί το 1934 στο Κουκάκι, καταγόταν από τα Ψαρά. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτή την είδηση της τελευταίας στιγμής για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι έχουμε και κάποιες δηλώσεις, είχαμε στην Βουλή του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, και για τα νοσοκομεία του Πύργου και της Αμαλιάδας. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο ανεξάρτητος βουλευτής του Ηρακλείου, ο Μιχαήλ Γαβιωτάκης, σχετικά με την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών, τις θεραπείες τους και τις θεραπείες που πρέπει να κάνουν εντός νομού. Απάντησε γενικότερα, αλλά έδωσε και σαν παράδειγμα το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Για το πώς λειτουργεί γενικότερα το θέμα της υγείας στο νομό μας, θα το κουβεντιάσουμε και με τον κύριο Κώστα Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρώην διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας και περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη «Μαζί αλλάζουμε, Δυτική Ελλάδα» του Κώστα Καρπέτα. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγο.
0: Λοιπόν, ήσασταν για 4 χρόνια περίπου διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Γνωρίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία στο νομό μας και θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το αν αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε και εσείς την περίοδο 15-19 υπάρχουν ακόμη και τώρα, αν έχουν διευρυνθεί, αν έχουν μεγαλώσει ή αν τα πράγματα πηγαίνουν όπως λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δηλαδή έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
1: Το αφήγημα του Υπουργού Υγείας σκοντάφτει στην ίδια την πραγματικότητα, ανατρέπεται δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα, και για την περιοχή μας υπάρχει ένας δείκτης που δεν αμφισβητείται και αφορά τις διακομιδές για την Πάτρα,
0: ναι,
1: οι οποίες συγκριτικά με το 19, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, έχουν περίπου υπερτριπλασιαστεί. Έχω ζητήσει δημόσια να δημοσιευτούν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν αναφορές από το ΕΚΑΒΗ, από πληροφορίες δημοσιευμένες πάντα στις τοπικές εφημερίδες. Mm-hmm. Ο δείκτης αυτός δείχνει, για να το πούμε απλά, ότι περιστατικά, κυρίως παθολογικά, που μέχρι πριν από μερικά χρόνια αντιμετωπίζονταν στις δομές υγείας του νομού μας, τώρα ταξιδεύουν για την Πάτρα, και αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει και για τους ασθενείς αλλά και για τους συνοδούς.
0: Ουσιαστικά λέτε ότι αν είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα 1000 περιστατικά τα οποία πήγαιναν στην Πάτρα, τώρα πηγαίνουν 3000.
1: Περίπου αυτά είναι τα μεγέθη που περιγράφεται. Ναι.
0: Τρεις φορές πάνω.
1: Ναι, αυτό, και ξέρετε, επειδή δεν είμαστε μόνοι μας στο σύστημα υγείας, δηλαδή δεν είναι μόνο η υγεία στο σύστημα υγείας, αυτό δημιουργεί μια απίστευτη επιβάρυνση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε διαβάσει δημοσιεύματα εφημερίδων της Πάτρας που εντοπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, και αυτό δημιουργεί μια ευρύτερη αποδιοργάνωση στο σύστημα υγείας της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ναι. Ανάλογα φαινόμενα, κύριε Διαμαντόπουλε, επικρατούν και στον τρίτο νομό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην Αιτωλοκαρνανία, δηλαδή και από εκεί φεύγουν πολλά περιστατικά, περισσότερα αν θέλετε, σε σχέση με το παρελθόν για τα νοσοκομεία της Πάτρας.
1: Είναι γεγονός ότι αν δούμε τα στοιχεία, τα διαχρονικά στοιχεία των ασθενών που νοσηλεύονται στα περιφερειακά νοσοκομεία πέραν της Πάτρας, αυτό εννοώ, δηλαδή Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο, Αμαλιάδα, και εκεί υπάρχει μείωση των νοσηλευωμένων, δηλαδή μείωση των περιστατικών που διαχειρίζονται. Ναι. Εμέσως αυτό μας οδηγεί και σε μία διαπίστωση, όχι αυθαίρετη, ότι και εκεί υπάρχουν διακομιδές προς την Πάτρα. Και επίσης να τονίσουμε για την περιοχή μας ότι με το νέο δρόμο που με το νέο αυτοκινητόδρομο που υπάρχει σήμερα είναι ακόμα πιο εύκολο για κάποιους, ακόμα και όταν δεν περνάνε από το νοσοκομείο του Πύργου ή της Αμαλιάδας, να πάνε στα νοσοκομεία της Πάτρας.
0: Να πάνε απευθείας.
1: Υπάρχει ειδικά από τη Βόρειο Ηλία.
0: Ναι.
1: Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό που περιγράφω τώρα χρειάζεται να το δούμε πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται ένα πρόβλημα που διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά τη διεύρυνση της απόστασης μεταξύ περιφερειακών και κεντρικών νοσοκομείων. Δηλαδή υπάρχει μια αποδυνάμωση των περιφερειακών νοσοκομείων. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στην Καλαμάτα, που είναι μια πόλη που αναπτύσσεται ράγμα περιφερειακών νοσοκομείων,

0: και μάλιστα νοσοκομεία που κάποτε λέγαμε να φτάσουμε εκεί.
1: Ναι. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι όπως το περιγράφετε, προκύπτει από τις ελλείψεις γιατρών.
0: Κυρίως ναι. Κυρίως ναι, σε κρίσιμες ειδικότητες. Δηλαδή, κυρίως παθολόγοι πλέον δεν επιλέγουν το ΕΣΥ για μία σειρά από λόγους που συνδέονται και με τις αμοιβές αλλά και με τις συνθήκες εργασίας. Να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι μόνο οι αμοιβές. Δίκαιες συνθήκες εργασίας, γιατί πλέον ο γιατρός, ξέρετε, θέλει να νιώθει και ασφαλής στην άσκηση της εργασίας του. Σε ένα πιο κεντρικό νοσοκομείο που είναι περισσότερες ειδικότητες, νιώθει περισσότερο ασφάλεια. Ίσως αυτό είναι να είναι ένας λόγος που δεν επιλέγει τα περιφερειακά νοσοκομεία όπως τα δικά μας.
1: Εσείς, κύριε Διαμαντόπουλε, είχατε ελλείψεις γιατρών την περίοδο που ήσασταν διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας?
0: Ναι, βεβαίως είχαμε ελλείψεις. Κυρίως είχαμε προβλήματα στην παθολογική. Θεωρώ όμως ότι στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων εκείνης της περίοδου, γιατί τώρα συγκρίνουμε δύο περίοδους
1: διαφορετικές.
0: Πολύ διαφορετικές. Ναι. Δηλαδή, από το 19 και μετά και από την περίοδο της υγειονομικής κρίσης με τον κορονοϊό και μετά, πλέον το σύστημα υγείας διαχειρίζεται πολύ περισσότερους πόρους, οικονομικούς, ανθρώπινους, τεχνολογικούς. Παρ' όλα αυτά η πορεία του όμως είναι φθήνουσα.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν είχαμε λήψεις, κυρίως στην παθολογική κλινική, οι οποίες παραμένουν ακόμα και σήμερα.
1: Ναι.
0: Ίσως να έχει επιδεινωθεί η κατάσταση όσον αφορά τη στελέχωση, κυρίως της παθολογικής.
1: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Με οικονομικά κίνητρα? Γιατί έχουμε δει τώρα ότι και στις περισσότερες πόλεις,
0: ναι,
1: αυτό το οποίο έχει αποφασίσει ο Δήμος Πύργου να επιδοτεί τους γιατρούς με 500 ευρώ το μήνα προκειμένου να έρθουν στο νοσοκομείο του Πύργου, το έχω δει ότι συμβαίνει και σε άλλες πόλεις. Δηλαδή βγαίνουν οι Δήμοι και επιδοτούν τους γιατρούς προκειμένου, ναι, να πάνε στην πόλη τους.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι όμως, δεν μπορεί να αποτελέσει τη βασική αιτία για να έρθει κάποιος σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Η στέγη είναι ένα πρόβλημα, κυρίως σε νησιωτικούς προορισμούς, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό από μόνο του θα βοηθήσει την κατάσταση. Σίγουρα οι αμοιβές είναι μια πολύ σοβαρή αιτία, ειδικά για κάποιες ειδικότητες. Δηλαδή είναι πλέον συγκεκριμένες ειδικότητες που λείπουν. Είναι παθολόγοι, είναι ακτινολόγοι, είναι αναισθησιολόγοι. Είναι πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες που απουσιάζουν. Αυτές λοιπόν τις ειδικότητες χρειάζονται πιο ενισχυμένες αμοιβές, αν θέλουμε πραγματικά το σύστημα να συνεχίσει να είναι ελκυστικό. Και παράλληλα να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή είναι ασύλληπτη η πίεση που νιώθει ένας παθολόγος κατά τη διάρκεια της μιας εφημερίας.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε πριν ότι περιστατικά του Πύργου ταξιδεύουν, διακομίζονται για την Πάτρα, με αποτέλεσμα οι γιατροί των επιγόντων της Πάτρας να παραπονιούνται και δημόσια, μάλιστα με δημόσιες τοποθετήσεις τους, γιατί δυσκολεύονται να διαχειριστούν αυτόν τον όγκο των περιστατικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Ξέρετε, αυτό λειτουργεί ως σύστημα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είναι μόνο ο Πύργος, δεν είναι μόνο η Αμαλιάδα, δεν είναι τα κέντρα υγείας του νομού μας. Αυτό λειτουργεί ένα σύστημα. Το σύστημα, πρόβλημα στο ένα φέρνει πρόβλημα και στο άλλο αργά ή γρήγορα.
1: Ναι, είναι αλυσιδωτή λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων και αλυσιδωτά και τα προβλήματα αν κάτι δεν πάει καλά σε κάποια μονάδα. Εκτός από τις νοσηλίες, υπάρχουν και πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν και απευθύνονται στο νοσοκομείο και για κάποιες εξετάσεις.

0: Το ερώτημα είναι εάν το κόστος αυτών των εξετάσεων έχει αυξηθεί πλέον για τους πολίτες ή όχι. Δηλαδή οι πολίτες μπορούν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις στο νοσοκομείο ή απευθύνονται πλέον σε ιδιωτικά ιατρία επειδή δεν τους δίνει τη δυνατότητα το νοσοκομείο του Πύργου και της Αμαλιάδας να πραγματοποιηθούν αυτές οι εξετάσεις. Ναι, έχει επιβαρυνθεί δηλαδή ο πολίτης στα τελευταία χρόνια, τι πιστεύετε?
1: Δεν έχω στοιχεία, για να είμαι ειλικρινής, επειδή θέλω να μιλάω πάντα με στοιχεία, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν υπάρχει μια αύξηση της ζήτησης στα δημόσια νοσοκομεία στον τομέα που αναφέρεστε.
0: Των εργαστηριακών κυρίως εξετάσεων, έτσι, έτσι λέγονται αυτές, ναι.
1: Ναι, ίσως αυτό να συνδέεται που λέτε και με τον περιορισμένο αριθμό επιλογών όσον αφορά τα συμβεβλημένα εργαστήρια που μπορεί να υπάρχουν,
0: ναι,
1: αναπεριοχές. Γενικώς το νοσοκομείο εξυπηρετεί και τα εξωτερικά ιατρία και στις εξετάσεις που αναφέρεστε. Πάντα ήταν εκεί να καλύψει ανάγκες που δυσκολεύεται κάποιος να καλύψει λόγω κόστους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι λογικό αυτό και είναι και ο ρόλος του αυτός.
0: Σωστά. Κλείνοντας, κύριε Διαμαντόπουλε, είμαι σίγουρος ότι έχετε αναρωτηθεί και εσείς τι πρέπει, έχετε προβληματιστεί για το τι θα πρέπει να κάνει πλέον το ΕΣΥ για να περάσει σε μια νέα εποχή, να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, και να γίνει αντάξιο το ΕΣΥ των προσδοκιών του κόσμου. Ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, τι πιστεύετε?
1: Η άποψή μου είναι ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, εκεί που υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η έλλειψη των γιατρών. Είναι πλέον θα υπάρχει πρόβλημα και με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, που ήδη νιώθουν ότι δεν εκτιμάται η προσπάθειά τους. Το νοσηλευτικό προσωπικό συχνά εργάζεται σε συνθήκες ρωμαϊκής γαλέρας στα δημόσια νοσοκομεία, γι' αυτό και υπάρχουν τάσεις φυγής,
0: ναι,
1: ή μειωμένου ενδιαφέροντος συγκριτικά με το παρελθόν. Θα έλεγα ότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στην κατανομή των πόρων, δηλαδή όσο αναγκαίο είναι να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, γιατί πραγματικά εκεί υστερούμε, χρειάζεται να δούμε και πού διοχετεύονται αυτές οι δαπάνες. Υπάρχουν τομείς του συστήματος υγείας που δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την ψυχική υγεία, την αποκατάσταση, την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών, κυρίως των ογκολογικών, την οδοντιατρική φροντίδα, είναι τομείς που δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς. Γι' αυτό και αν δείτε τα στοιχεία από τις ιδιωτικές πληρωμές, δηλαδή τα στοιχεία των πώς αξοδεύει ένα νοικοκυριό για υγεία, υπάρχει μια αύξηση κατά 35% σε σχέση με το 19.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το είχα αναφέρει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό, ότι αν θέλουμε, είχα πει τότε, να γράψουμε ιστορία ως περιφέρεια, είναι να χρηματοδοτήσουμε ένα δημόσιο κέντρο αποκατάστασης στην περιφέρειά μας. Ανεξάρτητα αν θα είναι Πύργο, Πάτρα, Αγρίνιο, δεν με απασχολεί αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει μια κλινική αποκατάστασης πανεπιστημιακής στορίου που έχει λιγότερα από 10 κρεβάτια. Υπάρχει και ένα ιδιωτικό στην Πάτρα. Αυτές είναι οι επιλογές. Δηλαδή αν κάποιος μετά από κάποιο ατύχημα, μετά από κάποια νευρολογική νόσο χρειάζεται αποκατάσταση, πιστή αποκατάσταση, δεν έχει επιλογή στη Δυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν ενδιαφέρουσα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και νομίζω το κατάλαβαν και οι ακροατές μας είναι ότι τα προβλήματα είναι τα προβλήματα των νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας είναι ουσιαστικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε όλη την χώρα και ότι προβλήματα τέτοιου είδους μάλλον λύνονται με κεντρικές αποφάσεις, με πολιτική βούληση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι μπορούν να λυθούν διαφορετικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Ίσως φανεί θεωρητικό και φιλοσοφικό αυτό που θα πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό που προσδιορίζει τις πολιτικές επιλογές είναι το αξιακό και ιδεολογικό μας υπόβαθρο. Αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το ΕΣΥ να βελτιώνεται και όχι απλά να βελτιώνει τις υποδομές του, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, βελτιώνονται οι υποδομές του ΕΣΥ. Κτίρια, εξοπλισμός, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό δεν αρκεί. Αν θέλουμε να το δούμε να βελτιώνεται, χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε όχι απλά ως μια βιομηχανία παραγωγής υπηρεσιών υγείας, αλλά ως ένα συντελεστή βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και των οικονομικών και των περιφερειακών.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε φίλες και φίλοι σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και αθηναϊκού τύπου.

0: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Τη δημιουργία μονάδων ημερήσιας ογκολογικής νοσηλείας σε Πύργο και Αμαλιάδα εξετάζει το Υπουργείο Υγείας. Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ηρακλείου Μιχαήλ Γαβιωτάκη σχετικά με την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις θεραπείες τους εντός του νομού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι οι καρκινοπαθείς περιοχής υφίστανται σημαντική ταλαιπωρία, τονίζοντας πως η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους. Όπως γνωστοποίησε, στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται ήδη προς επεξεργασία πρόταση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία δύο οργανικών θέσεων παθολόγων-ογκολόγων στο νοσοκομείο του Πύργου, τη σύσταση μονάδας ημερήσιας ογκολογικής νοσηλείας, καθώς και δύο ακόμη οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. 6 απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ξεδιλύγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δρούσε το οργανωμένο έγκλημα. 3 Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμη 8 άτομα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων και των ρόλων τους. Οι δράστες φέρεται να χτυπούσαν κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας ψευδείς ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνέντευξη τύπου στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο στις 9.30 το πρωί για το έργο ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλου μετά τον μπλόκο του ηλεκτρικού συνεδρίου όσον αφορά την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης και κατ' επέκταση τη συνέχισή του. Για το θέμα θα μιλήσουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Κώστας Νικολούτσος, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες τοπογραφικής και βυθομετρικής χαρτογράφησης σε στεριά και θάλασσα στους λιμένες της Κυλλίνης και του Άγιου Παντελεήμονα Λεχενών. Η ολοκλήρωση της μελέτης αυτής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την προώθηση και υλοποίηση του κρίσιμου έργου της εκβάθυνσης των λιμένων. Η ακριβής αποτύπωση των δεδομένων επιτρέπει πλέον τον ορθό σχεδιασμό των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Κοινή επιστολή προς τους βουλευτές των πυρόπληκτων νομών απέστειλαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας, ζητώντας την άμεση προώθηση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στην κοινή τους παρέμβαση επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζοντας να επιβαρύνει επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και νοικοκυριά στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων υπογραμμίζουν ότι για τα συγκεκριμένα δάνεια δεν αποτελούν συνήθεις τραπεζικές ή φορολογικές οφειλές, αλλά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο έκτακτων κρατικών μέτρων αποκατάστασης μετά από καταστροφικές πυρκαγιές με αποκλειστικό σκοπό την στήριξη των πληγέντων και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Το ζήτημα της αυξημένης παρουσίας μεδουσών, τσουχτρών στις παραλίες του Δήμου Πύργου, αλλά και την εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, τίθεται σε σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα που απασχολεί έντονα κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού, φέρνει προς συζήτηση με ερώτησή του ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου Αλέκος Γαλανόπουλος. Ο κ. Γαλανόπουλος επισημαίνει ότι κάθε καλοκαίρι η τοπική κοινωνία προσδοκά την αύξηση της τουριστικής κίνησης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, των ξενοδοχειακών μονάδων, των ενοικιαζόμενων δωματίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων της περιοχής. Όπως αναφέρει, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά τη φετινή θερινή περίοδο, παρατηρείται αισθητή αύξηση του πληθυσμού των μεδουσών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται πλέον στον κυπαρισιακό κόλπο, αλλά εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου από το Κατάκολο έως το Ανεμοχώρι, ενώ εμφανίζεται και σε παραλίες όπως ο Άγιος Ανδρέας και το Λεβεντοχώρι, όπου μέχρι πρόσφατα δεν καταγράφονταν αντίστοιχο πρόβλημα. Συγκινητική αναγνώριση έλαβε το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας ως επιστέγασμα της διαρκούς προσφοράς του και της άριστης συνεργασίας του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών Χάρη σε Ζωή. Η τιμητική αυτή διάκριση, η οποία αναγνωρίζει το τμήμα αιμοδοσίας ως επίσημο συνεργαζόμενο κόμβο του δικτύου, υπογράφεται από το διευθυντή του ΚΕΔΜΟΠ, καθηγητή Αλέξανδρο Σπυριδονίδη. Αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της κοινής προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα. Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Στην υγεία, όλα ρευστά. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μη σου τύχει. Τελικά, πουθενά δεν υπάρχει σιγουριά.
3: Όχι και πουθενά. Υπάρχει στις ασφάλειες Χριστοπούλου.
2: Επενδύστε σε ένα όνομα που μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός, ζωής, υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά πακέτα προσφορών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ασφάλειες Χριστοπούλου. Ερμού 83 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 20510. Εδώ που υπάρχει σιγουριά.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να πούμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, θα ήθελα να σας πω για μια δημοσκόπηση που έκανε η Data Consulates για την Αχαΐα. Ξέρετε τώρα ότι πάνω κάτω τα ίδια είναι σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και κατά τόπους κάποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η δημοσκόπηση αυτή δείχνει πάνω κάτω το κλίμα που επικρατεί. Η δημοσκόπηση αυτή λοιπόν ήταν για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος, έχει δημοσιευθεί και αναφέρει η δημοσκόπηση αυτή, επαναλαμβάνω, η Πελοπόννησος Πάτρας, έτσι είναι η εφημερίδα για όσους δεν ξέρουν. Η δημοσκόπηση αυτή γράφει ότι βρήκε μάλλον ότι υπάρχει μια διαφορά 2,3 μονάδων ανάμεσα στο κόμμα το οποίο προηγείται και που είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα το οποίο ακολουθεί και το οποίο είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 21% για τη Νέα Δημοκρατία βρήκε, επαναλαμβάνω, για την Αχαΐα και 18,7% για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό αφορά την πρόθεση ψήφου. Στην ερώτηση λοιπόν αν προέκυπτε θέμα εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, τα αποτελέσματα ήταν Νέα Δημοκρατία 21%, επαναλαμβάνω είναι τοπικό, είναι για την Αχαΐα, έτσι, για την Πάτρα. Νέα Δημοκρατία 21%, Ελλάς 18,7%, τρίτο το Πασόκ με 8,6%, τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,8%, και ακολουθούν ΚΚΕ με 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, Φωνή Λογικής 1,1% και τα λοιπά κόμματα 7,3%. Οι αναποφάσιστοι είναι στο 15,4%. Η εταιρεία τώρα που έκανε τη δημοσκόπηση συνυπολόγησε σε αντίστοιχη ερώτηση και την πρόθεση ψήφου για το κόμμα Σαμαρά. Αν δημιουργηθεί δηλαδή ο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά ανάμεσα στα πρώτα δύο κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και στην Ελληνική Συμπαράταξη, μειώνεται από το, πόσο είπαμε, 2,3, μειώνεται στο 0,3. Είναι δηλαδή ισόπαλα τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Και από αυτό φαίνεται, από αυτή την ερώτηση της δημοσκόπησης φαίνεται ότι ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά είναι, κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν είναι τώρα θα μου πεις ανακαλύπτουμε την Αμερική, αυτό ακουγόταν και το υπολογίσαμε και όλοι δηλαδή ότι η δεξαμενή πάνω κάτω των ψηφοφόρων είναι ίδια, οπότε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κάποιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ όμως απλά το καταγράφει αυτή η έρευνα, λέγοντας ότι από το 2,3 που είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία στην Πάτρα σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι το 2,3 γίνεται 0,3. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για στατιστικό λάθος πλέον. Δεν μπορείς να πεις ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος.

Τώρα υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου, γιατί είπαμε για την πρόθεση είναι αυτό. Στην εκτίμηση ψήφου η δημοσκόπηση βγάζει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 27,1% και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 24,1%, δηλαδή τρεις είναι οι μονάδες της διαφοράς. Από το 24,1 στο 11,1 το ΠΑΣΟΚ, μια διαφορά 13 μονάδων ακριβώς από τον κύριο Τσίπρα. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8, το ΚΚΕ 5,2, η Ελληνική Λύση 4,6 και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι λοιπόν η δημοσκόπηση, η οποία έχει να κάνει με τον εκλογικό χάρτη της Αχαΐας. Έχει εντωμεταξύ και άλλα στοιχεία αυτή η δημοσκόπηση. Όσοι ενδιαφέρεστε και σας αρέσουν αυτά τα πράγματα, μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο και να το βρείτε. Είναι η Data Consulate που έχει κάνει αυτή την δημοσκόπηση για την Αχαΐα και θα δείτε τις διαφορές που προκύπτουν για τα ουσιαστικά τώρα τα δύο κόμματα τα οποία φαίνονται ότι είναι πρώτα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για όσους δεν μας ακούσατε νωρίτερα, επαναλαμβάνω ότι έγινε γνωστό πριν από μία ώρα περίπου ότι έφυγε από την ζωή η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, μία κυρία του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, του σινεμά. Γεννήθηκε το 21 Ιουνίου του 1934 στο Κουκάκι, καταγόταν από τα Ψαρά και υπήρξε μία από τις πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία είχε και σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και αργότερα και στην πολιτική. Η Μάρο Κοντού θυμάμαι ότι είχε έρθει και στον Πύργο, τώρα πότε ήταν αυτό, ήταν πριν από το δεκαετία του 80 κάπου εκεί. Την θυμάμαι σε δύο τουλάχιστον παραστάσεις, η μία ήταν στον Ορφέα στο θέατρο και η άλλη ήταν στην Αζίκα, στο θερινό κινηματογράφο του Πύργου, στην Αζίκα, πάλι με τον Νίκο Ρίζο, ήταν Μάρο Κοντού και Νίκος Ρίζος. Ούτε που είχα γεννηθεί τότε, απλά τα θυμάμαι, έχω καλή μνήμη, δεν είναι ότι ήμουνα μεγάλος και τότε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Η εφημερίδα Πρώτη γράφει σήμερα: άβατες ξανά οι παραλίες για τους ανθρώπους με αναπηρία. Παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής πραγματοποιεί η ανάδοχος εταιρεία στα 15 νέα μηχανήματα που τοποθετήθηκαν στους δήμους της Ηλίας. 11 χρόνια μετά η πρόσβαση στις παραλίες της Ηλίας μετατράπηκε σε ζητούμενο για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Πρώτη. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας: έρευνα Data Consulate, δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς στην Αχαΐα με ανεβασμένο Σαμαρά. Είναι η έρευνα που σας έλεγα νωρίτερα. Βγαίνουν μπροστά τα επιμελητήρια, κοινή πρωτοβουλία για τα πυρόπληκτα δάνεια. Τοπογραφική και βυθομετρική χαρτογράφηση στην Κυλλινή και τον Άγιο Παντελεήμονα. Ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, εξηλιάστηκαν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Ηλία. Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτή η ιστορία τώρα με τους λογιστές και τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, πόσο το λέμε, 4-5 χρόνια, ποια είναι ακόμα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που πέφτουν θύματα δεν το έχουν ακούσει καθόλου. Δεν έχουν κάποιον άνθρωπο να τους πει προσέχετε στο τηλέφωνο γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που έχει σκεφτεί κάτι καινούριο. Βοηθήστε τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι. Η απάντηση Γεωργιάδη έκρυβε δέσμευση για την Ηλία, μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη. Η εφημερίδα Πατρίς γράφει σήμερα: αόρατη δημοτική περιουσία σε περίοδο στεγαστικής κρίσης. Απαραίτητο το ψηφιακό μητρώο ακινήτων με όλα τα στοιχεία. Μηδενική κτηματολογική αποτύπωση σε τρεις δήμους. Η αποκαλυπτική έρευνα και η καταγραφή 1.353 εγγραφών σε 4 από τους 7 ΟΤΑ.
Τα υπόλοιπα θέματα από την πατρίδα. 42χρονο στο νοσοκομείο από χτυπήματα 14χρονου. Είναι αυτός που έκανε τις παρατηρήσεις στα παιδιά εκεί με τα μηχανάκια και τελικά βρέθηκε στο νοσοκομείο. Τομές ριζικές. Μαρίνα Μπεβούδα για δίκαιο κληρονομικό. Είναι συνέντευξη της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Επίσης, πολλές απάτες. Οι μαϊμού λογιστές τους παίρνουν τα πάντα. Αυτό που λέγαμε με τις απάτες. Ειρήνη Μουρτζούκου, σοκάρει το βούλευμα εισαγγελέα. Πύργος, η κινητοποίηση εργαζομένων δημόσιου τομέα, απειλείται η μονιμότητα. Και Κώστας Σπύρου ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά, από τις τοπικές εφημερίδες, για να πάμε τώρα στις εφημερίδες της Αθηναϊκής Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, να δούμε τι γράφουν σήμερα. Η Καθημερινή γράφει σήμερα όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Νέα σελίδα χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος επιδιώκει να γυρίσει η κυβέρνηση στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Το προσχέδιο για τη δημιουργία του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα, γράφει η Καθημερινή. Η εφημερίδα Τα Νέα. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφει σήμερα. Όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση. Πρώτον, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες. Γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Το συνταξιοδοτικό είναι το θέμα σήμερα για Τα Νέα. Και λέω πω γιατί. Το Σάββατο, λέει, έχει η εφημερίδα και ένα περιοδικό του Μπλεκ. Ποιος θυμάται το Μπλεκ? Μπλεκ. Το Σάββατο, λέει, δωρεάν με την εφημερίδα. Λοιπόν, η Απογευματινή γράφει σήμερα 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση, νομοσχέδιο και ραμαίως. Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων, καταργείται η ποινή προώρης εξαγοράς, τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών. Να το ασφαλιστικό λοιπόν και στην Απογευματινή ως πρώτο θέμα. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα «Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόροπο κτίριο. Το ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανακινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις». Μάλιστα. Ο Ριζοσπάστης λέει σήμερα στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Σωματεία του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Δύο θέματα έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Το ένα λέει δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb. Όχι σε βραχοροκόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, λέει. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνειδιοκτών σχέσεις ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Αυτές είναι δικαστικές αποφάσεις, όπως λέει ο Ελεύθερος Τύπος, από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Τα προβλήματα και τις διαμάχες της πολυκατοικίας έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ τα δύο που έχει αποφασίσει το δικαστήριο, όχι στην βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, τα Airbnb δηλαδή, εφόσον λέει δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σημαντική απόφαση αυτή. Και επίσης σημαντική απόφαση ότι στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις ο κανονισμός λέει υπερισχύει του νόμου. Μάλιστα.
Η κόντρα σήμερα γράφει: αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αυστηρές συστάσεις στους τραπεζίτες, απίφθινε ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, απέτησε από τους τραπεζίτες να ενισχύσουν την οικονομία παρέχοντας ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το δεύτερο θέμα δεν το ξέρω τι αναφέρεται. Λέει πάντως ότι υπάρχει μια πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμυρίων ευρώ. Μας ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει εδώ η εφημερίδα Κόντρα. Και θα πάμε να κλείσουμε και τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου με τη Δημοκρατία, η οποία γράφει σήμερα βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα για τον πρόεδρο της Βουλής, τον Κακλαμάνη, λέει, με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Μάλιστα.

Κάπως έτσι έχει η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, 15 Ιουλίου του 2026, ο Μπάμπης Πλάγος ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο για τις 2 ώρες από τις 9 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Συνδεόμαστε με την Αθήνα στις 11 για το Δελτίο Ειδήσεων. Μην ξεχάσετε ότι μετά την αθλητική εκπομπή, στις 12 δηλαδή, μπαίνει στο μικρόφωνο η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή σας μέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μαρό Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών δηληστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ.
6: Κρατάει ο Πέδρο Πόρο. Συγκλίνει και παίζει κάθα τον Όλμο. Και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του. Και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα. Στο 58.
7: Ακούτε Ερασπόρο.

0: 11 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Έλα Σπορ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες όσες και όσες και όσοι συντονίστηκατε τώρα. Ματίνα Καρελοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Χόρν και Μαροκοντού. Μαροκοντού και Δημήτρη Χόρν. Είναι μια μέρα όπου έφυγε από την ζωή μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η Ματίνα Κανελόπουλη λοιπόν στην κονσόλα του ήχου, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια, πολύτιμος συνεργάτης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Ηλίας ο Μαλάμης, φοβερή φυσιογνωμία ο Λουκάς Λουκάς στην Ερασπορ. Και Αγγλία Αργεντινή, υπάρχει κάποια περιγραφή Γιάννη στην Ερασπορ που να περιγράφει τον αγώνα? Κοίτα, εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε μεγάλο Μανώλη Μαυρομάτι από εκείνο τον προημιτελικό του 1986 στο Μεξικό, έτσι για να σας βάζουμε σε κλίμα για το απόψινο παιχνίδι, αυτήν την μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Μπιάκο Σελέστε και τα Λιοντάρια. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν εκείνο το 2-1 σε εκείνο τον προημιτελικό που ο Ντιέγκο σε ένα μόλις μάτς, σε ένα μόνο παιχνίδι, κατάφερε να βάλει τον γκολ με το χέρι του Θεού, όπως έχει μείνει στην ιστορία, και βέβαια τον γκολ του αιώνα όταν ξεκινάει από το κέντρο και τους περνάει όλους παιδιά μέχρι να σημειώσει τον γκολ για την ομάδα του, για την Αργεντινή. Πάμε να θυμηθούμε με την φωνή του μεγάλου Μανώλη Μαυρομάτι.
1: Μαραντόνα μαζί με τον Ρίντ,

Αυτό είναι το. Τι περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη. Το χέρι του Θεού, έτσι. Ακούτε τον. Μεγάλο Μανώλο να λέει ότι με το χέρι μπάλα, αφού βλέπει και το replay. Ο διαιτητής όμως και ο επόπτης πήγαν, έδειξαν σέντρα. Οι άκλοι διαμαρτυρήθηκαν. Κανείς δεν το είδε εκείνη την ώρα παρά μόνο ο Σίλτον και η αμυντική της Αγγλίας. Το γκολ μέτρησε κανονικό και, κανονικά και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον γκολ του αιώνα σε περιγραφή Μανώλη Μαυρομάτη για την τηλεόραση της ΕΡΤ σε εκείνον τον προημιτελικό του 1986. Πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνάνε.
1: Μαραντόνα, Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, θα ξεφύγει τα βμάτια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Κούτσερ, Μαραντόνα πάντα, δεν μπορεί να πει και φρίζεται Μαραντόνα, μόνο του, μόνο του, μόνο του, Μαραντόνα και γκολ. Μαραντόνα και γκολ, 2-0 το σκορ, στο 54 λεπτό. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σήμερα στον κόσμο, θα κάνει το 2-0 για την Αργεντινή. Ξανά η φάση και το super goal του Diego Armando Maradona εναντίον της Αγγλίας.
0: Έτσι λοιπόν κρίθηκε εκείνος ο προημιτελικός.

ο Λουκάς αυτό νομοτελειακά θα συμβεί στο άλλο, στο επόμενο Μουντιάλ. Αν είναι ο Εμπαπέ, καλά, έτσι. Αλλά το ωραίο είναι, λέει ο Λουκάς, ότι στην ενδοσυνεννόηση στα αυτιά μου, ότι για τα επόμενα 4 χρόνια, αν ο Εμπαπέ δεν πετύχει γκολ στον μικρό τελικό, και αν βέβαια μπορεί να συγκρουστούν και στο μικρό τελικό, δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αν αποκλειστεί σήμερα η Αργεντινή, το Σάββατο μπρος Κυριακή 12 η ώρα το μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός θα είναι Αργεντινή Γαλλία. Εκεί θα κονταροχτυπηθούν οι δύο πρώτοι σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου.

Έλα να μην το χαλάμε τώρα, γιατί έχουμε και αγγλόφιλους ρε Μάτι. Εντάξει, εμείς είμαστε με την Αργεντινή. Βάλε και ένα It's Coming Home, έτσι να μην παραπονιούνται. Να μην παραπονιέται ο Σαντορινέος πρώτα απ' όλα που το έχει καημό. Έτσι με ωραία τραγουδάκια θα πάμε, με ωραία διάθεση. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.

Βασίλης Παπα-Νικολάου, η Μαυρόγατα, λέει ο 572. Θα γίνεσαι ρε παιδιά ο Παπα-Νικολάου, το ξέρω, σας έλειψε. Καλημέρα, το μεγάλο πρόβλημα της Αγγλίας είναι ότι δεν έχει τερματοφύλακα, αλλιώς είναι ομαδάρα, Γιώργος Ηρακλάρα, για σου Γιώργο μου. Για πες Γιάννη, τι του έκανε ο διαιτητής του Ντεσάν που τον κατηγόρησε? Τίποτα μου, μια χαρά. Τώρα ο Ντεσάν είχε τα παράπονα και την πίκρα του αποκλεισμού. Ο Τζεού λέει καλημέρα, μας πρίξατε με τον Μπέση. Ε όχι μωρέ, μην τα λες αυτά τα πράγματα.

Ο Δημήτρης λέει: το δέχομαι, αλλά αν δείτε στατιστικά, κάνει πάμε ότι είναι στημένο για την Αργεντινή. Κανένας έλεγχος βάρ για μια φάση κατά της Αργεντινής. Τόσα πέναλτι υπέρ, κάρτες υπέρ, οτιδήποτε αμφισβητούμενο υπέρ κτλ. Έλα, Δημήτρη, υπερβολικός είσαι και εσύ τώρα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Γιάννη, θα πιάσω και τα δύο θέματα που έχεις ανοίξει. Πρώτον, βγήκε ο Μαρινάκης χθες και είπα αποτυχημένο τον Αλαφούζο και βγήκαν τώρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να τον υποστηρίξουν που οι ίδιοι τον λένε τόσο καιρό αποτυχημένο. Οπότε πάμε παρακάτω. Δεύτερον, Γιάννη, είμαι 32 χρονών, βλέπω μπάλα από τα 12 που μπορούσα να αντιληφθώ κάποια πράγματα, βλέπω 20 χρόνια μπάλα, τόσο καλή και αλάνθαστη ομάδα δεν έχω ξαναδεί. 103 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις δεν έκαναν μισό λάθος. Απίστευτο. Για την Ισπανία, λέει ο φίλος μας, ο Μιχάλης όντως ήταν πάρα πολύ καλή.

Και μας ενημερώνει και ο Λουκάς τώρα στατιστικά για την Ισπανία και πώς έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό της Κυριακής δηλαδή. Σε όλο το Μουντιάλ, από τη φάση των ομίλων μέχρι και χθες το βράδυ, έχει δεχτεί 10 φάσεις. Εντός εστίας μιλάμε πάντα, έτσι, όχι εκτός εστίας, εντός εστίας 10 φάσεις. Κάτι λέει και αυτό νομίζω, παιδιά, για την μεσοαμυντική λειτουργία των Φουργιάς Ρόχα. Και είναι σωστό και αυτό. Χθες αντιμετώπισε την Γαλλία που είχε βάλει 16 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Και το είδατε ότι μισή φάση δεν έγινε από τους Γάλλους, τουλάχιστον σοβαρή. Έτσι. You should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody. Ας κοιτάξει τα χάλια το Μαρινάκης, λέει, και για την εγκληματική οργάνωση, για τους καμένους φούρνους και πολλά άλλα, και μετά να μιλάει για τον Αλαφούζο. Καλημέρα Ιωάννη, 100% δίκαιη η πρόκριση της Ισπανίας, όπως όμως και 100% ήταν και μη δίκαιη η πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του γύρω πριν 2 χρόνια. Ξόφθαλμο χέρι κουκουρέγια στον ημιτελικό με Γερμανία. Αν υπάρχει θεία δίκη, Αγγλία ή Αργεντινή θα το σηκώσουν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Για να δούμε. Ο Σωτήρης μας το, όχι, ποιος μας έστειλε το μήνυμα, ο Χρήστος. Στα Τρίκαλα έχουμε το πιο άθλιο σήμα, κάντε κάτι, λέει ο Σωτήρης. Ακούν οι τεχνικοί μας, θα τα αποκαταστήσουν και αυτά, μην αγχώνεσαι, έχουμε τους καλύτερους εμείς εδώ. Ο Χρήστος, Λουκάς, κινητία, εγκυκλοπαίδεια. Όπως ακούω, το Γιάννη είναι έτοιμος να φωνάξει Λαμέλα.

Και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο δεν λείπει από την παρέα μας. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πρέπει να είμαι από τους λίγους που είπα Ισπανία. Όσον αφορά την Αργεντινή που είπες ότι είσαι, εγώ μισούς Αργεντινή με Μαραντόνα, γιατί είναι εξωγηπεδική του ζωή και συμπαθώ Αργεντινή λόγω Μέση, μιας και έπαιξε Μπάρτσα στην ομάδα μου από την Ισπανία. Ή της Ρεάλ, πονάτε που ο Μέση έπαιξε Μπαρτσελώνα. Ρε Χριστάρα, για πες μου τώρα, έχω μια απορία τώρα που στέλνεις τα μηνύματα. Στηρίζεις και εσύ Γιάννη Αλαφούζο, όπως κάνει ο ΠΑΟΚ? Να μου απαντήσεις σε παρακαλώ για προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Ο Δημήτρης, καλημέρα στην παρέα της Ερασπόρ. Καλημέρα Δημήτρη μου. Ο Παναγιώτης λέει, από πότε ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται για το καλό του Παναθηναϊκού? Ενώ συνεχίζει αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελλο, όχι και εμείς οι παλιοί που προλάβαμε τη Βραζιλία του 70, να είμαστε με την Αργεντινή που το 78 είχαν κανονίσει να παίζουν αργότερα για να ξέρουν το αποτέλεσμα των άλλων.

Ο Βάγκα, καλημέρα σας παρακαλώ. Πείτε στον κύριο Λουκά, άκου Λουκά, πως τα επιτεύγματα που είπε πως κάνω μέσα στο Μουντιάλ, απάτησε ο ίδιος γιατί τα κάνει. Είναι ο μόνος που λατρεύεται έτσι και από συμπαίκτες, είναι δηλαδή ο κατά κύριο λόγο εκφραστής, παραδείγματος χάρη 90% των επιθέσεων της ομάδας, άρα θα φτάσει αυτούς τους αριθμούς. Κι άλλος μεγάλος παίχτης θα τους έφτανε. Εντάξει, μην τα απλοποιείς έτσι τα πράγματα, Βαγ, μην τα απλοποιείς έτσι. Και αυτό που λέει και ο Λουκάς, είναι 39 χρονών, 38 στα 39. Δεν είναι ένας παίχτης στα 25, στα 30. Ο Πάνος, καλημέρα Μάστορα, καλή εκπομπή. Αν πάει τελικό Αργεντινή, θα κάνει πάλι μπάνιο τον Γιαμάλ, όπως τον έκανε μικρό. Έλα ρε. Ο Βαγγέλης Ονότου, είχα πει ότι το υπερβολικό φαβοριλίκι της Γαλλίας δεν θα της βγει σε καλό. Τώρα λέω ότι θα το πάρει η Αργεντινή και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ο Χρήστος, μόνο ΑΕΚ, Μαρκό. Ο Νίκος, καλημέρα από την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, την Αύπακτο. Όποιος περάσει από Αγγλία Αργεντινή θα το πάρει και ποντάρω περισσότερο Αργεντινή. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα και στην όμορφη την Αύπακτο, πως λες. Ο Μάνος, η Γαλλία κοιμόταν όρθια, μπράβο στην Ισπανία, φοβερή ομάδα. Να και ο Φάνης από την Κοζάνη. Καλημέρα από την Κοζάνη ο Φάνης. Γιάννη Αγιάννη, τώρα κλαίνε τα γαλάκια και τα παπαγαλάκια οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Art News Radio. Δίνουμε μικρόφωνο στην Ματίνα Κανελοπούλου να πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και να έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα. Είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι η λύση, είπε στο RT News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο Μοντιάλ της Σουηδίας το 1958, μετά το τέλος του τρίτου ομίλου, η Ουγγαρία, σε κακή κατάσταση και με πολλούς τις παίχτες όπως ο Πούσκας να είναι απόντες εξαιτίας των προβλημάτων στη χώρα μετά την αποτυχημένη Ουγγρική Επανάσταση, ισοβάθμισε με την Ουαλία στη δεύτερη θέση και θα αγωνιζόταν σε μπαράζ στις 17 Ιουνίου στο γήπεδο Ρασούντα της Σόλνα για ένα εισιτήριο στους 8 για τα προημιτελικά. Μια μέρα πιο πριν όμως έγινε ένα γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό που είχε και άμεση επίδραση στον αγώνα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Ιμρε Νάγκη, ύστερα από περίπου 2 χρόνια φυλάκισης, θανατώθηκε δια απαγχωνισμού με την κατηγορία της προδοσίας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από το γεγονός και ο κόσμος στη Σουηδία αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα μπαράζ. Με μόλις 2.823 θεατές στο γήπεδο, η ομάδα της Ουαλίας πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι η Ουγγαρία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, το 2-1 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού. Εκεί δυστυχώς για την ομάδα της Ουαλίας τελείωσε και το όνειρο, αφού έπεσε στη Βραζιλία και τελικά υπέκυψε, έστω και στο 66, με ένα γκολ του Πελέ που έγραψε το τελικό 1-0. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της Ουαλίας επισκιάστηκε από ένα μη ποδοσφαιρικό γεγονός και έλαβε χώρα μπροστά σε ελάχιστους θεατές. Μόλις 2.823.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε 10 και 37 λεπτά η ώρα. Η Ματίνα Κανελοπούλου συνεχίζει να δίνει ρεσιτάλ με τα τραγούδια της, νομίζω σας φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό το πρωινό, το ζεστό πρωινό, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Για μας τους ποδοσφαιρόφιλους θα ανέβει αρκετά και στις 10 το βράδυ, έτσι εκεί. Ο υδράργυρος θα πιάσει κορυφή. Ορίστε, και πρόστιμο στα σαμπ, λέει η Ματίνα. Αν δεν φοράς γυλαίκο και κάνεις σαμπ, το σωσιβιάκι, έτσι, αυτό εννοώ με το γυλαίκο, 150 ευρώ. Θα έρχεται επιτόπου το λιβερικό και θα εισπράττει. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι για την ασφάλεια. Την ασφάλειά μας κάθε χρόνο, αν και είμαστε μια χώρα η οποία... περιβάλλεται από θάλασσα, έχουμε τα υπέροχα νησιά μας, πάρα πολύ πνιγμή, ρε παιδιά, κάθε χρόνο πάρα πολύ πνιγμή, δυστυχώς. Ματίνα Κανελοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου, ετοιμάζεται για διακοπές, μετράει αντίστροφα. Ο Λουκάς Λουκάς, πολύτιμος συνεργάτης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αργεί ακόμα προς το τέλος του Αυγούστου. Αυτός φεύγει όταν γυρνάμε οι υπόλοιποι, κατάλαβες, για να μας κοροϊδεύει. Θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια σας όλα, είναι πάρα πολλά, δεν θα σας αφήσω έτσι, να το ξέρετε. Κανένας παραπονεμένος. Ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος λέει: Γιάννη, από πότε είσαι στην Έρα Σπορ, θυμάσαι? Θυμάμαι, ρε Κώστα μου, είναι δυνατό να μην θυμάμαι? Ήρθα τον τέλη Σεπτέμβρη του 99 και η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα με τον άιμνηστο, τον μεγάλο, τον Κώστα τον Μότσι, που του οφείλω πάρα πολλά, η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα, δεν ξεχνιέται, είναι 1η-1η του 2000. Ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται.

Ο Σπύρος λέει Αγγλία Αργεντινή 1-3, οπότε πάλι θα κλαίνε. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη μου από το Ηλιόλου στο κατακόκκινο Καρλόβασισά μου. Φόρτσα στα λιοντάρια, φόρτσα στην Αγγλία. Ο Γιώργος το στέλνει. Ο Χατζηγιάννης. Ο Νίκος ο Μαρινάκης ήταν τόσα χρόνια πρόεδρος στη Super League. Τώρα γιατί τέτοια τρεμούρα να ξαναβγεί πάλι? Τι κέρδος έχει από όλο αυτό, θα μας πει κάποιος? Εντάξει, διαχειρίζεσαι τα της Λίγκας, ρε παιδί μου. Τι κέρδος να έχεις? Πρεστίζ περισσότερο. Είμαι ο πρόεδρος στη Super League. Τι να κάνουμε τώρα? Ο Αποστόλης ο Καραφλός από το Αίγιο, όταν ο Λαφούζος πριν κάποια χρόνια ήταν σε ένα φιλικό στο γήπεδο του Πανεγιάλου και κάτι του έλεγα, τραβάγανε όλοι φωτογραφίες με τα κινητά του, έλεγα να μην πάει κόντρα στο Μαρινάκι. Ο Ηλιόπουλος πήγε στο Γλέντι για το ευρωπαϊκό και για το πρωτάθλημα. Εμένα από τότε με βρίζουν στο Αίγιο και οι Παναθηναϊκοί και οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί. Και συνεχίζει Γιάννη, γιατί θα παίξετε 120 λεπτά, θα έχετε και παράτα με τη Rapid. Μην ξεχάσετε να κάνετε και ενυδάτωση, λέει ο Αποστόλης. Ενώ συνεχίζει και λέει άσε να περάσει ο μήνας που με έχει τιμωρήσει ο Παπα-Νικολάου και να έρθει μετά, εξάλλου κουρασμένος θα γυρίσει. Και κλείνει, από πότε έγινε πολύ ναύπακτος, έχασα επεισόδια. Μια χαρά πολύ, ο πανέμορφη είναι η ναύπακτος, μωρέ, με το κάστρο της μην είσαι κακός. Ο Παντελής, καλημέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε που είσαι ο μοναδικός που ασχολείται και μας εγκληματίζει κατάλληλα για την κορυφαία διοργάνωση του κόσμου και δεν μιλάς για τα εγχώρια δράματα του Μαρινάκη με τον Αλαφούζο. Παρεπιπτόντως, περνάω κάθε μέρα Λάρισα Καρδίτσα Τρίκαλα, το σήμα είναι μια χαρά παντού. Καλή εκπομπή να έχεις, να σε καλά Παντελή. Να και ο Γιάννης έχει φαγωθεί εκεί και δεν μπορούμε να έρθουμε. Καλημέρα το Σάββατο, το πανηγύρι που περιμένει πώς και πώς η νεολαία με μουσικό σχολείο Τρίπολης, Γουρουνοπούλα και αρκαδική φιλοξενία. Είσοδος δωρεάν, με αγάπη Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη, το σουλάρι είναι εκεί. Πανηγύρι στο σουλάρι, Αρκαδίας έφτασε. Όπως και κάθε χρόνο, τώρα το Σάββατο παιδιά. Να τρέξετε για τη Γουρουνοπούλα την υπέροχη. Εμείς δεν προλαβαίνουμε, εμείς δεν θα δοκιμάσουμε δυστυχώς Γιάννη μου, αλλά θα σκεφτόμαστε. Ο Δημήτρης κανένα bed builder για σήμερα θα δώσει κανείς? Μόνο Ολυμπιακός, δώστε ρε παιδιά κανένα bed builder για το Αργεντινή Αγγλία. Ο Χρήστος ο Σκρέκας, καλημέρα. Πριν 4 χρόνια αποφάσισαν επιτέλους να παίξουν όλοι για τον Μέση και δικαιώθηκαν. Τώρα δηλαδή να αλλάξουν τη συνταγή επιτυχίας. Ό,τι και να γίνει πάντως σήμερα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που για 20 συνεχόμενα χρόνια απολαύσαμε τον Μέση. Αυτό είναι γεγονός. Το Μπέλτερ το δίνει ο Λουκάς. Γκολ γκολ και γκολ Μέση. Μικρό Μπέλτερ είναι. Δώσε κάτι πιο εξελιγμένο ρε να οικονομήσει ο κόσμος. Ρε Λουκίνιο. Και over 5,5 corner λέει. Ορίστε, έχετε τα τρία σημεία για τον bet builder. Λουκάς, Λουκάς speaking. Breeze drifting on by. You know how. Ο Στυλιανός ο Γκίκας, καλημέρα σας. Τι έχετε κάνει στο ερτεκό website? Δεν παίζει το ράδιο στον υπολογιστή, μόνο αν πάω από άλλο τύπου radio για να ακούσω. Ο Στέλιος από Λουξεμβούργο νομίζω παίζει μόνο και στο Ερτέκο. Μπορείς να ακούσεις ζωντανά το πρόγραμμα. Επίσης πότε έρχεται ο Πετράν? Μας έκανε δούλος της φανέλας με το 10 και μετά εξαφανίστηκε. Ο Πετράν γυρίζει μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Κάντε λίγο υπομονή, μετράμε αντίστροφα. Πάρτε και θα μας μιλάει αμερικάνικα. You know how I feel. River running free. Ο Νίκος λέει ξέρουμε από πού είναι ο κύριος που είπε για την ναύπακτο και κοντά σου είναι στο Αίγιο. Ζηλεύει μου φαίνεται Νίκο μου Αποστόλης. Ο Γιώργος Άντα Αριανάρα, πάμε για πρωτάθλημα. Ο Γιώργος από το Μαρκόπουλο.

Ο Μιχάλης Ορφανός το έχω λέει. Γκολ, γκολ, over 1,5 κερδισμένα φάουλ ο Μέση. Γκολ, Μέση και over 2,5 κάρτας. Ορίστε, άλλο ο Bad Builder. Το ξαναλέω για να γράφετε. Γκολ, γκολ, over 1,5 κερδισμένα φάουλ ο Μέση. Γκολ, Μέση και over 2,5 κάρτες. Γενικά οι over 2,5 κάρτες. Όχι ο Μέση.

Να και ο Κουκουτσίλης δίνει με να ακούσει στοιχήματα. Ο Κουκουτσίλης αμέσως ρε παιδιά. Bet Builder, Βασίλης Κουκουτσίλης. Goal goal. Over Messi. Α, over Messi Kane. Penalty κάρτες 3,5. Τι σημαίνει αυτό ρε, για βάλαμε και εμένα στα... Τι σημαίνει goal goal. Α, goal goal over. Goal goal over 2,5 δηλαδή το παιχνίδι. Messi Kane penalty και over 3,5 κάρτες. Το Messi Kane τι, ότι θα εκτελέσουν πέναλτι, αυτό λες? Στείλ το Κουκουτσίλη.

Πάμε να βάλουμε και ένα κουιζάκι. Μας το δίνει ο Λουκάς, είπαμε, πολύτιμο συνεργάτης. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε την ευκαιρία μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας χθες από τους Ισπανούς να γίνει ο δεύτερος παίχτης στην ιστορία που θα έπαιζε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς, είτε γύρω είτε παγκόσμιο κύπελο. Λες, παγκοσμίου κυπέλου. Ποιος είναι ο μοναδικός λοιπόν που το έχει κάνει αυτό? Για στείλτε να δούμε όσο προλαβαίνετε. 13 λεπτά έμειναν.

Βραζιλιάνος είναι, για βρείτε τον, για βρείτε τον. Έπαιξε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Και να τους δώσουμε μια βοήθεια, μωρέ, μην ψάχνουν, ε. Αμέσως θα σου δεν κάνεις για δάσκαλος, τίποτα. Εκεί θα τα βάζεις τα παιδάκια κάτω από την κόλλα να γράφουν διαγώνισμα, τίποτα, ούτε μια βοήθεια, ρε Λουκά. Δώσε κάτι, ρε, στο λαό.

Ο Δημήτρης λέει, όλοι αυτοί που λένε για τη διαιτησία στο παγκόσμιο, μάλλον είναι παραθυλαϊκοί και το λένε από συνήθεια. Έλα ρε κακίες. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Αποστόλη Καραφλέ από το Αίγιο, βάλε αντιλιακό. Γιατί το κεφάλι σου έχει καεί από τον ήλιο. Καλημέρα, Μιχάλη Σπάρτη. Γιάννη, μην περιμένει μήνυμα από τον Χρήστο Εύωσμο. Έχει ανέβει στη βουριά τώρα. Είναι του χάλαστο γλυκό εκεί τώρα. Ο Τσαβίδης στηρίζει Αλαφούζο. Χαλάσανε τα προξενιά.

Ο Κώστας το βρήκε, ο Παντελής το βρήκε. Για να δω ποιος άλλος το βρήκε. Ο Πελέ δεν έχει παίξει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Για αυτούς που στείλατε Πελέ, ο Προκόπης το βρήκε. Ποιος άλλος...

Δημήτρης που λέει ο Ρονάλντο το 94, το 98 και το 2002 έχετε πιάσει καλά τα παγκόσμια κύπελα. Εκεί είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει στους τρεις τελικούς. Δεν είναι ο Ρονάλντο όμως, γιατί το 94 ήταν στην αποστολή, δεν έπαιξε στον τελικό.

Ο Βασίλης το βρήκε. Πήγε να κάνει το λάθος με τον Πελέ, αλλά το βρήκε τελικά ο Κουκουτσίλης. Όπως το βρήκε και ο Ιωάννης ο Μανάζης, η Μανάζης. Ο Φώτης το βρήκε. Ο Πέτρος το βρήκε. Ο Μιχάλης Ορφανός το βρήκε. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Σας βλέπω ενημερωμένους. Άντε να το πούμε, ο Καφού είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τρεις συνεχόμενους τελικούς με την ομάδα του τη Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν το θυμόμαστε και πολύ αυτό το παγκόσμιο κύπελο για άλλους λόγους, γιατί η εθνική ομάδα, εντάξει, δεν τα είχε πάει και πολύ καλά στην πρώτη του συμμετοχή. Όχι, δεν το θυμόμαστε καλά, το έχουμε βγάλει λίγο από το μυαλό μας. Τον τελικό το θυμόμαστε όμως. Βραζιλία-Ιταλία και το χαμένο πέναλτι του μεγάλου Ρομπέρτο Μπατζό. Έγινε και διαφήμιση, θα το έχετε δει και οι νεότεροι. Γνωστού αλκοολούχου ποτού.

Τάτα ον Μαυρογατίδιο, η νέος λούζερ ο Λουκάς θα μας στείλει κουβά και θα σας κυνηγούν στην Ερασπορ. Το Λουκά να τον ακούτε, παιδιά, είναι ψαγμένος. Να και το 94 στο τελικό, γι' αυτό λέμε τρεις συμμετοχές. Ο Καφού για λίγο ότι πρόλαβε εκείνη τη συμμετοχή. Στο 87 είχε περάσει τον τελικό. Εκείνη τη Βραζιλία τη θυμόμαστε λουκά βέβαια, έτσι, με Μπεμπέτο, Ρομάριο, Ταφαρέλ, βέβαια. Λέγεται όλα λέγεται. Όλα τα έχει ρε, όλα τα έχει ρε ο Λουκάς ρε. Την ενδεκάδα όλη μου δίνει στα αυτιά. Ο Μπεμπέτο δεν ήταν που πανηγύριζε, που κούναγε το μωρό? Αυτός δεν τον είχε ξεκινήσει γιατί είχε γεννήσει η γυναίκα του, ε? Μασάρο, το Μασάρο να ξεχνάς. Ξεχνάει ότι μα παιχτάρα αυτή. Μας λέει και την Ιταλία, έτσι. Λουκάς, κυρίες και κύριοι. 17 χρονών ήμουνα τότε, Λουκίνιο. 18 Λουκάς. Ήρθε και ο μεγάλος Φώτης Παρόλας, πανέτοιμος να συγκλονίσει τα πλήθη που περιμένουν με αγωνία την παρουσία του για άλλη με ένα άλλο μεσημέρι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μακάλιστερ και Μπέλιχαμ είναι για το πρώτο ημίχρονο οι τελικές και η απόδοση του Δελτίου έπεσε κάτω από το 15. Για να δούμε τι έχει δώσει. Αγγλία Αργεντινή 2-3 γκολ. Το Μπεντ Μπίλτερ το έχει παίξει κιόλας, έτσι. Μου το έχει στείλει παιγμένο. Άντερ 4,5 Αργεντινή κόρνερ. Άντερ 4,5 στο πρώτο ημίχρονο κόρνερ γενικά του παιχνιδιού. Συν μία προσπάθειες Μακάλιστερ. Συν μία προσπάθειες Μπέλιχαμ στα σουτ. Για το πρώτο ημίχρονο Μακάλιστερ και Μπέλιχαμ, έτσι.

Τι δρόμο βρε Γιάννη, λέει ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Από τον Κολοσσό χάνεις, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ ισχυρή ομάδα φέτος και έχει γυρίσει και ο μεγάλος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, αυτή την αλληλεπίδραση, την ακρόαση και αυτή την μέρα. Εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Δέκα η ώρα το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι, ο δεύτερος ημιτελικός, παρόλα, έλα, πρόγνωση, τώρα. Χίλεϊ, παράταση ποιος, πέναλτι ποιος, να τα λες όλα. Το Χ δεν λέει κάτι. Θα τα πει μετά στην εκπομπή, λέει. Τα κρατάει, δεν τα λέει από μένα τα αποκλειστικά. Σε μένα τα αποκλειστικά, λογικό είναι. 10 η ώρα λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Μαθαίνουμε το ζευγάρι του τελικού ουσιαστικά. Ξέρουμε τη μία ομάδα, αυτή είναι η Ισπανία. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτένα, ραδιοφωνική φυσικά από την Ερασπορ. Έχουμε και φιλικά, έτσι. Πάρτε κόσμο να βλέπετε μπαλίτσα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Βέβαια δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου με το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουμε βγει εκτός ρυθμού. Στη Βιέννη στις 7 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Rapid στην πρόβα General ενώπιση των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ένα φιλικό που θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Βάλτε δηλαδή και το ημίχρονο μαζί. Βάλτε μια μισή ώρα μπάλα. Έτσι. Θα ξεκινήσει 7. Λίγο πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός, ο δεύτερος θα έχει τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και στις 8 φυσικά έχουμε και το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φιτέσε. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα το δείξει τηλεοπτικά ο Sky, θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Το παιχνίδι της ΑΕΚ θα το δείξει η Κοσμοτέ Σπορτ 1, θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Σε ευχαριστούμε, Ματίνα. Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκίνιο. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρωτοαθλητικού ραδιοφώνου ήταν στη συντροφιά σας για αυτές τις 2 ώρες. Μιχάλης Λαδόπουλου, να και ο Ντελαφουέντε ήρθε για αποκλειστική συνέντευξη. Το Φώτη Παρόλα, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος Κασελάκης Ντελαφουέντε. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος στις 12 ακριβώς με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και φυσικά Φώτης Παρόλας, μοναχικός καβαλάρης. Για την συνέχεια παίρνει σκυτάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου έφυγε από τη ζωή, σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραιών. «Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα», είπε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασίας πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην αίρα πύργου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Πύργου, στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Γρηγόρης Κοτρέτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη είναι στο μικρόφωνο. Την πρώτη παράσταση θα απολαύσουμε αύριο, την πρώτη αρχαία παράσταση θα απολαύσουμε αύριο στο φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, στο Θέατρο Φλόκα. Πρόκειται για τους Πέρσες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Εμείς σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας την πρωταγωνίστρια, την Μαρία Ναυπλιώτου.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 16 Ιουλίου, Ολυμπία, Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, Θέατρο Φλόκα. Εισιτήρια more.com.

0: οι Πέρσες λοιπόν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα η πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων ανεβαίνει αύριο σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη στο Θέατρο Φλόκα από το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας. Εμείς έχουμε κοντά μας την πρωταγωνίστρια της παράστασης, η οποία εμφανίζεται ως ισχυρή βασίλισσα των Περσών, η Άτωσα. Είναι κοντά μας λοιπόν η κυρία Μαρία Ναυπλιώτου. Καλωσορίσατε, κυρία Ναυπλιώτου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, καλά εσείς? Αρχικά τι θα δούμε στην σκηνή αύριο?
1: Θα δείτε τους Πέρσες, το Ισχύλο, όπως πολύ σωστά είπατε, το αρχαιότερο σωζόμενο έργο του Ισχύλου, στη σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Είναι μια παράσταση η οποία έχει μια πολύ καθαρή ματιά, μια αντιπολεμική ματιά. Μιλάει φυσικά για τον πόλεμο των εκείνων, αλλά με έναν τρόπο μιλάει και για όλους τους πολέμους. Μιλάει για τους πραγματικά ιτημένους των πολέμων, που είναι ο απλός λαός. Γιατί πάντα στους πολέμους, φυσικά όλοι χάνουν όταν χάνουν, αλλά περισσότερο από όλους χάνει ο απλός λαός. Αυτοί είναι που τα χάνουν όλα, γιατί η εξουσία πάντα με έναν τρόπο προστατεύει τον εαυτό της.
0: Όπως είπατε και εσείς, ότι ο Αισχύλος επέλεξε να γράψει για τον πόνο των ιτημένων αντί για το θρίαμβο. Πιστεύετε ότι ο πολιτικός ρόλος της αρχαίας τραγωδίας σήμερα παρηγορεί το κοινό, το αφυπνίζει ή το φέρνει αντιμέτωπο με τις δικές του συλλογικές ευθύνες?
1: Νομίζω ότι συμβαίνουν και τα τρία που είπατε. Και ειδικά αυτό το έργο μας φέρνει αντιμέτωπους με τις δικές μας ευθύνες, μας φέρνει αντιμέτωπους με την αλαζονία μας, με την υπεροψία μας, με την πολλές φορές όταν αισθάνεσαι δυνατός παραβλέπεις πάρα πολλά πράγματα και η αλαζονία και η ύβριση είναι αυτή που στο τέλος πληρώνεται.
0: Υπάρχει κάποιο, μάλλον ποιο είναι το μήνυμα που παίρνουμε από το έργο ή αν θέλετε εντός εισαγωγικών το πολιτικό μάθημα που δίνει αυτή η παράσταση?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει μάθημα. Σίγουρα όμως αυτό που σας είπα, ότι μιλάει από την πλευρά των πραγματικά ετοιμένων, δηλαδή ο πραγματικός πρωταγωνιστής αυτή την παράσταση είναι ο χορός, είναι ο απλός λαός, είναι η σύγκρουση με την εξουσία. Και όχι μόνο δεν έρχονται μόνο αντιμέτωποι με την ήττα και τον χαμό, αλλά και τη σύγκρουση με την εξουσία. Και ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν δύο διαφορετικές θέσεις, που είναι της εξουσίας και του λαού. Mm-hmm. Και αυτή η παράσταση επιλέγει να πάρει τη θέση του λαού.
0: Η Άτωσα, ποια στοιχεία της προσωπικότητάς της είναι αυτά που σας συγκίνησαν περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, η Άτωσα είναι μια βασίλισσα πολύ υψηλού διπλωματικού επιτεύγου. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με δύο πράγματα. Το ένα είναι φοβάται για τον χαμό του γιού της, του Ξέρξη. Ιστορικά η Άτωσα έχει χάσει άλλο ένα παιδί στους πρώτους πολέμους του Δαρίου. Αλλά συγχρόνως έρχεται αντιμέτωπη με την ήττα, η οποία σημαίνει για την οικογένειά της και για τη δυναστεία την απώλεια της εξουσίας. Mm-hmm. Οπότε είναι δύο τα επίπεδα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη, αν και το πιο, ας πούμε, αυτό που φαίνεται στο πρώτο επίπεδο είναι σαφώς η αγωνία της για την απώλεια του παιδιού της και μετά το πώς θα διαχειριστεί την ήττα.
0: Ισορροπείται ανάμεσα λοιπόν στην ιδιότητα της ισχυρής βασίλισσας και της έντρομης μητέρας που αγωνιά για την τύχη του γιού της και σε μια τραγωδία η οποία μιλάει για ύβρι και την καταστροφή των Περσών. Πώς καταφέρνετε να κάνετε το κοινό, γιατί κάνετε το κοινό να νιώθει ενσυναίσθηση για την ηγεμόνα του εχθρικού στρατοπέδου?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά που είπαμε, κάθε πρόσωπο, κάθε άνθρωπος, κάθε χαρακτήρας έχει και το προσωπικό κομμάτι. Και το προσωπικό κομμάτι εδώ είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν και να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή το κομμάτι της μάνας, η οποία φοβάται για το παιδί της. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το κομμάτι της Άτωσας, στο οποίο μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε και να κατανοήσουμε.
0: 18μελής χορός, όπως είπατε, και μάλιστα ο σκηνοθέτης, ο Χρήστος Θεοδωρίδης, είναι γνωστός για το έντονα κινησιολογικό και μουσικό και πολυφωνικό θέατρο. Mm-hmm. Πώς εντάχθηκε η δική σας ερμηνεία, ο πόνος δηλαδή, σε αυτόν το σύγχρονο ρυθμικό θρήνο?
1: Κοιτάξτε, ο Χρήστος δουλεύει ομαδικά. Τον απασχολεί πάρα πολύ, όπως σας είπα, η λειτουργία του χορού. Πιστεύω πραγματικά ότι ο πρωταγωνιστής σε αυτή την παράσταση είναι ο χορός, όπως είναι και γραμμένο και στο έργο του Εσχύλου. Και δουλέψαμε ομαδικά και ενταχθήκαμε και εμείς όλοι μας, mm-hmm. στο όραμα που είχε ο Χρήστος για αυτήν την παράσταση και για αυτό το έργο.
0: Συνεχίζουν λοιπόν το ταξίδι τους. Ξεκίνησαν από το θέατρο Επιδαύρου, κυρία Ναυπλιώτο, οι Πέρσες. Μεγάλη εμπειρία το θέατρο,
1: Κοιτάξτε, είναι το πραγματικά το ωραιότερο θέατρο του κόσμου. Είναι η μεγαλύτερη εμπειρία και η πιο δυνατή που μπορεί να νιώσει ένας ηθοποιός. Έχει φέρει όχι μόνο χαρά και ανυπομονησία, αλλά και πολύ μεγάλη αναστάτωση. Είναι μια δύσκολη πίστα, στην οποία όμως όλοι μας και εγώ ανυπομονούμε να γυρίσουμε παρόλες τις δυσκολίες και το μεγαλείο του.
0: Mm-hmm. Όπως και το κοινό. Και εμείς ως κοινό, ναι, δηλαδή, ακριβώς, νιώθουμε ακριβώς το ίδιο δέος. Συνεχίζει το ταξίδι τους οι Πέρσες. Ωστόσο,
1: ναι, πείτε μου.
0: Ωστόσο, θα σας δούμε και σε κάτι νέο το χειμώνα.
1: Ναι, υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Τηλεοπτικά περισσότερο, ναι. Δηλαδή ολοκλήρωσα τα γυρίσματα μια σειρά στο Μέγκα που έκανα μια συμμετοχή σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά που λέγεται Σύγκρουση. Mm-hmm. Και τώρα ξεκινάμε γυρίσματα για ένα σύριαλ που θα προβληθεί στον Αλφα που λέγεται Η Άλλη και που ανυπομονώ και γι' αυτό να μπω στα γυρίσματα μόλις τελειώσει η περιοδία των Περσών. Μια δουλειά που τη σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Σαβρανάς και νομίζω ότι θα τη δείτε από τον Φεβρουάριο και μετά στον mm-hmm. Αλφα.
0: Θα σας συναντήσουμε λοιπόν αύριο στο θέατρο Φλόκα, ναι, με τους Πέρσες του Εσχύλου. Καλή αντάμωση, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ. Καλή αντάμωση, γεια.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην αίρα πύργου.

0: Επιστρέψαμε μάλλον εδώ στην ΕΡΤ Πυργού και στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Την Αντιγόνη Ζωγραφίδη, φίλες και φίλοι, Ζωγραφάκη με συγχωρείτε, την είχαμε συναντήσει, την είχαμε γνωρίσει μάλλον μέσα από το «Θα με βρεις», το τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα σε στίχους της Αναστασίας Μουτσάτσου, και τη συναντούμε λοιπόν πάλι τώρα με αυτό το υπέροχο τραγούδι, μια ερωτική μπαλάντα έντονα συναισθηματική, αναδεικνύεται άλλωστε αυτό από τη φωνή της. Πού είσαι και πού βρίσκεσαι, Αντιγόνη Ζωγραφάκη, καλώς ορίσατε.
1: Καλώ σας βρίσκω. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Η συνεργασία με τον Νίκο Κατσίκα πώς προέκυψε? Και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε?
1: Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, ναι. Προέκυψε μέσω της δισκογραφικής που βρίσκω, μέσω της Polymusic. Mm-hmm. Δεν τον έχω συναντήσει από κοντά, δυστυχώς, τον κύριο Κατσίκα, ωστόσο έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά και φαίνεται ένας υπέροχος άνθρωπος. Η στίχη που γράφει είναι εκπληκτική. Τον έχω ακούσει και να τραγουδάει, ναι, είναι εκπληκτικός.
0: Ποια ήταν έτσι η πρώτη αντίδραση ακούγοντας έτσι αυτό το τραγούδι πριν το ερμηνεύσετε και πάρει τη μορφή που το ακούμε σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή ακούγοντάς το ήθελα πολύ να το ερμηνεύσω και χάρηκα πάρα πολύ που τελικά... που τελικά μπόρεσα να το πω εγώ αυτό το κομμάτι.
0: Και είπαμε ότι είναι ένα τραγούδι έντονα συναισθηματικό. Αναδεικνύεται λοιπόν αυτό, το καταλαβαίνουμε μέσα από την φωνή. Και εσείς έχετε ασχοληθεί με την ψυχολογία, έχετε σπουδάσει ψυχολογία.
1: Σωστά, ψυχολογία.
0: Πόσο σας βοήθησε αυτό, δηλαδή, να ξεδιπλωθούν όλα αυτά τα συναισθήματα και να φτάσουν σε εμάς?
1: Η ψυχολογία πώς βοήθησε?
0: Ναι. Η ιδιότητά σας.
1: Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό, αλλά έχει να κάνει με το τι έχουμε μέσα μας.
0: Ναι.
1: Και όταν είμαστε βαθιά συναισθηματικοί άνθρωποι, αυτό βγαίνει και προς τα έξω και στα κομμάτια που τραγουδάω. Γι' αυτό και τα κομμάτια που τραγουδάω είναι σχεδόν πάντα πολύ βαθιά συναισθηματικά.
0: Έχει γίνει παρουσίαση του τραγουδίου αυτού?
1: Όχι.
0: Ζωντανά στο κοινό?
1: Όχι ακόμα.
0: Έχετε προγραμματίσει ωστόσο κάποιες εμφανίσεις?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Ωστόσο θα υπάρξουν σύντομα.
0: Και κάτι νέο, τι νέο έχουμε από εσάς δισκογραφικά, δηλαδή ετοιμάζετε κάτι, υπάρχει κάποιο πλάνο?
1: Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα σιγά σιγά, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα ακόμα.
0: Με τους ίδιους συνεργάτες?
1: Ναι.
0: Με τους ίδιους συνεργάτες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν αναμένουμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αναμένουμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Αντιγόνη Ζωγραφάκη, θα ακούσουμε και το τραγούδι με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ήταν μια γνωριμία με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που σας άφησε τι και πόσο σας βοήθησε για να φτάσετε εδώ μέχρι σήμερα?
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα έτυχε να γνωριστούμε κάποτε σε μια κοινή παρέα. Όταν ήμουν πολύ μικρότερη, γιατί τώρα είμαι 33, τότε ήμουν 21.
0: Ναι.
1: Τραγουδήσαμε παρέα, γιατί ήμασταν σε μια ταβέρνα από εκεί όπου κατάγεται ο Λαυρέντης, και τραγουδήσαμε παρέα. Και πολύ αργότερα, τώρα μέσω της δισκογραφικής, μου έγινε η πρόταση να πω το «Θα με βρεις»,
0: που είναι...
1: Ναι, που είναι τη μουσική του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, και για μένα ήταν καρμικό, νομίζω.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τα δύο τραγούδια της Αντιγόνη Ζωγραφάκη. Θα σας ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητείται ο ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μελία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες, πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό,

0: Νόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισιτά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ. Υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου του 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα. Έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νιστορά. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο, γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
4: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεοληπτικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια άνανδρη βομβιστική επίθεση όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αρχίζουν οι τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα, περί γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη βομβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρτες. Μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρτες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την.
2: Μιας Γαλλίδας τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι.

0: καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης την ανέσυραν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία. Τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία, και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κόλυνδρο πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κόλυνδρο, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με εφήγες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπάρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην

0: πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με τη βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας. Πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής, ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πρωτοκαλή συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επίγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, ο οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο πηγών περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερίδων ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθείται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Στη γη της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μορφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρό στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν είμαστε εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Δηλαδή, πρέπει κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλής στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση με ελάχιστα τμήματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Χορδελίο και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξουστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον Υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας, χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονία Στράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και η υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Βορτινίας και Τρίπολης στις περιφέρειες Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον, χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. πώλησης στην περιφέρεια, μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας Γιάννα Χορμόβα με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς οι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία. Όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εκτοστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονάτο και όχι αρόδου. Ο Λικούργο Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίτσι μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης, συνήθως τον περίπλο του νησιού, βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίσει για τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
7: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κουρασιερόπλια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή, εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κουρασιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κουρασιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κουρασιερόπλια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ΑΔΕ, έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης, το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παρατεθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να υποφεληθούν αυτής της εκπτώσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ιάσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για 2 περίπου ακόμα χρόνια. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου, παρόν στη δειγματοληψία.
0: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
10: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
0: Κύριε Γαλαμάτη,
1: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Γαλαμάτη μου, τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ενερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένο σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
0: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει
1: γίνεται
0: τι γίνεται.
1: Γίνεται δειγματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δειγματοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι ανερτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
0: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας στέλνω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετροκάτη και της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει είναι γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντινάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρα Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μένω. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρα Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τη ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρα Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν σύγχωρε άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
5: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
7: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
8: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους ακριβώς. Έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
7: Ναι, ακριβώς.
8: Έτσι δεν είναι, ναι.
7: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
8: Έδινε μάχη ζωής.
7: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
5: Η Μάρα Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
9: Ίσως ήμουνα τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια, σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό. Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
5: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε, χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρα Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Ειρήνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρα Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μαροκοντού, ήταν πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριό της. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξη Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάρεστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτα.
5: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσια μου αποχαιρέτησε ο καιρός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει Να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και είναι λόγω για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
5: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
12: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
5: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
10: Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Την μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
13: 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως συμμετέχουν με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προκλεκτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
5: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνουν την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010. Στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε και όλες να μάθουμε αν θα είναι υπό ειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να έρθει, για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
5: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος σε εκείνη την έδειξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος σε

0: επιλογή στην αρχή. Η ομάδα είναι και γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό για την. Το υπηρεσιακό υλικό είχε ένα κύριο, ο άλλος είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Παίρνουν στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρήσεις ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδεν, ξανθή, φαίνονταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο κύριό του και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
1: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήγορός τους, ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη. Αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
2: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της, ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
3: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
4: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια. Και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
1: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν.

0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που έχει η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα γένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Άγιο Βαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπε και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνευση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ ψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή του. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρας σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε και την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
3: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνα, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
0: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΣΥΡΙΑΛ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλει να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
5: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
0: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Air News, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Air News.
6: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
7: Είστε κόμμα ανάδελφο.
6: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
7: Ναι.
6: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
7: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
6: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δολοφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου, η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978. Δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
0: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια, και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
10: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
11: Μάλιστα.
10: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτόματα.
11: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει σημαντικά.
10: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
11: Πάντως,
10: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
12: Κυρίες και κύριοι, σεισμοί και 20 μεσημέρι.
0: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
12: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
12: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
0: Ναι, Τίμω, μας ακούς?
12: Δολοφόνους. Με ακούτε?
0: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι. Ναι.
12: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου. Είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
0: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιπροσωπευτικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει δώσει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επετείου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας παρουσίασε της μητέρας του Τάστου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάστου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξία περίφημη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της ΑΕΚ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα τόνισε θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
0: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
15: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
0: Στη Λαμία τώρα καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτά το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Καλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
0: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, νομίζω δίκαια. ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες το γήπεδο ότι η Γαλλία ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον ο πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσε και το όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδίσει πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
0: με το
17: παιχνίδι.
0: Χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε
17: όλοι. Αυτό είναι μετά, αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002. Που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες και πολλές κάρτες.
0: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις
17: μισά-μισά είναι, μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
0: Μακάρι, τώρα να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
17: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι. Αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλω στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
0: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε
17: πολύ. Πεντηκοστό παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στο διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την. Έχουμε την Έλενα Λεβίζου. Την έχουμε, μας ακούει, Έλενα.
18: Ναι, βεβαίως.
0: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
18: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπε, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
0: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
18: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
19: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Χρύσα Μπιλάλη με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά Στέλιος Βραδέλης.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις για, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραίους ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο μεταξύ αυτή την ώρα κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε του 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πύρινο μέτωπο και στην Κάλυμνο, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βλιχάδια. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 ελικόπτερο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα με θύμα μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
20: Καιρός.
0: Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια ανεμίως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Στέλιος Βραδέλης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. 15 λέω, γράφει το ημερολόγιο. Και ελπίζω να έχετε κάνει τα πλάνα σας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποια στιγμή, έστω και για λίγες ημέρες, για 2-3, αναλόγως, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Αλλά η ξεκούραση είναι αναπόσπαστο μέρος για να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά και όλη την χρονιά που έρχεται. Λοιπόν, μέρα η οποία ξεκίνησε με μια δυσάρεστη είδηση, με την απώλεια της μια εκ των τελευταίων, έτσι, της μεγάλης, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού, μια απώλεια που προκάλεσε, έτσι, θλίψη. Ούτως άλλως είναι αυτό που λέμε, ότι μέχρι τελευταία στιγμή ήταν στο Σανίδη, πρώτα έπαιζε σε τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα. Η Μάρο Κοντού σκόρπισε την θλίψη, η συγκεκριμένη απώλεια. Στη συνέχεια είχαμε διάφορα ευτράπελα, μιλώντας στο πολιτικό κομμάτι. Δεν ξέρω, όσοι ασχολούνται με τα κοινά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει και ένα όριο που όταν το ξεπεράσεις κινδυνεύεις να, αν όχι να χαρακτηριστείς γελίος, αλλά ότι γελιοποιείς τους θεσμούς. Δηλαδή είχαμε τώρα, ξέρετε την ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν ο καθένας για μόλις αυτές τις αλλαγές που γίνονται στο χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, όπως το ονομάσεις. Μέχρι να βγει καινούριος πρόεδρος, κανένας δεν γνωρίζει πόσοι τελικά θα είναι βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, έχει φύγει ο κύριος Καραμέρος, έχει παραιτηθεί, παίρνει τη θέση του μια άλλη βουλευτής, ορκίζεται δηλαδή βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ το πρωί, και 2 ώρες μετά βγαίνει ανεξάρτητη. Δηλαδή, ο μισθός μένει τσέπη, γιατί είσαι βουλευτής. Αλλά η συγκεκριμένη είναι στους δημοκράτες του Κασελάκη. Δηλαδή βγαίνει βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει τη θέση και σου λέω εγώ ανεξάρτητη. Η μαγκιά είναι να πεις, αφού είμαι εγώ σε άλλο κόμμα, δεν δέχομαι τη θέση. Δηλαδή φεύγει ο Καραμέρος, είναι η δικιά σου η σειρά. Στη συνέχεια θα πρέπει να πεις, δεν δέχομαι την έδρα. Το να πάρεις την έδρα και στη συνέχεια να πεις, α, τώρα γίνομαι ανεξάρτητη, αλλά θα πέφτει ο μισθός το Μηνιάτικο μέχρι να γίνουν οι εκλογές και ελπίζω να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις Μητσοτάκη, υποθέτω έτσι θα λέει η συγκεκριμένη κυρία, ότι ας πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, σημαίνει περισσότερος μισθός. Αυτό είναι ευτελισμός της πολιτικής. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς αυτοί οι άνθρωποι μετά θέλουν να θεωρούνται σοβαρά πολιτικά όντα. Μη το δέχεσαι. Μην δέχεσαι το. Πες, περάστε εμένα ο επόμενος. Τώρα ένα από τα σενάρια βέβαια που υπάρχουν είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, έτσι πως πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν ξέρεις. Καταρχήν συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τους 46 που κάποια στιγμή είχε. Το πρωί ήταν 17 είχαν μείνει, γιατί είχαν φύγει άλλοι 3. Δεν ξέρω, μετά θες να κερδίσεις πίσω τον κόσμο στην πολιτική και βλέπει όλα αυτά εδώ πέρα τα χαρακτήριστα και σκέφτεσαι πόσο ακόμα κάποιοι θα επιδιώξουν να ευθελίσουν τα πράγματα. Λοιπόν, λέγαμε το ακραίο σενάριο, αν λέει παραιτηθεί και η κυρία Τσαπανίδη, που είναι επίσης ένα από τα σενάρια, και ακολουθήσουν άλλοι 2-3 που μπορεί να πούνε όχι, γιατί άλλος έχει φύγει, άλλος έχει πάει Ελλάς, άλλος είναι δεξιά και αριστερά, μετά μπορεί να έρθει και η σειρά του κ. Κασελάκη. Να το δούμε και αυτό. Είναι ορκιστής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι. Πια τα έχεις δει όλα. Μετά λέγαμε ότι γελούσαμε με το Σεφερλί, με αυτά που κάνει στο Δελφινάριο. Πήγαινε από Βουλή, πιάσε μερικά κόμματα και έχεις πιάσει στασί της στο Δελφινάριο. Η μεγάλη είδηση της ημέρας που όλοι νομίζω περιμένουμε, ποδοσφαιρόφιλοι και εμείς, είναι βέβαια αυτό που θα γίνει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, η τιτανομαχία μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση με πολεμικό υπόβαθρο. Δεν είναι μόνο η μάχη στα Φόκλαντα το 82 που σημάδεψε το Μουντιάλ του 86, ήταν η μεγάλη κόντρα που είχε ξεκινήσει από το 66, όταν ο αγγλικός τύπος τότε, αλλά και ο προπονητής Εθνικής Αγγλίας, είχε αποκαλέσει ζώα τους Αργεντίνους. Είχαμε τον πόλεμο στα Φόκλαντ, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 1000 ανθρώπους. Ένας από τους λίγο άγνωστους πολέμους,
αλλά παραμένει ένα αγκάθι στην σχέση των δύο ομάδων και βέβαια μετά όλα λύνονται στο χορτάρι. Σημαδιακό ή όχι, οι παίκτες της Αργεντινής θα φοράνε την φανέλα που φορούσε η Εθνική Αργεντινή στο περίφημο παιχνίδι του 1986, το οποίο σημαδεύτηκε για τους Άγγλους από το χέρι του Θεού, τότε που ο Μαραντόνα έβαλε πολύ έξανα το χέρι μπροστά από τον Πίτερ Σίλτον, αλλά για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους σημαδεύτηκε από τη μαγεία του απίστευτου αυτού κοντού. Θάνο, πιάσε ένα ωραίο τραγούδι, κάτι για Μαραντόνα να θυμηθούμε. Τότε που πέρασε τη μισή εθνική Αγγλία, τους μοίρασε σακούλες για εμετό και πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτή τη μεγάλη τιτανομαχία με πολλούς φιλάθλους ένθεν κακήθεν των δύο εθνικών ομάδων. Μέχρι τις 4 θα πάμε, έχουμε και λέμε το δεύτερο μέρος από Μανού Τσάουνε που τα είχε βάλει για τον Διεγκίτο. Τον θρύλο αυτό που τα είχε πει ο άνθρωπος, όταν οι Αμερικάνοι ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο θα το κάνουν στα μούτρα τους. 4 ημίχρονα. Τα έλεγε ο κοντός, δεν τον άκουγε κανένας. Τώρα βγαίνουν και τον δικαιώνουν.

0: Για τον υποφαινόμενο, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορώ να κρατήσω τα προσχήματα ποια ομάδα υποστηρίζω και ποια ομάδα είναι αυτή που μας εμπνέει. Νομίζω και, και ο Θάνος το ίδιο. Και ελπίδα, ελπίζω να είσαι δικιά μας. Όχι, τίποτα. Πέθανε η ελπίδα μας μαζί. Και έχουμε Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια. Μέσω Viber βρίσκεται το Earth News Radio όσοι δεν μας έχετε βρει και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Και υπό τους ήχους του Μανού Τσάου με αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε για τον Diego Maradona. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συναντάμε συχνά στις ελληνικές θάλασσες και να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Σπανό, ναύαρχο αναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και πρώην διοικητή της Λιμενικής Αστυνομίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπανέ. Ναι, διαβάσαμε. Τι, με Αργεντινή ή με Αγγλία, για να ξεκινήσουμε να δω πώς θα ξεκινήσει η συζήτηση, καλά ή κακά.
1: Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Αφήνω την Αγγλία.
0: Α, με την Αγγλία. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ας κερδίσω καλύτερος.
1: Εγώ, ας δούμε και την Αγγλία μετά από τόσα χρόνια. Μπας και το σηκώσει για να τουλάχιστον να πούμε ότι ήταν μια πρώην ευρωπαϊκή χώρα που το έφερε στην Ευρώπη.
0: Αυτό το Ισκάμικ Χώμα που τραγουδάνε οι Εγγλέζοι.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι Έλληνες πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, καλά εννοείται. Αλλά ναι, περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Σήμερα το χθεσινό ήταν η επιτομή της τακτικής. Δεν ήταν αυτό που απολαύσαμε πολύ. Αλλά...
1: Κύριε Βραδέλη, ας κερδίσει ο καλύτερος πάντα λέω.
0: Λοιπόν, ο λόγος τώρα που επικοινωνήσαμε δεν είναι ποδοσφαιρικός, αν και είναι πάντα ωραία να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είναι μια είδηση ότι βγήκε ένας λουόμενος, πήρε μια από αυτές τις σανίδες της SUP, ανέβηκε πάνω εκεί στη Λίμνο και έφυγε, ντομάτισε το λιμενικό και του λέει τώρα και 250 ευρώ πρόστιμο γιατί ξέχασε σε διάφορα πράγματα. Και έπεσε λίγο μια βουβαμάρα στον κόσμο γιατί λέει τι πρόστιμα και για τα ΣΑΠ ή για οτιδήποτε άλλο. Για να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η νομοθεσία και πώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όχι μόνο για αυτού του τύπου τις σανίδες, αλλά να τα δούμε έτσι γενικώς τι ισχύει στη θάλασσα.
1: Κύριε Ρόδελη μου, η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα έχει και κανόνες και ό,τι θαλάσσια μέσα αναψυχής χρησιμοποιούμε, είτε είναι ατομικά μας μέσα, είτε είναι μισθωμένα από κάποιον εκμισθωτή, έχουν και τους κανόνες τους, γιατί ο σκοπός είναι να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε την ευθύνη καταρχάς πρώτα για τον εαυτό μας και δεύτερον απέναντι στην πολιτεία να τηρούμε τις διατάξεις και τους κανονισμούς, γιατί ο σκοπός είναι να προστατευτούμε. Κοιτάξτε, το θέμα ασφάλειας, αυτά όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι ένα απολύτως πρακτικό και καθημερινό και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Βραδέλη μου, ότι στη θάλασσα δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Ένα λάθος μπορεί να κοστίζει και μια ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και η αστυνόμευση, όπως είδατε, το Λιμενικό Σώμα και ως πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας, εκδίδουν διαταγές κάθε χρόνο από το Μάιο μήνα μέχρι το τέλος της σεζόν, έτσι ώστε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Με ποιο σκοπό? Ο έλεγχος έχει να κάνει με την πρώην σεζόν, έτσι ώστε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Με ποιο σκοπό? Ο έλεγχος έχει να κάνει

0: Όταν λέμε συμβάντα, τι εννοούμε? Καταρχήν να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έφαγε το πρόστιμο των 250 ευρώ γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.
1: Τώρα θα πάω σε αυτό. Ναι. Τα συμβάντα έχουν να κάνουν με τραυματισμούς, με θανάτους, με πνιγμούς. Είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μην ξεχνάτε πρόσφατα στην συμφωνία με ένα jet ski, ένας υπήκος Βουλγαρίας 36 ετών έχασε τη ζωή του,
0: ναι,
1: από το ίδιο το μέσο το οποίο οδηγούσε, γιατί από έναν επικίνδυνο ελιγμό έφυγε στον αέρα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έφερε ένα διαμπερές τραύμα στο λαιμό του και έμεινε επί τόπου.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε
0: άλλη μεγάλη αμάρτια τα jet ski, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δυστυχώς τα δίνουν, σου λέει πήγαινε με μικρή ταχύτητα, τώρα ναι, δεν γνωρίζει ο άλλος, πάει γκαζώνει, πολύ δύσκολο στο χειρισμό, ειδικά αν υπάρχει και κυματάκι το jet ski και ναι, σε πετάει.
1: Σωστό, άμα η κυματισμό θέλει πολύ προσοχή, αυτά είναι τα επικίνδυνα μέσα που χρειάζονται και μια καλή εξάσκηση, μια καλή εκπαίδευση και καλή ενημέρωση. Τώρα αναφορικά με το SAP. Το SAP είναι, όντως είναι ένα ήπιο μέσο, θαλάσσιο μέσο αναψυχής, είναι μια όρθια κοπηλασία σε μια ιστοσανίδα. Αυτό που λέμε το stand-up paddling.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σοβαρό θα έλεγα, είναι σαν το ποδήλατο το απλό της θάλασσας που παίζουν τα παιδιά κτλ. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Από τα 50 θαλάσσια μέσα αναψυχής που υπάρχουν, έχουν μπει κάποιοι κανόνες. Στους κανόνες αυτούς, για όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, έχει να κάνει με το ατομικό σωσίβιο. Γιατί το ατομικό σωσίβιο, όταν θα ανοιχτεί λίγο στη θάλασσα, γιατί έχει το δικαίωμα να ανοιχτεί με 500 μέτρα
0: να πάει, ναι.
1: Πείτε ότι ο άνθρωπος αυτός παθαίνει κάτι. Πείτε ότι ο άνθρωπος αυτός πέφτει στο νερό και δεν ξέρει καλά το κολύμπι. Κανονικά τώρα ξέρει και κολύμπι. Το σωσίβιο είναι αυτό που θα σε σώσει και θα έρθει κάποιος να σε βοηθήσει αργότερα για να σε βοηθήσει. Τώρα, κατά τη διάρκεια λοιπόν του ελέγχου, φαίνεται δεν είχε ατομικό σωσίβιο όπως ορίζει ο κανονικός.
0: Από όσο διάβασα, τώρα εσείς θα το ξέρετε πολύ καλύτερα, ναι, είναι η πρώτη φορά που πέφτει πρόστιμο για μη χρήση ατομικού σωσίβιου σε ΣΑΠ, ενώ ΣΑΠ ας πούμε υπάρχουν εκατοντάδες πια στις ελληνικές θάλασσες και καθημερινά.
1: Όχι, λάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει πρόστιμο γενικά για ατομικό σωσίβιο και σε ΣΑΜ και σε όλα τα μέσα. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα έλεγχοι που έχουμε, μέχρι περίπου σήμερα ένα ποσοστό που μπορώ να σας δώσω εγώ, από τους 1.120 εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, έχουν γίνει πάνω από 2.000 έλεγχοι μέχρι στιγμής και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 250 παραβάσεις. Οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα είδη.
0: Με διάφορες έλεγχες, ναι.
1: Ναι, ναι. Ένα μέρος είναι και το ατομικό σωσίβιο. Γιατί στο παρελθόν έχουμε χάσει άτομα τα οποία έπεσαν στο νερό, έχασαν τις αισθήσεις τους, ενώ γνώριζαν κολύμβι, αλλά πνίγηκαν γιατί δεν είχαν το σωσίβιο να τους κρατήσει στην επιφάνεια της θάλασσας.
0: Το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό και στο κανό, όταν θα νοικιάσουμε,
1: ναι, ναι,
0: και στο ποδήλατο.
1: Για οποιοδήποτε θαλάσσιο μέσα αναψυχής, το πιο αθώο να πάρετε είναι υποχρεωτικό το σωσίβιο. Πολλό δε μάλλον, όταν έχω μαζί μου και το παιδί μου, το οποίο είναι και ανήλικο, το οποίο μπορώ να το πάρω, να μην του φοράω και σωσίβιο.
0: Εντάξει, το ανήλικο δεν το φορέσει, αλλά στο ποδήλατο, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν φοράμε το σωσίβιο.
1: Και όμως πρέπει να το φοράμε. Φαίνεται ότι είναι πολύ τραβηγμένο, συμφωνώ μαζί σας, καταλαβαίνω πώς το βλέπει ο καθένας. Και εγώ νησιώτης είμαι, γνωρίζω πολύ καλά κολύμβι. Θα μου λέγανε τώρα τι γράφω στο σύμβι για να, που θα είμαι εδώ στα 50 μέτρα από την αχτή με ένα ποδηλατάκι το οποίο.
0: Καλά, μα δεν ξέρει να κολυμπάσαι και στο.
1: Από τη στιγμή που θα μπορούσα να κολυμπήσω ή το κολύμπι επιτρέπεται χωρίς το σύμβι. Άρα σου λέει εντάξει τώρα, τι να φορέσω στο σύμβι όταν είμαι πάνω σε μια ιστοσανίδα ή αν είμαι πάνω σε ένα θαλάσσιο ποδήλατο. Και όμως έχει το σκοπό του αυτό το σωσίβιο, στην περίπτωση που συμπεριθεί σε μια δύσκολη θέση, στην περίπτωση που πέσει στο νερό για τον ΑΒ λόγο ή έχεις κάποια λιποθυμία, άνθρωποι είναι αυτό μες στο νερό, το ξέρετε.
0: Εντάξει, βαράει και η ζέστη καμιά φορά. Και υπάρχει και πολλοί κόσμοι που παρασύρεται. Συχνά πήγαινα να διαβάζουμε για ανθρώπους που παρασύρθηκαν και μετά πήγαιναν τα πλωτά του λιμενικού ή άλλα παραπλέοντα σκάφη και τους εμάζεψαν και με πιο πρόσφατο την περιπέτεια ενός 8χρονου παιδιού που παρασύρθηκε με το φουσκωτό του στρώμα και βρέθηκε.
1: Ακριβώς. Και πόσους κόσμους έχει παρασυρθεί που βρέθηκε και μάλιστα τους, βασικά όταν είσαι ένα στρώμα και καρπιέσαι πάνω είσαι ένα σωσίβιο και αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί σκεφτείτε να μην μπορούσε να κρατηθεί αυτό το άτομο πάνω στο στρώμα το οποίο βρέθηκε μετά από έλεγχο, θα είχε χάσει τις αισθήσεις. Πόσο μπορεί να αντέξει μέσα στο νερό.
0: Λάμε το στρώμα, το λάθος.

0: Το λάθος που κάνουμε είναι ότι το παρασύρει καμιά φορά ο αέρας και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε τόσο καλοί κολύβητες που το κυνηγάς στο στρώμα μέχρι που κουράζεσαι. Το στρώμα έχει φύγει και άντε να σε μαζέψουν σένα μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ο αέρας και οπωσδήποτε τα μελτέμια που υπάρχουν αυτή την περίοδο και θα τα έχουμε, που είναι πολύ επικίνδυνα και δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε. Ειδικά όπου υπάρχουν σημεία τα οποία υπάρχουν τσαμαδούρες που ορίζουν και τα όρια του λουόμενου και υπάρχουν και είναι αβαγωσώσεις, γιατί σε πολλές παραλίες που είναι λουτρικές εγκαταστάσεις υπάρχουν και αβαγωσώσεις. Δεν υπάρχουν σε όλες, παραλίες βέβαια, σε πολλές υπάρχουν, άρα έχεις και μια επιπλέον φροντίδα. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν αβαγωσώσεις δεν απομακρυνόμαστε πολύ, γιατί δεν είναι μόνο ο αέρας, είναι και τα ρεύματα τα οποία δεν υπολογίζουμε.
0: Ναι.
1: Ένα ρεύμα στη θάλασσα το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, άμα ανοιχτούμε και μας κρατήσει και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, καταλαβαίνετε τι μπορεί να οδηγήσει αυτό. Τώρα, όσο αφορά το ΣΑΤ, που όπως είπατε, κοιτάξτε, καταρχάς ας μην το παίρνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι στη θάλασσα. Γι' αυτό και υπάγεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20 για μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά με υπόρους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είτε όποιος κάποιος βγαίνει μόνος του, είτε το εκμισώνει από κάποιον, γιατί υπάρχουν και εκμισωτές, υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πρώτον είναι η ασφάλειά του. Γι' αυτό το δοσίδιο που βάζουμε είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός πλευστότητας, έτσι ώστε, εάν και εφόσον, όπως είπατε και προηγουμένως, μας πάρει το ρεύμα, ο αέρας, και μέχρι να έχουμε μια βοήθεια, να μπορούμε τουλάχιστον να επιπλέψουμε χωρίς να βρεθούμε σε δύσκολη θέση και να χάσουμε τις δυνάμεις μας, και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις.
0: Άρα το σωσίβιο είναι σαν να λέμε, όπως φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, όσοι ανεβαίνετε πλέον σε ΣΑΠ ή σε αυτά τα μέσα αναψυχής, ποδήλατο, κανό κτλ., είναι υποχρεωτικό το σωσίβιο. Χωρίς το σωσίβιο τρώτε πρόστιμο.
1: Όπως είναι ακριβώς όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, έτσι. Επίσης, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε μέσα στους λουόμενους και παίζουμε με αυτό το μέσο, γιατί θα χτυπήσουμε για κάποιον. Απομακρυνόμαστε, όσο λέει ο κανονισμός. Πάνω απ' όλα, δεν απομακρυνόμαστε ποτέ 200 μέτρα από τις αχτές. Ποτέ, έτσι. Και αυτό, βέβαια, εφόσον υπάρχουν καλές καιρικές συνθήκες.
0: Και δεν ήξερα ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μετά τη δύση του ηλίου.
1: Πριν την Ανατολή και μετά τη δύση.
0: Εντάξει, πριν από την Ανατολή δεν έχω πάει. Με έχει βρει η Ανατολή στη θάλασσα, όχι για να πάω. Ξεμένοντας από το προηγούμενο βράδυ, για να πάω τόσο πρωί, δεν το έχω κάνει.
1: Πριν την Ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, η οποία κάθε μέρα αλλάζει, όπως ξέρετε, λόγω των καταστάσεων. Και αυτό έχει να κάνει, βέβαια, πιο πολύ με την ασφάλεια, γιατί την ημέρα όταν ξεκινάει.
0: Μπορεί να σε δούνε.
1: Θα σε δούνε.
0: Ναι.
1: Τη νύχτα πάλι
0: την
1: θα
0: νύχτα,
1: σε δει. Θα σε χτυπήσει και κάποιος άμα κολυμπάς.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να κολυμπάς.
0: Όχι, εντάξει, είναι λογικό.
1: Είναι και πολύ λογικό αυτό, το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ωραία, οπότε.
1: Επίσης, αν αυτό, να ξέρετε κιόλας, το πάρω, πηγαίνετε σε μια παραλία και το πάρετε από έναν ο οποίος έχει άδεια για θαλάσσια μέσα αναψυχής και έχει και για ΣΑΤ. Είναι αδειοδοτημένος δηλαδή από τις αρχές. Αυτός είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει για τους κανόνες που πρέπει να τηρήσετε για αυτό το μέσο. Να ελέγξει τις συνθήκες, να μην σας το δώσει έτσι, αν έχει καιρό να μην σας το δώσει, θα σας δώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα σας δείξει και τη χρήση του για να μην κινδυνεύσετε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι είμαστε μια ιστοσανίδα με ένα κουπί, αλλά αυτό το μέσο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να χτυπήσετε κάποιον άλλον που είναι στο νερό. Έτσι,
0: λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις και από τον κόσμο. Πάντως, τι ισχύει και για τα σκάφη, θα δούμε και για το ψαροντούφεκο για μία από τις επόμενες ημέρες, κύριε Σπανέ.
1: Για να κλείσω, επειδή.
0: Ναι, και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Άμεσα ένα ευρώ. Το πρόστιμο των 250 ευρώ δεν είναι τιμωρία, να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα εργαλείο συμμόρφωσης και στόχος είναι να προληφθούν ατυχήματα. Και όχι να γραφτεί κάποιος πολίτης. Αυτή είναι τουλάχιστον.
0: Αυτή είναι η αντιμετώπιση
1: που έχουμε στο λιμενικό σώμα.
0: Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Γιώργος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού σώματος μαζί μας για όλες αυτές τις λεπτομέρειες περί των παιχνιδιών της θάλασσας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Προφυλακιστέως και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Στη Βόρεια Εύβοια γίνεται μια κοσμογονία έργων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές-Σίλια. Το έργο, όπως είπε, αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες. Επιχείρουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στα Σπάτα, έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, έτσι, επιστροφή στην επικαιρότητα, είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Μελιδοχώρι, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να καλησπέρισω τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δώστε
1: όντως
0: μας.
1: Όντως έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εδώ στο Δήμο, σε πολύ κακές συνθήκες, με έντονο αέρα, πεντάρι. Έχει πιάσει μια περιοχή μεταξύ Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και Δήμου Βόρτινας. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου τα 1000 στρέμματα και μπορεί και παραπάνω.
0: Αυτό τι έχει τώρα, ηλιές, εκεί πέρα είναι.
1: Είναι προς το παρόν, είναι στα ορεινά, στο ορεινό κομμάτι, αλλά έτσι όπως πισάει ο αέρας θα κατέβει και παιδινά. Έχω ζητήσει παραπάνω πυροσβεστικά εναέρια μέσα να κατέβουν.
0: Πόσα έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα?
1: Μιλάω, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Το ένα ήδη έχει φύγει γιατί πάει για ανεφοδιασμό. Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Αλλά παρόλα αυτά ο αέρας είναι τόσο δυνατός που η φωτιά δεν μπορεί στα ψηλά σημεία να σταθεί.
0: Έχει κάποιο. Για πάμε. Πάμε σε τι κινδυνεύει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
1: Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή γεωτρήσεις του Δήμου. Και του ενός και του άλλου που είναι στα ψηλά σημεία των οικισμών. Κινδυνεύουν ζώα, επιμειοστάσια. Το βουνό έχει επιμειοστάσια πάνω. Και ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν μεταφερθεί για να μεταφέρουν τα πρόβατά τους σε πιο ασφαλή σημεία. Προς το παρόν οι οικισμοί δεν έχουν κινδυνεύσει, τουλάχιστον στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που έχω την εικόνα. Είμαστε σε επαφή, σε συνεχόμενη επαφή με το ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να ενημερώσουμε με το 112 αν χρειαστεί. Εάν χρειαστεί.
0: Θα προλάβουν οι κτηνοτρόφοι να διάσουν τα επιμνιοστάσια?
1: Ήδη που μιλάμε κινούνται όλοι, τα περισσότερα έχουν μεταφερθεί. Ελπίζω τώρα να τα προλάβουμε. Να μην έχουμε τώρα, δεν έχω την πλήρη εικόνα πάνω στο βουνό, καταλαβαίνετε, ναι. Μας τώρα επιχειρούμε.
0: Αυτό έχει,
1: είναι μεγάλη και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Απλά έχει χαμηλή βλάστηση η περιοχή, δεν έχει με τα μεγάλα.
1: Είναι φρυγανώδη βλάστηση, Ναι, είναι χορτολιβαδική έκταση προς το παρόν και έχει κάψει και κάποια ελαιόδεντρα. Σίγουρα θα περάσει σε κάποια επιμειοστάσια, με συγχωρείτε, και ελπίζω να μην πάει στα ζώα, να τα έχουν, να έχουν μεταφερθεί.
0: Η πιο κοντινή περιοχή από το σημείο
1: της φωτιάς. Η κοντινή οικισμή στη φωτιά είναι Μελιδοχώρη, Βοριάς, Λαράνη και από την άλλη μεριά, Λαράνη και Γένα είναι από τη μεριά του Δήμου Γόρτινας. Ναι, από τη μεριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων είναι το Μελιδοχώρη και ο Βοριάς.
0: Okay. Αλλά είπαμε ότι ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
1: Προς το παρόν. Ο αέρας είναι πάρα πολύ ισχυρός, είναι πεντάρι και η έκταση της φωτιάς είναι μεγάλη.
0: Ας ελπίσουμε, Δήμαρχε, όσο είναι και το φως της ημέρας και με τη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών, γιατί ξέρω ότι από στα επίγεια, στα πεζοπόρο τμήματα έχουν μεταφερθεί με αρκετές μονάδες, αλλά να μπορέσουν όσο
1: η
0: υπάρχει το φως.
1: Η έκταση της φωτιάς είναι μεγάλη και εκτιμώ έτσι, επειδή έχω εμπειρία σε τέτοια, ότι δύσκολα σβήνει με τέτοιο άνεμο, θέλει πάρα πολλές δυνάμεις για να σβήσει. Εγώ ζήτησα από πάνω από το ΣΚΕΔΙΚ αν μπορούν και άλλα εναέρια μέσα, μόνο γιατί είναι χαράδρες, είναι βουνά, είναι τέτοια πράγματα που είναι δύσκολο να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Ωραία, απευθύνουμε την έκκληση και εδώ πέρα και από το Εθνικό Ρέντιο.
1: Ταυτόχρονα σας ενημερώνω ότι έχουν μεταφερθεί από το Δήμο μηχανήματα έργου και υδροφόρες είναι εδώ και από την Περιφερειακή Ενότητα για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.
0: Υπάρχει καμία υποψία, ένδειξη, γιατί τώρα το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά είναι δύσβατο, δεν είναι. Λένε και μακριά. Αυτό από τι μπορεί να ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, το ανακριτικό της πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ, είναι πλέον αρμόδιοι να μας απαντήσουν.
0: Ναι, λέω, αν
1: δεν μπορώ
0: ήδη,
1: να πω τίποτα
0: έτσι,
1: περισσότερο, δεν το ξέρω. Αν γινόταν κάποια εργασία, κάποια τέτοια, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Το ανακριτικό όμως της πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ και θα γνωρίζουμε σε λίγο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Μανώλης Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, για την φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ας ελπίσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα από την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Εκδόθηκε πάντως 112 για ετοιμότητα. Ακούσατε και από τον Δήμαρχο ότι υπάρχουν τα μέσα, ότι χρειάζονται επιπλέον εναέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν, γιατί είναι σε δύσκολο σημείο συγκεκριμένη φωτιά και σίγουρα δεν είναι σύμμαχος ο αέρας. Λοιπόν, μικρή παρένθεση, γιατί κανονικά αυτή την ώρα ακούτε Παντελή Μάνου, αλλά ήταν η επικαιρότητα, είναι αυτή η φωτιά που ξέσπασε, είπαμε, στο μελιντοχώρι του νομού Ηρακλείου. Παντελή, οπότε μας πήγε λίγο πίσω. Πάμε να δούμε τις άλλες φωτιές.
1: Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Δεν πειράζει.
0: Τις φωτιές στην τσέπη μας πάμε να δούμε, Παντελή, γιατί το βαρελάκι πόσο πήγε, 84 σήμερα.
1: Τα πέρασα 85. Ναι.
0: Στα 84 αλλά... το είχα αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Αλλά μεσολάβησαν κάποιες ημέρες εκεί για κάποιες δηλώσεις.
0: Όχι, λέω το μεσημέρι εκεί πέρα, ναι.
1: Και κάποιες εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Επομένως, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις εξελίξεις που έχουμε τελευταία στη Μέση Ανατολή μετά από την αναζωπήρωση αυτή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διότι φοβούνται πλέον ότι θα έχουμε ένα ενδεχομένως νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια, και γι' αυτό βλέπουμε συγκρατημένες κινήσεις σήμερα στις αγορές, σε όλες τις αγορές, και στις αγορές εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και μετοχικών αξιών. Στα χρηματιστήρια έχουμε μία μικρή πτώση των δικτών συγκριτικά με άλλες μεγάλες απώλειες που είχαν τις προηγούμενες ημέρες, στην αρχή δηλαδή της έντασης που σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε μία πτώση 0,7% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,25% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,28% είναι η πτώση στο Λονδίνο, απώλειες 0,56% έχει το Ισπανικό χρηματιστήριο, πτώση 0,47% στο Ιταλικό, απώλειες 0,84% στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.485 μονάδες. Στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα, που έχουν την αξία τους και επηρεάζουν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, έχουμε λοιπόν τον Brent στα 85,36 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, ενώ στην αγορά της Νέας Υόρκης το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 79,96, δηλαδή στα 80 δολάρια περίπου. Το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης έχει ανέβει σχεδόν κατά 10% μέσα σε μία εβδομάδα, και ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δούμε αν θα κινηθεί υψηλότερα, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα βουτήξει προς τα κάτω, εάν έχουμε τέλος των εχθροπραξιών, των νέων εχθροπραξιών εκεί στην περιοχή.
0: Σάμπος, μπορείς να βρεις άκρη μία εκεί που λες ότι τελείωσε, μετά πάλι ξαναρχίζει.
1: Όχι, γι' αυτό λέω ότι από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό μπορεί να βγει μια ανάρτηση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και ανάλογα θα κινηθούν και οι αγορές. Το έχουμε δει αυτό το τελευταίο σχεδόν τετράμινο, το βλέπουμε καθημερινά να συντελείται στις αγορές αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το κινήσεων ανάλογα με το tweet του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό το βλέπουμε. Που έχουμε ζήσει αυτό το έργο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές τελικά, θα μπορούσαμε να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία μας για τις εξελίξεις στις αγορές. Και στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός, παρά τις όποιες μικρές απώλειες είχε τις προηγούμενες ημέρες, κρατάει το ψυχολογικό έτσι όριο των 4.000 αναουγιά. Είναι στα 4.035 δολάρια αναουγιά ο χρυσός σήμερα και στα 58,50 δολάρια αναουγιά το ασίμι. Ενώ στην αγορά συναλλάγματος, και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές. Χθες για παράδειγμα η ισοτιμία ευρώ δολαρίου αυτή την ώρα ήταν στο 1.1405, σήμερα είναι στο 1.1410. Δεν έχει αξιοσημείωτη δηλαδή μεταβολή η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, όπως και με τα υπόλοιπα νομίσματα οι σχέσεις μεταξύ τους είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με χθες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Θα περιμένουμε το τετίβισμα του πλανητάρχη για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Έγινε, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια. We'll be right back.

0: έχει φέρει.
1: Παράκληση από τη Βούλα είναι το αγαπημένο του τραγούδι, να μην του το διακόψω. Εντάξει, σχεδόν έφτασε μέχρι το τέλος. Να πάμε και σε λίγο καλοκαιρινή διάθεση. Θα μου πεις, με τόσα που συμβαίνουν γύρω, προσπαθείς να τη βρεις την διάθεση. Σίγουρα η διάθεσή μας θα γίνει καλύτερη το βράδυ, όταν θα κερδίσει η Αργεντινή, όπως ευχόμαστε ο ποδοσφαιρικός Θεούλης να είναι δίκαιος. Αν και ξέρω θα λυπήσω τη φίλη μου την Έλενα, Έλενα Λεβίζου. Όχι για το Μουντιάλ, θα πούμε και για το Μουντιάλ, αλλά έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών στην περιοχή του Κόλπου, εκεί πέρα, στενά, Ορμούζ.
2: Είχαμε νωρίτερα μια ανακοίνωση από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση που έλεγε ότι υπήρχε ένα εξέλιξη γύρω στη μία ώρα Ελλάδας ξεκίνησε, ένας νέος γύρος επιθέσεων στα νότια του Ιράν, με στόχο να μειώσει, να εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν, των Ιρανικών δυνάμεων, να πλήττουν πλοία στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Και κατ' επέκταση βεβαίως και περιοχές στον κόλπο, χώρες του κόλπου. Αυτός ο γύρος, νέος γύρος επιθέσεων, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της CENTCOM, ολοκληρώθηκε. Είχαμε επίσης νωρίτερα την τέταρτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν σε πολλές πόλεις και κυρίως λιμάνια, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, Σιβίκ, αλλά και στην πόλη που έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, στην Μπουσέρ, και σε νησιά στην περιοχή, όπως το Κέσμ, το Κις.
1: Και έχεις βάλει και το χάρτη του Ιράν απ' έξω, δηλαδή. Για να σε χρησιμοποιήσω σε τηλεπαιχνίδι, λέω, αν με φωνάξει.
2: Είμαι έτοιμη γι' αυτό.
1: Είσαι live GPS.
2: Είμαι, ναι, ναι. Για τηλεπαιχνίδι, ναι. Λοιπόν, και το Ιράν απάντησε λίγο αργότερα με επιθέσεις και πάλι σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σε Ιορδανία.
1: Την πληρώνουν οι γείτονες.
2: Σε αμερικανικές βάσεις, ναι, εκεί, ναι. Υπάρχει μια
1: και
2: πίεση
1: τώρα στις κυρώσεις,
2: και από τις δύο πλευρές, ναι.
1: Αυτό που διάβαζα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, το εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, δεσμεύτηκαν για πρώτη φορά και κρυπτονομίσματα που σχετίζονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Κρυπτονομίσματα αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Γιατί αυτά είναι λίγο πιο. Εντάξει, δεν είναι τράπεζες που λες παγώνω τα περιουσιακά στοιχεία ή.
2: Όχι, αλλά είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και αυτά, και έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα άρθρα.
1: Διακίνηση του χρήματος.
2: Ακριβώς. Ναι, τώρα που το είπες αυτό, δεν έχουμε νεότερα και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, που προβλέπονταν επίσης, κάτι προβλέπονταν επίσης στο μνημόνιο κατανόησης.
1: Ναι, για πολλά δεν έχουμε κατανόησης, νεότερα.
2: Ναι. Τέλος πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται οι επαφές. Και
1: είναι λίγο ένας περίεργος τρόπος. Θα μου πεις όπως γίνονται οι επαφές των Ρώσων με τους Ουκρανούς.
2: Και γι' αυτό υπήρξε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News σήμερα και είπε ότι πιστεύει ότι η Ρωσία τελικώς είναι κοντά σε συμφωνία, να καταλήξει σε συμφωνία, να συμφωνήσει τέλος πάντων. Να εν μέσω βέβαια.
1: Να δούμε ποια συμφωνία θέλει η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία θέλει το 30% της Ουκρανίας, περιοχή Ντονμπάς κτλ.
2: Θα το δούμε και αυτό. Μια σημαντική έτσι, παράμετρος και εξέλιξη θα τη δούμε μπροστά μας. Το Σάββατο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, γιατί σε όλο αυτό το σκηνικό με την αψιμαχία της χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά τη νέα αυτή κλιμάκωση της έντασης, δεν υπάρχει κάπου το Ισραήλ. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δρούν μόνοι τους μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, αλλά θα είναι για την κηδεία του Λίντσι Γκρέαμ.
1: Α, μάλιστα.
2: Του πολύ στενού συνεργατική οπαδού, υποστηρικτή μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ, του γερουσιαστή, από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος πέθανε ευνηδίως το περασμένο Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα, και δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει συνάντηση, δεν έχει προγραμματιστεί μάλλον συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να το σημειώσουμε και αυτό στις εξελίξεις των επόμενων ημερών.
1: Και τώρα το Σάββατο, εντάξει, θα μου πεις είναι η κηδεία, την Κυριακή είναι ο τελικός, θα πρέπει να εμφανιστεί λογικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα γίνει και αυτό το σόου της μισής ώρας όπου προλαβαίνουμε να πάμε να πιούμε και καφέ στην παραλία και να γυρίσουμε. Δηλαδή προλαβαίνεις να μαγειρέψεις σε μισή ώρα.
2: Έτσι θα το δεις αυτό.
1: Το σοου, τι να το Justin Bieber.
2: Justin Bieber, Madonna, BTS.
1: Η BTS είναι το κορεάτικο, το
2: ναι,
1: K-pop.
2: Ναι, K-pop, ναι.
1: Και η Madonna,
2: που μου διαφεύγει, η Madonna σίγουρα, ναι. Αυτή τι είναι, ο Γιώργος την κάνει καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να σου καλά. Ναι. Και κάποιος άλλος που μου διαφεύγει, πάντως όλο αυτό είναι...
1: Εντάξει, μισή ώρα τι είναι, δηλαδή, οκ.
2: Ναι, μισή ώρα είναι πολλά, το διπλάσιο
1: πολλά έχουν αλλάξει. Δεν πειράζει από τη στιγμή που θα δούμε την αγαπημένη μας ομάδα στον τελικό, έστω και τη μισή ώρα.
2: Το έχει δέσει κόμπο εσύ, είσαι σίγουρος. Εντάξει.
1: Εγώ θα πιω το τσάι μου το μάτε.
2: Μάτε τελικά, όχι μάτσα που έλεγες προηγουμένως.
1: Μάτε. Θα ξεκινήσω με ένα μάτε.
2: Ναι.
1: Μάτε τι.
2: Τσάι μάτε. Ναι.
1: Και στη συνέχεια θα βάλω μπροστά μου ένα στέκια με αργεντίνικο αυτό το μεγάλο.
2: Εγώ ξέρω ότι η Αργεντίνη είναι διάσημη για τα κρασιά της, όπως και η Χιλή.
1: Και θα το κλείσω με ένα ωραίο κρασί αργεντίνικο. Το μάτε το πίνει και ο Μέση.
2: Θα σου πω, Στέλιο μου, πρόσεξε, μην βαριστομαχιάσεις με όλα αυτά. Και γενικότερα.
1: Εντάξει, θα είναι τέτοια η χαρά της πρόκρισης που από το πάνω κάτω, έτσι όπως θα χοροπηδάω, θα κάνω καύση.
2: Γενικότερα.
1: Οπότε περιμένουμε.
2: Τη
1: μητέρα των μαχών, η οποία έχει. Κοίτα, είναι από τα κλασικά ντέρμπι.
2: Ποιος έχει κάνει η μητέρα των μαχών εντωμεταξύ. Νομίζω οι Αργεντίνοι την έχουν κάνει. Που θα φορέσουν και αυτή τη φανέλα, τη αυτό και όλο αυτό. Και δηλαδή, εντάξει, λίγο να.
1: Βέβαια, νομίζω ότι ο πλανήτης πάντοτε περίμενε το παιχνίδι Αργεντινή-Βραζιλία. Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Δεν έχω συναντηθεί ποτέ.
1: Σε φάση τελικού
2: μουντιάλ. Τελικού μουντιάλ, ναι, ναι. Όχι μεταξύ του στο.
1: Και ημιτελικός δεν υπήρχε, αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα δεν υπάρχει τελικός. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε και ημιτελικός. Δεν σου λέω στο κύπελο εκεί πέρα της Λατινικής Αμερικής.
2: Ναι, όχι, στο μουντιάλ ποτέ δεν έχω συναντηθεί.
1: Σε τελικό ποτέ δεν έτυχε. Και αν θυμάμαι καλά, και σε ημιτελικό. Εντάξει.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έχουμε the next best thing τέλος πάντων.
1: Ας κερδίσει ο...
2: Βασικά ελπίζω να είναι ένα ήρεμο παιχνίδι και μέσα και έξω από το γήπεδο, γιατί υπάρχει μεγάλη επιφυλακή για αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, οι Αμερικάνοι
2: μέτρα ασφαλείας. Θα μπουν για πρώτη φορά στο γήπεδο ξεχωριστά οι οπαδοί. Σε αυτό το Μουντιάλ μπαίναν όλοι μαζί. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα, δεν είναι...
1: Ότι δεν επιτρέπονται σημαίες των νησιών Φόκλαντ, ότι δεν ξέρω βέβαια ότι είχαν δικιά τους σημαία τα Φόκλαντ, αλλά σήμερα το έμαθα.
2: Ναι.
1: Ότι γενικώς θα υπάρχει αυτή η
2: γενικώς να δώσω λίγο η τόνη, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Είναι, εντάξει,
1: νομίζω ότι είναι μέρος του σοου είναι όλο αυτό.
2: Ναι, και να παραμείνει μέρος του σοου και να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Εγώ αυτό λέω, γιατί ναι, δεν θα είναι ωραίο, γιατί μέχρι στιγμής έχουν κυλήσει πραγματικά όλα. Τώρα είναι κλειστά αυτό που θα πω, λες μια γιορτή του ποδοσφαίρου, ναι, όντως ισχύει αυτό. Και επειδή έχουμε δει και πολλές άλλες εικόνες και σε άλλα και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια και ειδικά όταν είναι μεταξύ και ευρωπαϊκών ομάδων, το έχουμε δει πολλές φορές και σε ευρωπαϊκούς τελικούς, Champions League και τα λοιπά, τις αντιδράσεις μετά, εντάξει, αυτό έχει κυλήσει πολύ ομαλά,
1: ναι,
2: πολύ
1: ναι,
2: ωραία.
1: Έχει κυλήσει ωραία. Το θέμα μπορεί να μην ήταν το καλύτερο έτσι που θυμόμαστε.
2: Καλό ήταν όμως, δεν ήταν κακό.
1: Επειδή ήμουνα μέσα στους δύο προηγούμενους ημιτελικούς του Κατάρ, το Αργεντινή-Ολλανδία, το 2-2, που ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια, και το Αγγλία-Γαλλία, το 0-2, όπου κέρδισαν εκεί πέρα, αυτή ήταν η ημιτελική. Πάστε, ας ελπίσουμε το σημερινό να μας δικαιώσει έτσι και να περάσουμε καλά.
2: Ήταν και καλύτερα επειδή τους είδες κιόλας. Τώρα να μου πεις για το χθεσινό Γαλλία-Ισπανία, θα σου πω ναι, μένα η Ισπανία δεν μου αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τακτικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Έκλεισε όλα τα μεγάλα του. Οι Γάλλοι μείνανε στο πυρημπύρι.
2: Δεν είναι αυτό που θα συνθουσιάσει το ποδόσφαιρο σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, αλλά είναι το ποδόσφαιρο που παίρνει αποτέλεσμα. Γιατί
2: εντάξει, ναι, okay.
1: Μετά ποιο θυμάται αν έπαιξε καλά ή όχι μια ομάδα. Θυμούνται πάντα τον νικητή.
2: Ποιο θα θυμάται κιόλα πώ έπαιξε και αυτή η ομάδα. Έτσι, γιατί όχι, κάτι σου μένει. Κάτι σου μένει γενικότερα.
1: Όλοι θυμούνται τη μεγάλη Ολλανδία. Έχει κερδίσει ποτέ τίποτα η Ολλανδία. Όλοι παιχταράδες έχει η Ολλανδία, ποτέ δεν κέρδισε.
2: Όχι, αλλά για κάποιο λόγο τη θυμούνται.
1: Ναι, εντάξει. Όσοι έχουν πάει στο Άμστερνταμ για άλλο λόγο, όσοι έχουν δει την ποδοσφαιρική Ολλανδία για άλλο λόγο.
2: Εντάξει.
1: Και όσοι έχουν φάει τον Κούντα, τον Κυρί, το αυθεντικό επίσης για άλλο λόγο. Είναι τρεις λόγοι που θυμάσαι την Ολλανδία. Λοιπόν, Έλενα Λεβίζου, αύριο περιμένουμε. Ή κερνάω ή κερνάς.
2: Ναι, εντάξει, πάει.
1: Ανοιχτό στοίχημα από τώρα.
2: Πάει, αλλά θα ήθελα να.
1: Μην μου φέρνει όμω πουτίνκα με σαρδέλε μέσα.
2: Όχι προκλήσει.
1: Κανένα νορμάλ. Όχι προκλήσει. Ομαλά πράγματα.
2: Ωραία, ωραία.
1: Αυτά λοιπόν και από τα διεθνή με την Έλενα Αλεβίζου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρουσία στο Earth News Radio με το έκτακτο έχουμε και λέμε. Μέχρι και την Παρασκευή ένα αλλάξ με τον Γιώργο. Από εβδομάδα επιστρέφει η αρετή, θα έχουμε την κανονική ροή του προγράμματος. Νομίζω ότι για σήμερα το βράδυ και να σας κάνω μια πρόταση λίγο θα πέσει στο κενό, γιατί είναι η μεγάλη αυτή αναμέτρηση μεταξύ Αργεντινής και της Αγγλίας. Αύριο βγαίνει στη μεγάλη οθόνη η Οδύσσια, 250 εκατομμύρια το πρώτο το κόστος, και έτσι για να σας συντροφεύσουμε και γλυκά για να κυλήσει και όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί βέβαια ο ένας και μοναδικός ο Γιάννης Πετρίδης, αλλά για να αποχαιρετήσουμε λέω από το δικό μας έτσι πόστο, να δώσουμε μια εσάνς του τι μπορεί να αναμένουμε έτσι λίγο το βράδυ με την δική μας επιλογή. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, Θάνο Τσιμέκα, ποια ομάδα είναι αυτή που υποστηρίζουμε, ποια είναι η ομάδα που μας εμπνέει με το πάθος της και όχι μόνο, και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στους δρόμους. Είναι φοβερές εικόνες που έρχονται από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες που δεν μπορείς να τις φανταστείς. Δηλαδή, στον Μπαγκλαντές έχει περισσότερους οπαδούς η Εθνική Αργεντινή από ό,τι στην Αργεντινή. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές του Μουντιάλ. Το κακό είναι ότι τελειώνει την Κυριακή. Αυτό είναι το κακό. Το καλό είναι ότι ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες. Με αυτά και με τα λοιπά, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για την τελευταία ώρα. Έχω δει όλα τα μηνύματα. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια και τον Ανδρέα. Ματίνα, σίγουρα θα κάνουμε το θέμα αυτό και για τα σκάφη. Οπότε πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ενδεικτικό άσμα για την σημερινή βραδιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε στην κλασική μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή, τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Σαμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Έχουμε περίπου 25 εκπομπές. Έχουμε παίξει πάνω από 300 διαφορετικά τραγούδια σε αυτό το αφιέρωμα, όπως και σε κάθε ένα για αυτές τις χρονιές, δεκαετίες του 50, 60 και του 70. Πάνω από 300 τραγούδια σε 25 εκπομπές, περισσότερα από όσα έχουν παίξει σε ένα χρόνο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν playlist. Και σήμερα θα έχουμε μερικά διαφορετικά κεφάλαια μέσα από την ατμόσφαιρα της μουσικής του 64. Εξάλλου έχετε καταλάβει ότι αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα της δεν αντιστέκεται σε κανένα είδος μουσικής, γιατί βρίσκει υπέροχα πράγματα και έτσι νομίζω ότι ίσως είναι η μοναδική που παρουσιάζει, ας πούμε, τραγούδια ενός ξεχασμένου όπως είναι ο Πεπίνο Ντι Κάπρι ή και φτάνει μέχρι τον Φιλίπ Γκλάς, που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Ο ένας σούπερ κουλτούρα και ο άλλος σούπερ εμπορικός. Earth News Radio για τα μηνύματα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, πάντα στα διάφορα άλλα που έχουμε. Και στο Viber βέβαια, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σε όλα έχουμε μία απάντηση σε αυτά που θα μας ρωτήσετε.

13 Ιουλίου 1964, σαν χθες δηλαδή, κυκλοφόρησε το 6ο άλμπουμ του σπουδαίου αμερικάνικου συγκροτήματος Beach Boys. 13 Ιουλίου του 1964 στην Capitol. Και ήταν ένα άλμπουμ αρκετά, ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ήταν η πρώτη ενοποιημένη συλλογή τραγουδιών και είναι ένα από τα concept album, όπως λέγαμε, τα album αυτά που έχουν ένα περιεχόμενο και τα τραγούδια έχουν, κινούνται γύρω από το ίδιο θέμα. Αυτό το album των Beach Boys σιγά σιγά, όπως έγινε και με τους Beatles στα επόμενα album τους, από τα πρώτα στα μετέπειτα, τους οδηγεί λίγο έτσι να έχουν μια μικρή απόσταση από τις εμπειρίες ενός έφηβου στη Νότια Καλιφόρνια, δηλαδή αυτά όλα τα τραγούδια που είναι υπέροχα, μοναδικά, που είναι σερφ ή με θέματα αυτοκινήτων και τα υπόλοιπα. Το άλμπουμ λέγεται All Summer Long και έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Τι σημασία έχουν τα άλμπουμ που βγαίνουν σήμερα, αν ο καθένας από αυτούς που τα ακούει και αν τα ακούει δεν έχει δει τα εξώφυλλα. Είναι ένα κολλάζ φωτογραφιών σε ένα πολύ μοντέρνο στυλ για τότε. Είναι ένα στυλ που θα έλεγα είχε κυριαρχήσει και σε κινηματογραφικές ταινίες της ίδιας εποχής, ιδιαίτερα στην εισαγωγή των ταινιών, όταν βλέπαμε τους τίτλους, τους ηθοποιούς και τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι από το All Summer Long. Go!

Little Honda, μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Beach Boys, 1964, από το άλμπουμ All Summer Long. Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Brian Wilson και δυστυχώς οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τη μουσική αυτή και την διαβάζουν από εδώ και από εκεί σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορα θέματα που γράφονται για αυτή την εποχή, όχι όμως για, από ανθρώπους που τα έζησαν, πιστεύουν ότι η Beach Boys είναι ο Brian Wilson. Δεν είναι ο Brian Wilson μόνο, είναι και ο Mike Love. Πίσω από όλα αυτά τα τραγούδια κρύβεται και ο Mike Love. Μόνο όσοι έχουν αγαπήσει τους Beatles ξέρουν ότι, τι έχει κάνει ο καθένας. Οι επόμενοι της δεκαετίας του 80 και του 90, ελάχιστοι από αυτούς κατάλαβαν τι σημαίνει Beach Boys ή Beatles και το κάθε μέλος από αυτούς. Ο Mike Love λοιπόν κρύβεται πίσω από τα περισσότερα τραγούδια, όπως και πίσω από το τραγούδι Wendy, που είχε πει σε συνέντευξή του το 2007, αργότερα, ότι είχε καταθέσει μια αγωγή εναντίον του Wilson στη δεκαετία του 90, γιατί γραφόταν στην αρχή ότι είναι μόνο του Brian Wilson το τραγούδι. Ο Wilson σχολίασε το τραγούδι αυτό σε συνέντευξή του το 2007, ότι δεν γράφτηκε για την κόρη μου την Wendy. Αυτό ήταν πολύ πριν γεννηθεί. Ξεκινάει με ένα μπάσο και επιβαρδύνεται με μια κιθάρα. Ήταν μια προσπάθεια να κολακεύσω τους Four Seasons, οι οποίοι ήταν το super group και θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή με περισσότερα τραγούδια με αυτούς στα χρόνια εκείνα. Ήθελα να μιμηθώ τους Four Seasons και τον τρόπο που ακουγότουσαν, γιατί μου άρεσε ο παραγωγός, ο Bob Crewe. Σας θυμίζω ότι έχει δώσει συνέντευξη στην ταινία Once in a Lifetime, και ο τρόπος που κάνουν τα φωνητικά τους. Wendy.

Το άλμπουμ αυτό των Beach Boys ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1964 κατά τη διάρκεια της Βρετανικής εισβολής της Beatlemania στην Αμερική. Η παραγωγή, η σύνθεση του άλμπουμ, που είναι βέβαια από τον Brian Wilson, ήταν έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα του ρεπερτορίου, γιατί έβλεπε ότι ερχόντουσαν ανταγωνιστές από την Αγγλία. Για να ακούσουμε τώρα κάτι από τους ανταγωνιστές από την Αγγλία, τους κυριότερους από όλους, τους Beatles. Το άλμπουμ λέγεται Something New. Δεν είναι στην επίσημη δισκογραφία του στην Ευρώπη. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1964 μόνο για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Ήταν η τρίτη κυκλοφορία από την εταιρεία τους εκεί, την Capitol. Και ήταν η πέμπτη συνολικά αμερικάνικη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το A Hard Day's Night που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια που υπήρχαν σκόρπια εδώ και εκεί. Ας πούμε, θα ακούσουμε μια γερμανική έκδοση του I Want to Hold Your Hand σε αυτό το άλμπουμ. Και επίσης έχει κυκλοφορήσει και βγήκε αργότερα σε CD σε δύο εκδόσεις, δηλαδή και σε στερεοφωνική έκδοση και σε μόνο. Για να ξεκινήσουμε.

Το τραγούδι «I'll Cry Instead» υπάρχει και στο «A Hard Day's Night». Εδώ είναι λίγο διαφορετική η ηχογράφηση. Το έχει γράψει ο Λένον. Και βέβαια «I'll Cry Instead» υπάρχει και στο «A Hard Day's Night». Εδώ είναι λίγο διαφορετική η ηχογράφηση. Το έχει γράψει ο Λένον.

αυτό το τραγούδι από τις συναυλίες του 61 και του 62. Το τραγούδι επίσης ήταν και φωνητικό στίγμα τότε του drummer τους, του πρώτου, του Pete Best.

Με ρωτάει ο Κρίστιαν, ευχαριστώ πάλι και σήμερα για τα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα πάνω σε αυτά που παίζουμε. Ποια είναι η γνώμη μου για το τραγούδι, μια και μιλάμε για αυτό το άλμπουμ, Anytime at All. Δεν πετάω τίποτα από τους Beatles. Ποια είναι η γνώμη μου για αυτό το τραγούδι του Lennon? Ποια μπορεί να είναι η γνώμη μου? Ας το παίξω.

Το τραγούδι είναι σύνδεση του Lennon, Anytime at All, από αυτό το άλμπουμ, αλλά και σε άλλο έχει εμφανιστεί. Είμαστε στο άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Αμερική και από εκεί ακούμε τα τραγούδια αυτά. Είναι λοιπόν του Lennon, αλλά στη μέση του τραγουδιού έχει βάλει το χέρι του και ο McCartney. Είναι και στο άλμπουμ των Beatles A Hard Day's Night.

Μπορεί να το έχω παίξει τότε, δεν θυμάμαι. Πάμε τώρα στην γερμανική εκδοχή μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles. Αρχικά βγήκε στην Γερμανία από την Odeon και η Swan Records, πριν πάνε οι Beatles στην Capitol, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, το 1963, το κυκλοφορήσει μαζί με το She Loves You, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η εποχή που δεν είχαν κάνει ακόμα επιτυχία οι Beatles στην Αμερική, τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ των Beatles, στο Something New.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθους στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα συνεχίσω τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με μια πολύ μικρή γεύση από τον χώρο της country. Για το 64 με πολύ σπουδαία τραγούδια, είναι τόσα πολλά βέβαια που θα πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον 8 με 10 εκπομπές. Θα παίξω κάποια από την αφρόκρεμα. Με πρώτο ένα ή δύο τραγούδια, μάλλον δύο θα παίξω, του Johnny Cash. Το 1964, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ του Johnny Cash, I Walk the Line. Περιλαμβάνει μερικά από τα πρόσφατα εκείνη την εποχή τραγούδια και είναι τραγούδια που ηχογράφησε για την Κολούμπια. Πριν ήταν στην εταιρεία Sun. Είναι γνωστό αυτό ίσως. Θα ακούσουμε το I Understand. Ναι, αυτό είναι για να σκεφτώ. Ναι, αυτό είναι τώρα. Understand Your Man. Τραγούδι είναι γραμμένο από τον Johnny Cash, αλλά δανείστηκε μέρη της μελωδίας από το Don't Think Twice It's Alright του Dylan τότε. Έγινε νούμερο ένα στα country chart το τραγούδι αυτό για 6 εβδομάδες. Johnny Cash, 64.

0: colors and wetter, then you'll understand. You'll meditate on it. Understand, you'll you hear me talking, honey. Understand, you'll remember what I told you.
1: Πολλές οι επιτυχίες του Τζόνι Κας, ιδιαίτερα στο χώρο της country το 1964. Τα τραγούδια κάναν και crossover και στο pop chart. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει σε διασκευές από την Baez σε προηγούμενη εκπομπή, το It Ain't Me Babe, που υπάρχει στο άλμπουμ που έβγαλε ο Dylan το 1964, Another Side of Bob Dylan, που θα παρουσιάσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές και με τον Dylan. Μια και μιλάμε για τον Johnny Cash, θα ακούσουμε το τραγούδι από τον Johnny Cash. Το έκαναν οι Turtles επιτυχία λίγο μετά την κυκλοφορία από τον Johnny Cash.

και η Τζουν Κάρτερ. Και μια και μιλάμε για Τζόνι Κας, ας πούμε τι είπε ο ίδιος, γιατί αυτοί ήταν φίλοι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, όπως και τώρα πολλοί από αυτούς, αν και νομίζω είναι πιο τα πράγματα πια είναι πιο εμπορικά και πιο απομακρυσμένοι. Πολλοί δείχνουν ότι είναι φίλοι χωρίς να είναι φίλοι. Ο Τζόνι Κας λοιπόν σε μια συνέντευξή του, γιατί θα ακούσουμε τώρα έναν από τους δημοφιλέστερους του 60 στον χώρο της country και όχι μόνο, τον Roger Miller, είχε πει ότι ο Roger Miller ισχυρίστηκε ότι, ο Τζόνι Κας το είπε αυτό, ότι ο Miller έγραψε το τραγούδι στο Joshua Tree, σε αυτή την περιοχή, που αναφέρονται και YouTube αργότερα. Όταν ο Miller βγήκε, λέει, από το αυτοκίνητο, ήταν μαζί παρέα εκεί με ένα στυλό και χαρτί για να γράψει το τραγούδι. Ο Κας ρώτησε τον Miller τι έκανε και ο Miller απέτησε, γράφω τώρα ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να με ενοχλείς, άφησέ με να γράψω το τραγούδι. Έγινε νούμερο ένα χρυσός δίσκος από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Roger Miller, που ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι το έγραψε στην περιοχή του Phoenix μέσα σε 4-5 λεπτά. Dang me.

Αυτός είναι ο απίθανος Ρότζερ Μίλλερ. Ήταν ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή που έγραφε με έναν άραφρο χιούμορ και με αυτόν τον τρόπο γνώρισε πάρα πολλές επιτυχίες. Την ίδια χρονιά, το 1964 προς 65, κυκλοφόρησε το τέλος της χρονιάς, ένα τραγούδι από τον βετεράνο τεράστιο τραγουδιστή από τα μεγαλύτερα ονόματα της country, George Jones. The Race Is On. Ένα τραγούδι που κυριάρχησε το 1964. Για αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί ύμνοι και αναλύσεις. Ας πούμε, θα σας διαβάσω τι έγραψε κάποιος τότε για το τραγούδι αυτό, για να καταλάβετε πόσο σημασία έχουν αυτά τα τραγούδια στην Αμερική. Είναι οι μπαμπάδες και οι παππούδες του Morgan Wallen, που εξακολουθεί να είναι στα πρώτα της Αμερικής ακόμα σήμερα. Λοιπόν, γράφτηκε γι' αυτό ότι ήταν παλιότερο τραγούδι. Ο George Jones εμπότισε το τραγούδι αυτό με μια αριστοτεχνικά ξέφρενη, αιχμηρή φωνητική ανάγνωση, γεμάτη γκρινιάρικη συστηματική και ψεύτικη θλίψη, λυγίζοντας και τεντώνοντας χαρούμενα τις νότες και τραγουδώντας κατά καιρούς ελαφρά μπροστά ή πίσω από το γρήγορο μέτρο του τραγουδιού. Από τα κλασικά τραγούδια «Race is On».

Και τώρα ένας άλλος που είναι ο αγαπημένος των Beatles και που ήταν ο πρωτοπόρος, αυτό που ονομάστηκε, μιλούσαμε και για αυτή την ιστορία, ο ήχος του Bakersfield. Το Bakersfield είναι μια μεγάλη πόλη στη μέση της Καλιφόρνια, όπου αναπτύχθηκε πάρα πολύ μια ολόκληρη σκηνή της country. Ο Buck Owens. Το 1964, τον Απρίλιο, κυκλοφόρησε το τραγούδι Together Again, μία από τις επίσης μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Πόσοι δεν το έχουν ερμηνεύσει αυτό? Στα επόμενα χρόνια, το είπε και ο Ray Charles, μεταξύ άλλων, το είπαν και οι πιο άλλοι, πρόσφατα το είχαν πει, My Morning Jacket. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. George Jones, Together Again. Together.

Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον βετεράνο της country που ήταν πια στις τελευταίες του επιτυχία της το 64, είχε ξεκινήσει πιο πριν, τον Lefty Frizzell. Αυτός αναφέρεται σαν ο τραγουδιστής της country από τους πιο επιδραστικούς φωνητικούς έτσι στη λίστα της country μουσικής όλων των εποχών. Επηρέασε τον George Jones που ακούσαμε πιο πριν, τον Mel Haggard, τον Roy Orbison ή τον Willie Nelson μεταξύ άλλων. Υπήρχε πριν από αυτούς. Το 64 όμως κάνει μία νούμερο ένα επιτυχία με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Sanginow Michigan. Το τραγούδι αυτό αξίζει να σας πω και τρία λόγια, γιατί αυτά τα τραγούδια, όπως ξέρουν όσοι παρακολουθούν οι country, δεν είναι έτσι οτιδήποτε, αφηγούνται ιστορίες. Το τραγούδι λοιπόν αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνιά ενός εργάτη, γιου ενός ψαρά, σε αυτή την πόλη, το Saginaw του Michigan, ο οποίος ερωτεύεται την κόρη ενός πολύ πλούσιου. Ο πλούσιος δεν πιστεύει, είναι όπως και κάποιες ελληνικές ταινίες τότε ή και ξένες ταινίες. Δεν πιστεύει ότι ο τραγουδιστής είναι άξιος της κόρης του. Έτσι ο τραγουδιστής ταξιδεύει βόρεια στην Αλάσκα για να βρει χρυσό, η συνέχεια στο τραγούδι.

0: happiest man and wife in Saginaw, Michigan.
1: Ο Λεύτη Φριζέλ. Θα ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το χώρο της country και αν έχουμε χρόνο θα το δέσουμε με κάτι επίκαιρο. Λέγεται Once a Day, τεράστια επιτυχία που γράφτηκε από τον βετεράνο Bill Anderson, από μια τραγουδίστρια που το όνομά της δεν ξέρω πόσοι την γνωρίζουν, είναι Connie Smith, πολύ σπουδαία και σαν τραγουδίστρια αλλά και με επιτυχίες μεγάλες. Το τραγούδι αυτό έμεινε νούμερο 1 στα country για 8 εβδομάδες. Ήταν φαινόμενο για μια τραγουδίστρια που τότε ξεκινούσε και το ρεκόρ αυτό το είχε για 50 χρόνια η Connie Smith που θα ακούσουμε, Once a Day το τραγούδι. Το 2012 η Taylor Swift της πήρε το ρεκόρ με το We Are Never Ever Getting Back Together. Connie Smith.

Και η καινούρια από την Country, που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο νούμερο 1 σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσει και τη Mariah Carey,

Βέβαια, θα πούν κάποιοι που ακούν μόνο rock ή alternative, τι τραγούδια είναι αυτά. Και όμως το 86, έτσι για να καταλάβετε, ένα συγκρότημα που είναι το αγαπημένο των alternative, οι Triffids ηχογράφησαν στο άλμπουμ, για ψάξτε το, όσοι το έχουν θα το θυμηθούν, In the Pines, το τραγούδι που ακούσαμε με την Connie Smith.

το Choosing Texas με την τραγουδίστρια της country Ella Langley εξελίσσεται σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία 50-70 χρόνια. Τι κι αν έβγαλε Madonna, τι κι αν έβγαλε καινούριο μέχρι τώρα η Beyoncé, τι κι αν έβγαλε κι άλλα τραγούδια η Sabrina Carpenter, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και εβδομάδες και μήνες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη συνάδελφο Σοφία Ορφανού για να μας ενημερώσει. Σοφία.
3: Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο διαμέρισμα σε πολυκατοικία επί της οδού Σκιάθου. Αυτή την ώρα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας από την οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξεως στην οδό Πίνδου στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Σε λίγη ώρα αναμένεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος να μπουν ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Η ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Είχε μάλιστα και εγκάβματα σε όλο της το σώμα, ενώ ο άνδρας, ο σύζυγός της, άνω των 80 ετών, μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα.
2: Σοφία Ορφανού, σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βουριά στο Ηράκλειο, με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και φωτιά σε αγροτική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης, είχε σε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκατελελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα, σε ομιλία του στους Ωραιούς, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χαρή Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιου Σάβας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

ξέρετε, ο πρώτος χαιρετισμός εξαρτάται απολύτως, χωρίς σχετικό, από την ώρα προσέλευσής σας στο πρόγραμμά μας. Αν ήσασταν ήδη συντονισμένες, συντονισμένοι, σας βρίσκουμε εμείς που μόλις ήρθαμε. Αν όμως τώρα συντονιστήκατε κι εσείς, σας υποδεχόμαστε. Έτσι κι αλλιώς χαιρόμαστε πολύ που σας συναντάμε. Ο χρόνος της εκπομπής και σήμερα επαυξημένος, είπαμε 2 ώρα τα ραντεβού μας και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη. Time.

πήγαν και αυτοί οι Pink Floyd στο κανάλι της Σαν Μάρκο, στην πιάτσα Σαν Μάρκο, στη Βενετία, πάνω σε πλωτή σκηνή να κάνουν συναυλία. Περιμέναν 50-60 χιλιάδες, μαζεύτηκαν 200, ζημιές σε κτίρια, γέφυρες. Εμείς εδώ ψάχνουμε και έχει αναδειχθεί το θέμα και θα ασχοληθούμε πολύ πιο αναλυτικά στην επόμενη ώρα με το αν ο Μετροπόντικας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κάτω από την Κυψέλη, στη γραμμή 4 που σκάβουνε. Χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι. Σήμερα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο γρήγορα αντανακλαστικά από την εισαγγελία που διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, γιατί τα σπίτια έχουν εμφανίσει ρογμές, έχουν ζητήματα. Ζητούσαν από την εταιρεία να τους πει τι ακριβώς γίνεται. Τα στοιχεία, λέει, δεν μπορούν να είναι στη διάθεση του κοινού. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα και μην ξεχνάμε τα πετράλωνα. Πρόσφατο είναι. Έτσι που λέτε λοιπόν οι Pink Floyd εμφανίστηκαν στο κανάλι της Σαν Μάρκο, στην πιάτσα Σαν Μάρκο, στην πλατεία δηλαδή της Βενετίας, σε πλωτή σκηνή, διπλάσιος αριθμός από όσους είχαν υπολογίσει οι υπεύθυνοι, γύρω στις 200.000, ζημιές σε κτίρια, γέφυρες. Ο καθαρισμός μόνο της περιοχής στο τέλος της συναυλίας υπολογίστηκε ότι κόστησε περίπου 25.000 λίρες, παρακαλώ. Αυτά όλα έγιναν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 1989. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 και ο ήλιος 8 και 48 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν, λέει, ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Και εμείς σε απόλυτη ετοιμότητα να σας ξεναγήσουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού. Στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, το θεάρεστο αυτό καθήκον να στείλει όπως πρέπει τον ήχο στα ραδιοφωνά σας έχει αναλάβει ο Θάνος Τσιμέκας. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, το αυτό και η Μαρία Σφυρόερα στο καθαρισμό του καταστρώματος και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο εύκολες και δωρεάν μεθόδους. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και τότε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας σε εμάς μέσω του Viber. Αν είστε στο Facebook για τις διάφορες Facebook, πες το το κάπα, το είπα. Λοιπόν, για τις διάφορες κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές, application και όλα αυτά, πώς τα λένε εκεί οι γνώστες και οι γνώστριες. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής μας. Οπότε μόλις μπείτε εκεί, ο Messenger είναι στη διάθεσή σας για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: αυτή η μέρα που λέτε 15η Ιουλίου σαν να τραβάει το πραξικόπημα, κάτι δεν ξέρω, κάτι έχει αυτή η μέρα. 1965, παιδιά, ή αυτές τις ανομαλίες τις πολιτικές. 1965, 15 Ιουλίου, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει παρέτηση στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Είναι έτοιμη και περιμένει και ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα περίφημα Ιουλιανά. Δεν έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε. 1974, 15 Ιουλίου, ξεσπά στην Κύπρο το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου, ο οποίος διαφεύγει και η Χούντα διορίζει νέο Πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Και περνούν αρκετά χρόνια και αν το θυμόσαστε, είναι σχετικώς πρόσφατο, 2016, 15 Ιουλίου, εκδήλωση στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία, το πέμπτο κατά σειρά στην ιστορία της χώρας. Βγαίνουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση, ρίχνουν κανόνι οβολισμού στην Εθνοσυνέλευση, δεν καταφέρουν να συλλάβουν όμως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει μιας επίθεσης. Και με ένα μήνυμα μέσω κινητού που μετέδωσε νομίζω το CNN Turk, ναι, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο, φιλορροεί το πραξικόπημα και την επόμενη μέρα θα κατασταλεί. Κάτι έχει αυτή η μέρα. Βέβαια από εδώ και στο εξής θα έχει και κάτι άλλο πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί μια αγαπημένη του κινηματογράφου και του θεάτρου, ένα πρόσωπο όχι μόνο γνωστό αλλά και με πολύ έντονη παρουσία στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο όμως δρόμενα της χώρας, σήμερα μπήκε σε μια μαύρη Ford και έφυγε από τη ζωή.
1: Και να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
2: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Πού σε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: ίσως όχι τόσο γνωστό όσο τα άλλα τραγούδια, τα χατζηδακικά, που είχε πολύ καλή φωνή, τραγουδούσε πολύ καλά η Μάρο Κοντού. Επειδή, ξέρετε, όταν αναφέρεσαι τέτοια πρόσωπα με τόσο μεγάλη διαδρομή, τόσο μεγάλη δημοφιλία, έχεις την αίσθηση πως ό,τι και να πεις κάτι θα περισσέψει. Αυτό είναι αλήθεια. Ζητήσαμε όμως από τον κύριο Ανδρόνικο Τζιβλέρη, ο οποίος είναι σεναριογράφος, είναι συγγραφέας και είναι και βαθύς γνώστης, πραγματικά όμως σας το λέω, του ελληνικού σινεμά και της περίοδου, νομίζω 40-70 πάνω κάτω, να μην το δεσμεύσω εγώ, έτσι να πούμε δύο λόγια όσα και ο ίδιος μπορεί να μας μεταφέρει για την Μάρο Κοντού και την παρουσία της, για να μην σας διαβάζω εγώ βιογραφικά που έχω δανειστεί από κάπου και τα σχετικά. Κύριε Τζιβλέρη, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Η Κασταλία, καλά το λέω, ναι. Ένα κανάλι που αναβιώνει το ελληνικό σινεμά, εσείς είστε, δεν έχω κάνει λάθος τη σύνδεση?
1: Όχι, μιλάμε για το Κασταλία, κανάλι στο YouTube,
0: ναι, στο
1: όπου
0: YouTube.
1: Δεν ασχολείται μόνο με το σινεμά, ασχολείται και με το θέατρο και με την παλιά Αθήνα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με την παράδοση και την ιστορία.
0: Και αναπνέει ξανά και μέσα από τα καινούργια μέσα, και είναι καλό αυτό γιατί ήρθε ο κόσμος σε επαφή. Εσείς έχετε μια αγάπη σε αυτό το παλιό σινεμά και...
1: Αυτό το παλιό σινεμά, ναι, το οποίο από ότι βλέπουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας καταρχάς για την απώλεια. Η γενιά αυτή, αυτή η παλιά γενιά του κινηματογράφου και του θεάτρου αποδεκατίζεται δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή. Πάει και η Μάρο Κοντού.
0: Η Μάρο Κοντού, πέρα από το ότι ήταν μια φυσική παρουσία, δηλαδή και έτσι να την έβαζες, πως την έλεγε ο Ρίζος όρθιο χιλιόμετρο, την έβλεπε και από χαμηλά προφανώς, είχε όμως και ένα, πώς να το πω τώρα, ακόμα και στους εύθυμους χαρακτήρες που συνήθως, αλλά λάθος νομίζω, θεωρούνται ευκολότεροι, έδειχνε την ποιότητα του ηθοποιού.
1: Και μάλιστα, να πούμε και δύο πράγματα για το ξεκίνημά της, δεν ξεκίνησε καθόλου με προθέσεις ηθοποιού. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, γιατί ήταν από 1934, χορέ στο χορό ήταν, μαζί με την έτερη φιλενάδα της, την Μέρη Χρονοπούλου, όπου κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο, μιλάμε για τη δεκαετία του 50, μεταπήδησαν στον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο θέατρο, πιστεύοντας αφελώς και οι δύο ότι χορός είναι, θα χορεύουμε.
0: Μάλιστα. Και κάπου λέει σε ένα νούμερο που συμμετείχαν, μετά έμαθε ότι οι ηθοποιοί παίρνουν περισσότερα λεφτά από τις χορεύτριες.
1: Αναγκαστήκανε μετά να δώσουν εξετάσεις, περάσαν για να πάρουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού. Και τις περάσανε ως εξαιρετικά ταλέντα ακριβώς γι' αυτό, επειδή οι υπόλοιπες του χορού που προέρχονταν από δραματικές σχολές αμείβονταν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αμέσως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για την Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου μια ανάλογη πορεία είχε στο θέατρο, αλλά η Μάρο Κοντού αμέσως μετά το Εθνικό βγήκε στο Ελεύθερο Θέατρο και αμέσως ξεκίνησε. Την είχε η πρώτη της παρουσίαση, η θεατρική, την είχε κοντά της σε περιοδία, ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, όπου παίζανε τότε την κυρία του κυρίου, αυτό που ξέρουμε με την ταινία. Αυτό το έργο παίζανε σε περιοδία μαζί. Νεαροί ήταν και η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Γιώργος Πάντζας. Και την ίδια εποχή, το 58-59, ήταν που ο Δημήτρης Χόρν μόλις είχε χωρίσει από την Έλλη Λαμπέτη και έψαχνε για νέα παρτενέρ. Να μην τα απολογούμε, ένας με τον άλλον κατέληξαν να του υποδείξουν την Μάρο Κοντού. Πήγε στην Πάτρα ο ίδιος χνε για νέα παρτενέρ. Να μην τα απολογούμε, ένας με τον άλλον κατέληξαν να του υποδείξουν την Μάρο Κοντού. Πήγε

0: από το σινεμά, ότι ξεπίδησαν από το σινεμά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως εδώ η Μάρο Κοντού ξεπίδησε πραγματικά μέσα από το θέατρο.
1: Όλη αυτή η γενιά των ηθοποιών είναι θεατροπαίδια. Η τρενταχτή πλειοψηφία όλων αυτών των ηθοποιών που έχουμε αγιοποιήσει από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο είναι θεατροπαίδια όλοι. Και όλοι λίγο πολύ, ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, ξέρω εγώ, η Ζωή Λάσκαρη, οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει από το θέατρο. Να την θυμηθούμε τη Μάρο Κοντού πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά που λέμε, ως χορευτριούλες με την Μέρη Χρονοπούλου να κάνουν τη γλαστρούλα σε μία ταινία με το χαρούμενο ξεκίνημα, με τον Γιώργο Οικονομίδη να τραγουδά το 1955, να τραγουδά «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα». Λιάνα ήταν η σύζυγός του τότε, η κόρη της Νίτσα Σταγανέα. Και να τον πλαισιώνουν γλαστρούλες δύο νεαρές κοπελίτσες, η Μάρο Κοντού με την παλιά της Μύρη, τη φυσιολογική της Μητούλα, και η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τον κινηματογράφο, μια και αγαπάει ο κόσμος πολύ τον κινηματογράφο, που έτσι κι αλλιώς την Κοντού από τον κινηματογράφο την γνώρισε και εγώ. Παρά το ότι πολλά χρόνια την παρακολουθούσα στο θέατρο, τη δεκαετία του 80. Ότι από το ξεκίνημα αυτό, από αυτήν την εμφανισούλα, το 1958 ηθοποιός πια ούσα εμφανίζεται για πρώτη φορά και μάλιστα σε τρία νουάρ, σε τρία φιλμ νουάρ. Είναι ο άνθρωπος του τρένου, από τον Μιχάλη Νικολινάκο και την Άννα Συνοδεινού, και τα δύο εγκλήματα, το έγκλημα στο Κολονάκι και το έγκλημα στα Παρασκήνια του Ντίνου Κατσουρίδη, και τα δύο αυτά εγκλήματα σε κείμενα του Γιάννη του Μάρη. Συμμετέχει στην Αντιγόνη του Γιώργου του Τζαβέλα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό. Ξέρετε, γιατί σε εμάς έχουν μείνει κάποιοι χαρακτήρες, δηλαδή και αυτό το αποσπασματάκι που παίξαμε με τον Κωνσταντίνου, με τον Αντωνάκη, που ακόμη και σε άλλη ταινία, δηλαδή βλέπεις τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, τη βλέπεις σαν μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, αλλά ξαναπάς εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη. Είχε ενσωματώσει κάποιους ρόλους στον εαυτό της, για μας, για την εικόνα λέω, έτσι, όχι η ίδια.
1: Ναι. Καλά, η ταινία αυτή, το «Η γυναίκα να φοβείται τον άντρα», είναι η ταινία που εκτόξευσε και τους δύο. Και τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
0: Και ήταν συγκινητική η ανάρτησή του. Είπε «Μη με παίρνετε τηλέφωνο τόσο». Εντάξει, γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να πούμε δύο λόγια αυτά. Δεν μπορώ να πω κάτι, είναι πολύ σκληρό για μένα κτλ. Αλλά Ελένη μου την αποχαιρέτησε. Παρότι Μάρο.
1: Ήταν ταινία που τους εκτόξευσε. Αν και η Μάρο Κοντού είχε από το 60-61, από τον Χόρν δηλαδή, είχε πάρει τη σκυτάλη και είχε σχεδόν ανέβει στο βάθρο της πρωταγωνίστριας. Το 63, ας πούμε, πριν από την ταινία, την βρίσκουμε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έχουν προϋπάρξει στο θέατρο μετά από την ταινία. Όπου παίζουν την προχή του, Somerset Maugham, όπου είναι θείασος Λάμπρου Κωνσταντάρα, Μάρος Κοντού. Από την γυνή του Τζαβέλα και μετά γίνεται η απόλυτη πρωταγωνίστρια.
0: Και κράτησε πάντα ένα... Η έξω εικόνα της, για μας που δεν είμαστε, ήταν πάντα έτσι μιας γυναίκας με ποιότητα, με σταθερότητα, αυτό το «μια κυρία» που είπε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου στον αποχαιρετισμό του, είχε αυτή την εικόνα του ανθρώπου πέρα από της ηθοποιού.
1: Και αυτό το «μια κυρία» έχει και στα θεατρικά, στο θέατρο έχει αντίκρισμα, υπό ποια έννοια. Η Μάρο Κοντού, λόγω του ύψους, όπως είπαμε, δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως ενσενή. Κατευθείαν πέρασε στους ρόλους της ντάμας.
0: Ναι, σωστό.
1: Να αντιθυμηθούμε, ας πούμε, όταν μετά από αυτά τα πρώτα φιλμ, τα φιλμ νουάρ, πέρασε στη Φίνος Φιλμ. Έπαιξε στα Κίτρινα Γάντια, έπαιξε στον φίλο μου το Λευτεράκι.
0: Σωστά.
1: Τα Κίτρινα Γάντια είναι 26 ετών. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Σταυρίδη, ο οποίος ήδη είναι 50. Και σε τύθηκε σύζυγός του.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τζιβλέρη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και για τη Μάρο Κοντού και με τη δική σας εμβάθυνση που έχετε σε αυτά τα θέματα. Αν βάζατε έτσι έναν υπότιτλο στον αποχαιρετισμό για τη Μάρο Κοντού, τι θα προτιμούσατε να βάλετε?

0: Έναν υπότιτλο.
1: Ναι, υπότιτλο.
0: Ότι ο ελληνικός, όλος ο ελληνικός λαός, επειδή έχει αγαπήσει πάρα πολύ μέσα από τις επανειλημμένες αυτές προβολές των παλιών, του παλιού κινηματογράφου, mm-hmm. έχει όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τους έχει αγιοποιήσει και τους έχει τακτοποιήσει σε ένα άγιο λαϊκό εικονοστάσιο.
1: Α, μ' άρεσε πολύ.
0: Για τη Μάρο Κοντού, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα άναψε και το δικό της.
1: Και το δικό της καντήλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιμπλέρη. Σας
0: να
1: ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Εγώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Και αυτός είναι ο Λούκι, ο φτωχός και μόνος καουμπόι, ο περίφημος Λουκιανός Κυλαϊδόνης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και μας ταξίδεψε με μοτοσυκλέτες, σε πάρτι, σε θερινά σινεμά, παντού, και τον θυμόμαστε και αυτόν πάντα με αγάπη και νοσταλγία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, κατακαίοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Έχω και μια πολύ ωραία υποψία ότι την επόμενη ώρα μπορεί να έχουμε και έναν από παλιά χαμένο φίλο ηχολήπτη που έχουμε να κάνουμε εκπομπή μαζί, τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου. Θα ενημερωθώ αρμοδίως και θα σας ενημερώσω και εσάς. Ιουλίου ήταν του 1978, στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρέθηκε το άλμπουμ των Rolling Stones, το περίφημο Some Girls. Ιούνιο κυκλοφόρησε, γρήγορα ανέβηκε στην κορυφή, το τραγούδι που ακούμε ήταν ένα από τα σούξε. Λέγαμε πως η εισαγγελία, και είναι πολύ καλό αυτό, η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας με παραγγελία του προϊσταμένου της αναμένεται να διερευνηθούν, λέει, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι σε κτίρια της Κυψέλης έχουν προκληθεί ρογμές εξαιτίας των εργασιών. Έτρεχαν από εδώ οι κάτοικοι, έτρεχαν από εκεί, προσέφυγαν και στο Δήμο. Σήμερα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με το που ενημερώθηκε η εισαγγελία, ο λειτουργός που έχει χρεωθεί την έρευνα θα διαπιστώσει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόπινων πράξεων και συγχρόνως αν οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι επικίνδυνες για την περιοχή. Έχουν σταματήσει προς το παρόν. Εδώ η φίλη μας η Πέπη μου λέει, οι κάτοικοι, λέει, εκεί δρόμων όπως η Ευβοίας και η Δωδεκανήσου περιμένουν εδώ και 4 μήνες απάντηση από το μετρό για τις δρογμές, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κτλ. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα μιλήσουμε με τους κατοίκους για να έχουμε και την εικόνα από τους ίδιους. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα κοιτάξω να βρούμε το χρόνο για να ανταλλάξουμε χαιρετισμούς, απόψεις και τα λοιπά, αλλά επιτρέψτε μου τώρα να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Στέλιο Νικητόπουλο, γιατί εκεί στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια, με συγχωρείτε για την έκφραση, ζόρικη φωτιά, αλλά να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ο Στέλιος ξέρει καλύτερα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες, Στέλιο.
1: Μόλις φτάσαμε και είναι όντως, όπως το είπες, ζόρικη φωτιά. Εκδηλώθηκε σε αγροδοτική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπου και βρισκόμαστε. Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 4 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Εμείς είδαμε και 2 καναντέρ τώρα, καθώς ερχόμασταν. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Στις 4 και 4 εκδόθηκε το πρώτο ενημερωτικό μήνυμα για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής, για να είναι σε ετοιμότητα πριν από λίγη ώρα στις 5 και 12. Σε νέο μήνυμα από το 112 που αναγράφει, αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα του Σουρωτής, απομακρυνθείτε προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια της φωτιάς, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Διερευνά την αιτία εκδήλωση της πυρκαγιάς, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν σοβαρή η φωτιά και πηγαίνουμε προς το σημείο πιο κοντά για να δώσουμε και εικόνα και για την
0: και για την έκταση του μετώπου και όλα τα σχετικά, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι αρκετά μεγάλο, είναι κάποια χιλιόμετρα ήδη.
1: Χιλιόμετρα,
0: 3-4 χιλιόμετρα,
1: έτσι όπως το βλέπω εγώ κάποιο. Είμαι όμως και σε μία απόσταση, οπότε ας μην πω από τώρα πόσο.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε για να, αφού θα έχετε και την εικόνα εσείς, και θα ενημερώνουμε με τη βοήθειά σας, Στέλιο Νικητόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Thank you. βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο του Stones τους παίξαμε. Βέβαια το 78. Το 1978, χρόνια πριν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ένα τραγούδι των Three Dog Night, το Mama Told Me Not To Come. Μου είπε η μαμά να μην έρθω. Περίεργο, ε. Και επειδή σε λίγο θα συζητήσουμε για ένα θέμα που δεν αφορά βέβαια τις μαμάδες, αλλά για το πώς μπορούν να έρθουν ή στην ουσία να πάνε. Να πάνε γιατροί σε μέρη που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και είναι μεν απαραίτητοι, αλλά δεν είναι και οι συνθήκες τέτοιες που να δημιουργούν, πώς να το πω τώρα, μια διάθεση στους γιατρούς να δηλώσουν συμμετοχή. Έχουμε ένα καλό νέο και θα το μοιραστούμε σε λίγο. Να δω κάποια από τα δικά σας πριν προχωρήσουμε. Εντάξει Κώστα μου, δεν είπα εγώ ότι μια μέρα κογιονάρης, μια όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να είστε με όποια κυβέρνηση θέλετε. Αλίμονο τώρα. Ο φίλος μας ο Γιάννης που στέλνει εδώ στο Viber την ενημέρωση από το μουσικό ημερολόγιο, μου στέλνει και νωρίτερα κάνα δυο τραγούδια στο Facebook, σου λέει κάτσε μην πάει απροετοιμαστός και τον πιάσουμε να μην ξέρει. Το 56 λέει γεννήθηκε ο Ιαν Κέρτης στον Joy Division, σωστό, θα τον προλάβουμε. Μάρκι Ραμόν των Ραμόνς, δεν ξέρω αν θα τον προλάβουμε γιατί έχουμε... Και ξέρετε τη συνάφεια των τραγουδιών με τη θεματολογία. Ο Jason Bonham το 66 είναι ο γιος του John Bonham, του περίφημου drummer των Led Zeppelin, του οποίου θαυμαστής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, που σε λίγο θα αναλάβει την ηχοληψία της εκπομπής. Έφερε τις μπαγκέτες του και θα διώξει το Θάνο Τσιμέκα για να κάτσει αυτός. Ο Αλέξανδρος λέει για τους Pink Floyd που έκαναν εκεί στην ποια ήταν η πιάτσα Σαν Μάρκο στη Βενετία σε πλωτή εξέδρα τη συναυλία και έγιναν πάρα πολλές ζημιές. Αν ζήλεψαν λέει τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση. Δεν ξέρω πότε ήταν η συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση. Οι Floyd έκαναν αυτή την εμφάνιση 15 Ιουλίου του 1989. Εντάξει, στον Τάμεση τι καταστροφές να κάνεις. Α, στο νέο άλμπουμ λέει τα σπάνε οι Rolling Stones, μου λέει ο Παναγιώτης, σωστό. Έχω και τον Πέτρο. Για να πάμε όμως σιγά σιγά και στα καλά νέα. Και ποιο είναι το καλό νέο, ιδιαίτερα για περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Φανταστείτε νησιά τώρα με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους. Δύσκολο, δηλαδή προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά είναι και δύσκολη επιλογή και για έναν γιατρό. Υπήρξε μια πρωτοβουλία από ό,τι βλέπω από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Stelios Philanthropic Foundation, και είπε ότι εμείς ενισχύουμε, λέει, οικονομικώς με 1.500 ευρώ ανά μήνα όποιον γιατρό πάει σε ένα τέτοιο νησί, ρε παιδί μου, που είναι πολύ σημαντικό να έχει τις υπηρεσίες. Και σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της πρώτης προκήρυξης, εκεί που έβγαιναν άγονες αυτές οι προκήρυξεις, δεν υπήρχε ενδιαφέρον, για 42 θέσεις γιατρών υποβλήθηκαν 57 αιτήσεις. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό πρωτίστως για τους κατοίκους των νησιών. Απ' την άλλη είναι και θέμα βέβαια τι υποδομές έχει το νησί εκεί για να κάνει και ο γιατρός τη δουλειά του. Ακόμη όμως φαίνεται ότι οι επιλογές είναι πιο κοντινά νησιά, Ιδραπόρος, Σπέτσες, αλλά υπάρχουν και θέσεις, παρόλο που για τις 42 είχαν 57 αιτήσεις, έμειναν και θέσεις όμως χωρίς καμία αίτηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. να μας πει και για τη σημασία των κινήτρων, αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο και όλα τα σχετικά. Γιατί αν δεν ξέρει ο κύριος Εξαδάκτυλος, δεν ξέρουμε, εννοείται εμείς. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Μ' αρέσει που βάλατε πρώτα. Συνήθως, ξέρετε, λέμε όλοι οι ακροατές και τα λοιπά, λες και δεν μας ακούνε οι ακροάτριες, που καμιά φορά νομίζω στις απογευματινές και όλες μας ακούν και περισσότερες γυναίκες.
2: Και αναλογικά στον πληθυσμό υπερέχουν αριθμητικά.
0: Μας νικάνε ευτυχώς, παρά τη συρρήγνωση όμως του πληθυσμού μας, αλλά αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό λοιπόν το κίνητρο, από ό,τι φαίνεται, δημιούργησε κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνοδεύει τη χώρα μας και είναι και λίγο μοναδικό, διότι δεν έχουμε χώρες με αντίστοιχη πολυνησία όπως είναι η ελληνική, mm-hmm. για να δούμε παραδείγματα από κάπου αλλού τι γίνεται. Και πηγαίνουμε ψηλαφυτικά στο να λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα, στην τελευταία προκήρυξη που έχει γίνει, υπάρχουν μερικά νησιά όπως είναι ο Αϊστράτης, τα Ψαρά, η Φολέγανθρος, το Αγαθονήσι, η Σύφνος και άλλα,
0: ναι.
2: τα οποία δεν είχαν καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα.
2: Συνολικά προκηρύχθηκαν 142 θέσεις και καλύφθηκαν οι 85.
0: Ναι.
2: Ένα ποσοστό 60%. Βέβαια, μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι γιατροί, αυτός ο αριθμός μπορεί να αλλάξει, αλλά τα σημερινά δεδομένα λένε αυτά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως και άλλες 57, δηλαδή ένα ποσοστό 40%, τα οποία δεν προσήλκησαν καμία υποψηφιότητα.
0: Παρόλο που υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο.
2: Παρόλο που υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο και όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, οι πολλές αιτήσεις γίνανε για νησιά πολύ κοντινά στην Αττική, που δεν είναι τα νησιά που έχουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Ύδρα, ας πούμε, η Σπέτσες, πηγαίνω έρχεσαι.
2: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ίδιο
0: πράγμα. Είσαι κέντρο από κέντρο που λέμε.
2: Ναι, δεν είναι ίδιο πράγμα ούτε με τα Ψαρά, ούτε με τον Αϊστράτη, ούτε με την Πολέγανδρο. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι τα μεγαλύτερα νησιά, όπως είναι Ρόδος, Κεφαλονιά, Κος κτλ, mm-hmm. έχουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Έχουμε όμως και ένα κρυφό πρόβλημα, ότι οι γιατροί πλέον υπηρετούν 3 χρόνια σε αυτά τα νησιά και όχι 5, και έχουν αποχωρήσεις. Δηλαδή τον τελευταίο χρόνο από τη Λίμνο αποχώρησαν 8 γιατροί,
0: mm-hmm.
2: και δεν αντικαταστάθηκε κάποιος από αυτούς τους 8.
0: Βέβαια, μήπως η υποχρεωτική σε εισαγωγικά τριετία είναι πιο ελκυστική από την πενταετία? Δηλαδή, αν ήταν υποχρεωτική η πενταετία, μπορεί να έλεγε κάποιος κάποια, δεν πάω
2: ναι,
0: να δεσμευτώ.
2: Αυτό είναι το σκεπτικό, εφόσον όμως υπάρχει κάλυψη αυτών που φεύγουν.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε δει είναι ότι με χρήση της τριετίας απομακρύνθηκαν χωρίς να πάνε άλλοι. Τώρα, αυτό το οποίο συμβαίνει συνολικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν ένα πλέγμα κινήτρων, όχι μόνο οικονομικά, δεν αρκούν τα οικονομικά, έτσι ώστε οι γιατροί να επιθυμούν να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Και κάπου θα χρειάζονται και ειδική εκπαίδευση, διότι ένας γιατρός, ξέρετε, ο οποίος είναι ολομόναχος στη μέση του Αιγαίου, αυτός χρειάζεται ειδική εκπαίδευση πέρα από την εκπαίδευση που παρέχουν στις διάφορες ειδικότητες, διότι έχει να τα αντιμετωπίσει όλα.
0: Πρώτα απ' όλα μόνος. Τα πάντα, δεύτερον χωρίς μια συμβουλευτική γνώμη, μια υποστήριξη και ίσως και με ένα επίπεδο υποδομής που δεν θα είναι και το κορυφαίο.
2: Τώρα, εκείνο που έχουμε δει, και εδώ η δικιά μας πρόταση είναι λίγο διαφορετική, είναι ότι η επιδότηση του ενοικίου κάποιες φορές λειτουργεί στην κατεύθυνση αύξησης των ενοικίων.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο οι γιατροί να διευκολύνονται στο να αγοράζουν σπίτι. Διότι αν αγοράσει κανείς σπίτι και οργανώσει τη ζωή του, μετά θα μείνει και πολλά χρόνια σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι. Ή θα μπορούσε με μια κρατική, ας πούμε, παρέμβαση να υπάρχει ένα στεγαστικό... Δηλαδή κατοικίες που θα είναι
2: ένα, σπίτι, ναι, δύο, σπίτι τρία,
0: που θα είναι γι' αυτό όμως
2: σπίτι στο νησί.
0: Γιατί πρόσφατα είχαμε μια περίπτωση, αλλά επειδή δεν ξέρω πως έχει εξελιχθεί, δεν θέλω να πω περισσότερα, σε νησί ακριτικό, που ο γιατρός είπε ότι δεν ήταν τώρα αυτό το σπίτι, δεν ήταν για να μείνει άνθρωπος. Θέλω να πω ότι...
2: Ναι, αυτό ήταν ένα περιστατικό. Από αυτό το περιστατικό, το μόνο που να κρατήσουμε με μια επιφύλαξη για το αναληθεύει, είναι ότι το ενίκιο που του ζητήθηκε ήταν μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, γιατί έπαιρνε επίδομα. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τα νησιά να γίνονται αυτοτελώς ελκυστικά. Και ο τρόπος αυτός έχει να κάνει πρώτον με την κατοικία, την οργάνωση της ζωής του ανθρώπου εκεί, και δεύτερον με την επιστημονική υποστήριξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, η επιστημονική μοναξιά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλήρωση αυτών των θέσεων.
0: Και είναι και εχθρός του ίδιου του επιστήμονα. Δηλαδή ότι θα μείνει πίσω. Τώρα όμως ζούμε σε μια εποχή που το τι λέει κάτι, εργασία, επικοινωνία, είναι πια... Πώς να το πω.
2: Δεν είναι επαρκές αυτό.
0: Δεν είναι, λέτε. Γιατί όχι, εγώ διάβαζα έναν χειρουργό από την Κίνα που έκανε με ρομποτικό τέτοιο εδώ μια επέμβαση. Και λες, εντάξει, οι αποστάσεις πια έχουν μηδενιστεί.
2: Ναι, αυτό είναι μια από τις προτάσεις μας, να δοθούν κίνητρα για εγκατάσταση σε αναγνωρισμένους επιστήμονες, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Είναι πολύ πιο πρακτικό το να πει κανείς.
0: Όχι, έλεγα και ο γιατρός που θα είναι ή γιατρός εκεί, να έχει μια τέτοια υποδομή τεχνολογική.
2: Είναι αδύνατο.
0: Είναι αδύνατο
2: να κάνει ρομποτικές επεμβάσεις.
0: Καλά, όχι, εντάξει, δεν λέω να φτάσουμε εκεί.
2: Να είμαστε...
0: Εννοώ να μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο κεντρικό όργανο, με άλλους γιατρούς, με ένα νοσοκομείο.
2: Το σημαντικότερο είναι να προβλέπονται περίοδοι εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα πηγαίνει σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο για να έρχεται σε επαφή
0: με τις εξελίξεις που είναι πια πιο γρήγορες.
2: Η οποία απαιτείται και η οποία έχει στο μεγάλο νοσοκομείο, έτσι ώστε είναι εκπαιδευτικές άδειες και άλλα κίνητρα, έτσι ώστε να διατηρεί καλά την επαφή του με την επιστήμη. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να προβλεφθεί.
0: Άρα αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Λέτε όμως εσείς ότι θα είναι, και εμένα μου φαίνεται λογικό χωρίς να είμαι γιατρός, ότι είναι ένα καλό κίνητρο για έναν επιστήμονα, ότι δεν θα χάσει την επαφή και θα έχει και αυτές τις περιόδους αλλαγής, να το πούμε έτσι.
2: Τώρα βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θα πούμε ότι στην πατρίδα μας δυστυχώς οι γιατροί είναι χειρότερα αμοιβόμενοι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν οι Βούλγαροι μέχρι το 2025.
0: Αλλά τώρα τους νικάμε.
2: Διπλασίασαν τους μισθούς τους και εμείς τώρα είμαστε
0: μπροστά, μαζιλεύουμε.
2: Είμαστε τελευταίοι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, γιατί λέει και πολλοί κόσμος, ναι, αλλά τέτοιο και η συνείδηση. Είναι μεγάλη επένδυση να γίνεις γιατρός. Εννοώ, έχεις ξοδέψει κιόλας. Δεν είναι ότι μόνο οι σπουδές, η αφοσίωση, η ευθύνη που αναλαμβάνεις. Εγώ άμα πω και μια χοντράδα, άντε να με μαλώσουνε. Ο γιατρός πάει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά είναι και μεγάλη επένδυση οι σπουδές στην ιατρική.
2: Αυτές τις θέσεις πρακτικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο γιατρός, πλην εξαιρέσεων, υφίσταται μια επιστημονική φθορά. Διότι ο γιατρός παραμένει γιατρός όσο ασκεί την ιατρική. Και αν ο πληθυσμός είναι 500 άνθρωποι, οι ευκαιρίες να ασκήσει την ιατρική, και ευτυχώς, γιατί θέλουμε να είναι υγιείς οι άνθρωποι, είναι λίγες. Άρα η επιστημονική του ικανότητα φθήνει με τον χρόνο, φθήρεται. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα που να τους κρατάνε επιστημονικά εκεί που πρέπει να τους κρατήσουμε.
0: Άρα
2: αυτούς, ειδικά για τα πολύ μικρά νησιά.
0: Άρα κύριε Ξαδάκτυλε, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Το οικονομικό κίνητρο, βέβαια το συγκεκριμένο, είναι από τον ιδιωτικό χώρο, να
2: είναι
0: το πούμε.
2: Είναι ο κύριο Χατζιωαννίδη, ο Στέλιος του Χατζιωαννίδη, ο οποίος προσέφερε...
0: Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία, να το πούμε.
2: Για 80 θέσεις,
0: μάλιστα. Είναι το οποίο αυτή... για πόσο θα κρατήσει αυτό.
2: Αν θυμάμαι καλά, μια επιφύλαξη είναι για 4 χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Άρα αν μείνουν την τριετία που είναι υποχρεωτική, αυτό το έχουν καλυμμένο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό που λέτε εσείς, και καλό θα είναι να μιλήσετε και γρήγορα με το Υπουργείο, ακούγεται πάρα πολύ λογικό, το επιστημονικό κίνητρο της επαφής με τις εξελίξεις και όλα αυτά που μας περιγράψατε. Υπάρχει τρίτος παράγοντας που θα μπορούσε να ενισχύσει τη διάθεση των γιατρών να πάνε σε τέτοια μέρη που είναι απαραίτητη?
2: Η μόνιμη στέγαση είναι σημαντική.
0: Μόνιμη στέγαση.
2: Διότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει εκεί και θα έχει ένα κίνητρο να αγοράσει ένα σπίτι, θα χτίσει τη ζωή του και την οικογένειά του εκεί. Δύσκολα θα φύγει.
0: Μετά είναι συναισθηματική δέσμευση. Μετά μπορεί να σου σε παρακαλάνε και να μην φεύγει.
2: Η ζωή του φτιάχνεται εκεί, με συνυπηρέτηση φυσικά και όλα αυτά τα οποία ήδη προβλέπονται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά υπάρχει ένα κίνητρο δημιουργίας μιας ολόκληρης ζωής. Και οι γιατροί, όποιοι κρατάνε, ξέρετε, τα νοσοκομεία των νησιών όρθια, είναι γιατροί που είναι εκεί μια ζωή.
0: Να.
2: Αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε ποιοι είναι οι γιατροί που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, θα βρούμε είτε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έχουν ζήσει εκεί, είτε γιατρούς μικρής ηλικίας οι οποίοι πήγαν και το ζητούμενο είναι να μην φύγουν.
0: Και απέκτησαν δεσμό με τον τόπο, αυτό είναι.
2: Ναι, προφανώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχετε δίκιο, είμαστε μια χώρα με αυτή την ιδιαιτερότητα που είναι από τη μία ένα μεγάλο προνόμιο, από την άλλη όμως δημιουργεί και δυσεπίλητα προβλήματα, ακόμα πολλές φορές και στη συγκοινωνία ή την επικοινωνία. Πρέπει να λειτουργήσουμε με τρόπους που δεν μπορούμε να τους δανειστούμε από αλλού.
2: Δεν υπάρχει αναπτυγμένη χώρα με την ίδια γεωγραφία με τη δική μας για να αντιγράψουμε κάποιο πρότυπο. Ξέρετε, εμείς το συζητήσαμε αυτό και στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
2: Όπου είχαμε πολυνησιακά κράτη, αλλά ήταν κράτη σε περιοχές που είχαν σαφώς υποδέστερο επίπεδο υγείας από αυτό που έχουμε εμείς ως ανεπτυγμένη χώρα. Στις ανεπτυγμένες χώρες δεν είχαμε κανένα παράδειγμα να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε κάνουμε αυτή τη στιγμή το καλύτερο. Κάτι που θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, υποχρεωτικό χαρακτήρα.
2: Κοιτάξτε, οι υποχρεωτικότητες γνωρίζουμε ότι λειτουργούν ανάποδα. Δηλαδή, οι υποχρεωτικότητες είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε ακόμα περισσότερους γιατρούς να φεύγουν στο εξωτερικό και θα σας πω το εξής.
0: Αυτό που λέγαμε το αγροτικό μου κάποτε δεν είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα.
2: Δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε το αγροτικό. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο που θα βρίσκεται εκεί για ένα χρόνο περαστικός. Δεν θέλουμε μια άσπρη μπλούζα σκέτη εκεί.
0: Να.
2: Ή στην αρχή και με το ζόρι. Εκεί θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα νιώθει ότι θέλει να το κάνει. Θα το κάνει με την ψυχή του, θα το κάνει για καιρό. Ναι, θα
0: γιατί είναι
2: εκεί.
0: Ιατρική.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Δεν πουλάει αναμνηστικά.
2: Ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το 72% των νέων γιατρών βλέπουν το μέλλον τους στην άσκηση ιατρικής εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αρχίσουν να μπαίνουν υποχρεωτικότητες, αυτό θα ανέβει ακόμη πιο πάνω.
0: Ναι.
2: Άρα για ένα αμφίβολο κέρδος,
0: και δεν θέλουμε αυτή την
2: μάλλον θα έχουμε ζημία.
0: Σε επιστημονικό δυναμικό αλλά και σε χρήματα να την στείλουμε έξω να αποδώσει εκεί. Θέλουμε εδώ.
2: Δεν είναι κακό. Θα σας πω και κάτι ακόμα τώρα, μια που η κουβέντα έτσι επεκτάθηκε.
0: Γιατί όλα αυτά είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Δεν είναι κανένα μόνο. Ότι είναι μια πολυνησία παραγόντων.
2: Το 4% του παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού, σε όλες τις επιστήμες, όχι μόνο στην ιατρική, σε όλες τις επιστήμες, είναι Έλληνες. Που είναι ένα τεράστιο ποσοστό με δεδομένο το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας μας.
0: Σωστό. Περηφάνεια από τη μία, αλλά από την άλλη δημιουργεί και
2: ερωτηματικά.
0: Ναι, δημιουργεί και ερωτηματικά. Μας κάνει και περήφανος.
2: Ναι, βέβαια, μας κάνει και περήφανος, γιατί αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο επηρεάζει τις κοινωνίες όπου βρίσκονται και αυτό είναι κάτι το είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας.
0: Αλλά να μην μείνουμε στο έξω, πάμε καλά, αυτή την περίφημη ρίση, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και εδώ τα δικά μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, η συζήτηση μαζί σας. Έχει λοιπόν και το καλό νέο, ότι πολλά μέρη έτσι νησιωτικά με μικρό πληθυσμό έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και ακούσαμε και τις προτάσεις και τις ιδέες σας, τις έχετε μεταφέρει φαντάζομαι και στο Υπουργείο, δεν είναι κάτι μυστικό που το είπαμε εμείς.
2: Όχι, δεν είναι μυστικό, άλλωστε το μυστικό από ραδιοφόνο θα είναι μια πρωτοτυπία.
0: Δεν μας ακούει, μεταξύ μας τώρα τα λέμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτη.
2: Θα ακούν και θα ακούν πολύ, πολύ και πολύ προσεκτικά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε και για το τελευταίο κοπλιμάν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλώς σας απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια. Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τα καλά νέα και για την προσφορά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος που βοηθάει έτσι να δοθούν περισσότερα κίνητρα. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος Philanthropic Foundation, και το ότι κάποια νησιά θα έχουν μικρότερο πρόβλημα, αλλά να βρούμε και τις βέλτιστες λύσεις, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Για αυτή την ώρα όμως μη χαίρεστε, δεν φεύγουμε τελείως. Θα επιστρέψουμε, ενώ ως απολύτως σχετικό, μετά το δελτίο ειδήσεων. Αλλά όπως μας ενημέρωσε νομίζω και νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε μια ποιητική μορφή γενικότερα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, ο Ιαν Κέρτις στην Αγγλία. Έτσι με το δικό του τραγούδι, η αγάπη θα μας κόψει, θα μας will tear us apart, να το πούμε έτσι, μας κάνει κομμάτια, να το πω λαϊκότροπα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Μία 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ένας 92χρονος μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ελπής. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Σκιάθου από τη συμβολή με την οδό Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο. Το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, αποτεφρώνοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα είχε σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρι και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Είχε σε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 2 ελικόπτερα και ένα καναντέρ. Πυρκαγιά μένεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας. Σε ανακοίνωση, το Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυση των μπάζων που παραμένουν στο σημείο με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Νέα τραγωδία στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, όπου πριν από ένα μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της επί τόπου, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ορισμένες ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, συμφωνία σύμπραξης για την από κοινού παραγωγή drones υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες απίφθινε η Ρωσία, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ακόμη και μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, θα θεωρηθεί νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμη έως 7 αποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάει.
1: Καλώς σας βρίσκουμε για δεύτερη ώρα. Μου στείλε μήνυμα μια ακροάτρια, συγγνώμη. Λέει δεν τον ευχαριστηθήκαμε τον Γκυλαϊδόνη. Μια τέτοια μέρα που γεννήθηκε, λέω μην ανησυχείτε.
0: Χωρίς ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης.
1: Ο αγαπημένος μας Λούκι.
0: Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Ρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάνη.
1: Βρέθηκε ένας Αντρέας στην ιστορία.
0: Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πού βαδίζουμε κύριε. Αυτό και σαν τίτλος είναι ό,τι πρέπει για την επικαιρότητα οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα διάβαζα ανάλυση στο Πολίτικο γιατί η εκεχηρία είπα Ιράν κατέρευσε. Οι λόγοι που η διπλωματία δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο. Δεν κολλάει εδώ που βαδίζουμε κύριοι και κυρίες φυσικά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, μετά από αιτήματα εδώ συλλογικά, κάναμε αυτό, πρωτοκολλημένα τα πάντα, ήρθε και καταδέχτηκε να αναλάβει τον χειρισμό στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και πώς να το πω τώρα, στο δημοσιογραφικό ένστικτο, δημοσιογραφική επιμέλεια επίσης Μαρία Σφυρόερα, καθαρισμή καταστρώματος και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς που μπορείτε να κάνετε την δική σας παρέμβαση στην εκπομπή μέσω των μηνυμάτων σας, στο Viber Earth News, αφήνετε και No Radio, είναι το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα της επικοινωνίας από το Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Φυσικά η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, δεν το συζητάμε αυτό. Λέγαμε για την εισαγγελία, θα το πούμε ξανά γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα στην ουσία και έχει πάρει και καλώς έχει πάρει διαστάσεις με πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης που εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούν να απευθυνθούν σε αρμόδιες αρχές γιατί παρατήρησαν ότι τα σπίτια τους, καθώς ο Μετροπόντικας περνούσε σκάβοντας για τη γραμμή 4, παρουσίασαν ρογμές, άλλα προβλήματα. Και εκεί τι ακριβώς να κάνεις, πού να βρεις πώς και τι. Είναι πολύ δαπανηρό να φωνάξεις ιδιώτες εκτιμητές. Από την άλλη, όταν γίνεται μια τέτοια δουλειά, είδατε στα Πετράλωνα, εκεί δεν ήταν βέβαια δημόσιου χαρακτήρα, μια ολόκληρη πολυκατοικία κατέρευσε επειδή αυτοί που έσκαβαν δίπλα δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα και σήμερα μπορείτε να βρείτε και ρεπορτάζ φυσικά και στο Earth News αλλά και σε ενημερωτικά sites με τις ρογμές μέσα στα σπίτια. Κάποιες από αυτές, μόνο τις φωτογραφίες που βλέπεις, τρομάζεις, είναι η αλήθεια, μια κραυγή αγωνίας. Η εισαγγελία ανταποκρίθηκε άμεσα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε, επειδή λέμε για εισαγγελία, ότι με παρέμβαση και πρωτοβουλία της εισαγγελίας επίσης αναζητεί το αποστολέας του ανώνυμου email που οδήγησε στην επανέναρξη της έρευνας για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη. Η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αφού ολοκλήρωσε τις απολογίες των δύο που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτήν την επίθεση, έχει δώσει ήδη εντολή για να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης και αποστολέας του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είπε είναι αυτή και δεν μπορούσα να κρατηθώ κτλ. Κτλ. Σε λίγο λοιπόν θα δώσουμε και το λόγο στους κατοίκους εκεί της περιοχής, στην Επιτροπή Κατοίκων της Κυψέλης, που ξεκίνησαν όλοι αυτοί δικαίως την διαδικασία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και νομίζω ότι έχουν σταματήσει και προσωρινώς οι σχετικές εργασίες. Δεν ξεχάσαμε όμως, γιατί έχουμε μια δυναμία στο μουσικό ημερολόγιο, ότι σαν σήμερα το 43 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, 2 χρόνια μετά γεννήθηκε ένας από τους πολύ μεγάλους της κιθάρας και όχι μόνο, και συνθέτης και εξαιρετική παρουσία, ο Νότης Μαυρουδής. Από τους προτεργάτες του λεγόμενου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού και σπουδαίος δάσκαλος για τους κιθαριστές. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα.

0: φως περνά.
1: Όπως επισημαίνει ο Angel, ο μαύρο δίσκο έφυγε από ένα πραγματικά μοιραίο ατύχημα. Λοιπόν, ίσως φταίνε τα φεγγάρια, το λέει υπέροχα η Ελένη Βιτέλη, αλλά σας είπαμε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Και ήρθε αυτή η ώρα. Ο κύριος Χρήστος Ρόκας είναι μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Κυψέλης. Σας είπαμε ότι σήμερα προσέφυγαν, να το πούμε έτσι, και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο είχε μια σχετική συζήτηση, και σήμερα οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν, γιατί νομίζω είναι αρκετός καιρός που κάνουν προσπάθειες και δεν μπορούσαν να βρουν μια άκρη. Τώρα κάπως ξεκίνησε, βρήκαν την άκρη του νήματος, παρενέβηκε η εισαγγελία. Να υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, κύριε Ρόκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Είναι κάτι που και εγώ, όταν το πρωτοδιάβασα πολύ νωρίς το πρωί, συνάδελφος Σιβούλα Κουλισοπούλου το είχε εντοπίσει και μου λέει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί πρέπει να βγάλεις μια άκρη και μην έχουμε, το είδαμε σε τίτλους κιόλας, νέα πετράλωνα, και ψάχνουμε μετά εκ των υστέρων να δούμε τι και πώς. Για πείτε μας λίγο το ιστορικό, πότε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
2: Κοιτάξτε, όλη η ιστορία ξεκίνησε από το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, όπου συνεχίζοντας ο Μετροπόντικας τη διαδρομή του από την πλατεία Κυψέλης προς την Ευελπίδων, πέρασε από την δική μας πολυκατοικία, στην οποία άρχισαν να εμφανίζονται ρηγματώσεις στην τυχοποιία, να πέφτουν σοβάδες, προβλήματα σε πόρτες και παράθυρα, να αποκολούνται μάρμαρα, να ξέχουν μάρμαρα.
1: Και άμα τα πλαίσια σε πόρτες και αυτά έχουν ζήτημα, αυτό σημαίνει σοβαρό δομικό θέμα, δεν είναι δηλαδή απλό.
2: Σωστά, σωστά. Ζητήθηκε από τους υπευθύνους της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει το έργο, η συνδρομή, ήρθαν οι άνθρωποι, για να είμαστε ειλικρινείς, έπιασαν δουλειά κάποιοι τεχνίτες οι οποίες έκαναν κάποιες μικροδουλειές για να υπάρξει μια λειτουργικότητα σε διαμερίσματα, πλανίζοντας κάποιες πόρτες, κάνοντας κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά πέρα από αυτό δεν έγινε κάτι άλλο. Μετά ζητήθηκε και παρέστησαν στελέχη της ΑΒΑΞ, η υπεύθυνη του έργου στην πλατεία, μηχανική από το έργο, σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση με τους ενίκους της πολυκατοικίας, γιατί όλοι είχαν μια πολύ έντονη ανησυχία. Δεν σας κρύβω ότι δεν ξέραμε αν θα πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας ή όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όπως αυτή τη συνέλευση μας ανέφεραν ότι υπάρχει μια καθίδηση της τάξης των 15 έως 18 χιλιοστών, αλλά τη θεωρούν μέσα στα όρια ασφαλείας, δεν είναι διαφορική από ό,τι μας είπαν και μάλιστα, δεν παρουσιάζεται πρόβλημα εκ πρώτης όψεως στη στατικότητα της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές ήταν οι πρώτες διαπιστώσεις που έγιναν από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Μετά εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τη θέση μας. Απευθυνθήκαμε στην άμεση δράση, η οποία κατέγραψε το γεγονός σε σχετικό απόσπασμα.
1: Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν περιορίστηκαν μόνο στη δική σας πολυκατοικία, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί διαβάζω για Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης.
2: Βέβαια. Αυτά είναι ένα χρονικό που σας δίνω για τη δική μου πολυκατοικία, στην οποία ως διαχειριστής
1: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, να το συμπτύξουμε για να φτάσουμε, ξέρετε, να δούμε και πού βρισκόμαστε.
2: Σωστά. Τέλος πάντων, για την οικονομία του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Απευθύναμε επανειλημμένα email στο ελληνικό μετρό, στην υπηρεσία δόμησης πολεοδομίας. Ζητήσαμε από την ελληνικό μετρό να καταγραφούν και να μας δοθούν τα δομοστατικά και τοπογραφικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και δείχναν τη δραστηριότητα που υπήρχε και όπως υποστήριζαν ότι ήταν σε αποδρομή.
1: Μάλιστα. Αυτά δεν σας τα έδωσαν όμως, σας είπαν ότι είναι στοιχεία που δεν μπορούν να δοθούν δημόσια.
2: Η απάντηση που τελικά από 2 Απριλίου μας ήρθε στις 6 Μαΐου,
1: μάλιστα,
2: μας είπαν ότι το φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα δυσμενών γεωλογικών συνθήκων κατά την εξκαθή του TBM, δηλαδή τεχνικά αναμενόμενο,
1: μάλιστα,
2: ρίσκο του έργου και όχι λάθος η αμέλεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ανέφεραν πουθενά τη λέξη καθίζηση και απέφευγαν επιμελώς να μας δώσουν τα στοιχεία λέγοντας ότι δεν θα δώσουν σε εμάς επιπλέον πληροφορίες και την ημέρα.
1: Αυτά το Μάιο,
2: μιας
1: το,
2: μεγάλης,
1: τον Ιούνιο.
2: Τον Ιούνιο επανειλημμένα mail, ζητήσαμε και έστειλα και μέσω mail ένα κομμάτι από τη μελέτη από ιδιώτη μηχανικό που ζητήσαμε και ήρθε και έκανε,
1: μάλιστα,
2: κάποια μελέτη στην πολυκατοικία.
1: Τον οποίο τον πληρώσατε, φαντάζομαι.
2: Τον οποίο τον πληρώσαμε, βέβαια, ναι.
1: Και πώς φτάσαμε στο Δήμο Αθηναίων?
2: Φτάσαμε στο Δήμο γιατί αποφασίσαμε σαν κάτοικοι ότι δεν βλέπουμε προκοπή κατά κάποιο τρόπο. Στο Δήμο γιατί αποφασίσαμε σαν κάτοικοι ότι δεν βλέπουμε προκοπή κατά κάποιο τρόπο.

0: πρέπει και να πληρώσω. Σήμερα εσείς πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σήμερα, ναι, παραστήκαμε μάλλον έναν εκπρόσωπο από την πρωτοβουλία στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από μια πρόταση που έγινε από τον Δήμαρχο, θα γίνει μια συνάντηση αύριο. Καταρχήν ήταν η συνάντηση να γίνει μεταξύ του Δημάρχου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Ζητήσαμε να παριστάμεθα στη συζήτηση, γιατί μας αφορά.
0: Ναι, και ξέρετε και τα δεδομένα, και εμείς γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, γιατί εσείς έχετε το θέμα, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Άρα αύριο έχει ραντεβού ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον...
1: Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Τεχνικού Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Θα είστε κι εσείς
1: λοιπόν.
0: Θα παραστούμε
1: κι εμείς.
0: Πόσο κόσμο αφορά πάνω κάτω, κύριε Ρόκα, αυτό το θέμα?
1: Γύρω στις 200 διαμερίσματα. Είναι 16 πολυκατοικίες οποίες έχουν επηρεαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Την πορεία. Αυτές έχουμε καταγράψει εμείς σαν πρωτοβουλία κατοίκων. Τώρα,
0: ναι. Αν κάποιος έχει θέμα, ναι, τώρα θα ξέρει εσάς, θα πρέπει να έρθει να σας συναντήσει αν το κοίταγε μόνος ή μόνη. Και τα έργα συνεχίζονται?
1: Τα έργα από ό,τι ξέρουμε έχουν σταματήσει παρακάτω, γιατί από ό,τι αποδεικνύεται μάλλον οι μελέτες που είχαν γίνει γεωτεχνικές δεν ανταποκρίνονταν τόσο πολύ στη
0: Βρίσκουν πράγματα που ίσως δεν τα είχαν...
1: Ναι, ναι. Βρίσκουν νερά, υπόγεια σπήλαια, τέτοια πράγματα τα οποία πιθανώς...
0: Οπότε είναι και όλο το έργο. Θα μου πεις, εδώ εμείς θα μην πέσουν τα σπίτια μας, ή λες το. Αλλά τα βλέπουμε και τα δύο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο όμως δεν πρέπει
1: βέβαια.
0: Να...
1: Είναι βέβαια και το περιμέναμε αυτό το έργο.
0: Α, και εσείς, ναι, αυτό να πούμε, ότι η Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης διευκρινίζει ότι δεν είναι εναντίον του έργου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Του εναντίον, μάλιστα. Δηλαδή, το θέλετε πάρα πολύ, γιατί θα αποφορτήσει την περιοχή, θα αλλάξει την καθημερινότητα εκεί πέρα.
1: Εμείς το θέλαμε από το 27-28, πότε είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά όλο και πάει και πιο πίσω.
0: Από πότε... Αν έχει ολοκληρωθεί, εννοείται.
1: Ναι. Όπως ήταν το αρχικό πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: το ζήτημα είναι να έχετε και σπίτι για να το παίρνετε το μετρό και να πηγαίνετε στο σπίτι. Ναι. Και το τελευταίο, θα ενημερωθήκατε φυσικά για την πρωτοβουλία της εισαγγελίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα και αυτό, για να διερευνηθεί
0: τι και πώς
1: φτάσαμε εδώ.
0: Και κυρίως να μην κινδυνέψετε στην συνέχεια.
1: Και στο μέλλον, γιατί προχωρώντας το έργο, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, πιθανόν...
0: Να έχουν πρόβλημα και άλλες περιοχές.
1: Σωστά, και άλλα σημεία.
0: Να το δούμε αυτό, γιατί όσοι ξέρουν ότι περνάει από εκεί, μην αρχίσουν τώρα και τρομάζουν. Έφτασαν περιπτώσεις κάποιων κατοίκων να σκέφτονται να μην μείνουν στα σπίτια τους?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις καταστηματαρχών, οι οποίοι σκέφτονται, και κανένα δύο έχουν αποχωρήσει δηλαδή. Ναι, υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ανησυχία γενικώς.
0: Οπότε τώρα το ότι αναδείχθηκε είναι πάρα πολύ καλό, αυτό το φαντάζομαι.
1: Είναι θετικό και πιστεύω να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Θέλω να ελπίζω.
0: Ναι, δεν πρόκειται τώρα να φέθει έτσι. Ναι, δεν πρόκειται. Γιατί όταν γίνονται τα πράγματα δημόσια και φανερά, όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και ήταν σημαντικό που η δική σας πρωτοβουλία το ανέδειξε. Ναι, πείτε μου.
1: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτίζεται.
0: Στο αρμοδίου. Γιατί και ο Θεός μερικές φορές, ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα.
1: Με όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόκα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι και το αυριανό ραντεβού. Θα την παρακολουθούμε πάντως σε αυτή την περίπτωση. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε.
1: Θα χαρώ και... Ελπίζω να μας ξεχάσετε.
0: Όχι, μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε, δεν ήταν για να κάνουμε εμείς το κομμάτι μας. Είναι για να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία και μετά να μοιραστούμε τη χαρά μαζί σας που τα πράγματα πήγαν όπως έπρεπε. Αυτό ήταν.
1: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό θέλουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εμείς, κύριε Παπασταματίου, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
0: Γεια σας.

Είδα τώρα, αυτό είναι συγκυρία η επιλογή. Σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών albums chart βρέθηκε το Black Holes and Revelation. Το News. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να πηγαίνεις το βράδυ να κοιμηθείς σπίτι και να σκέφτεσαι μήπως το ρουφήξει. Θα μου πεις και τα έργα. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο, με τον προσήκοντα τρόπο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων για το φρεσκάρισμα της ενημέρωσης και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Δεν γινόταν, αφού ανέλαβε ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν γινόταν να μην παίξουμε και Jason Bonham, τον γιο του Joe Bonham, ο οποίος ήταν ο περίφημος drummer των Led Zeppelin, αλλά κάπως τον έλεγαν και όρνας, νομίζω, drummers, όχι drummers, κάπως τον έλεγαν, ήταν τόσο ακριβία στο παίξιμό του, που τον είχαν ως υπόδειγμα οι άλλοι καλλιτέχνες των κρουστών. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 γεννήθηκε ο Jason Bonham και το 1988 συνεργάστηκε με τον πρώην κιθαρίστα των Zeppelin, τον Jimmy Page, στην περιοδία που παρουσιάστηκε το άλμπουμ του Page, το Outrider. Και αν δεν κάνω λάθος, το 2007 έπαιξε τύμπανα στη συναυλία επανένωση των Led Zeppelin στο O2 Arena του Λονδίνου.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα με τα μηνύματά σου έχω μιλήσει από πολύ νωρίς και ντροπή μου. Τι λέει ο Κώστας για την αποστασία, ναι, το είπαμε. Νωρίς, αυτό ήταν η πρώτη αποστασία. Ο Μίτσος. Το αντίο στην πέραν όλων των άλλων παρουσιάστρια της θρηλυκής παράστασης του Κεντρικών το 61, όπου Μάνος και Μίξα αποενοχοποιούσαν τον Μπουζούκι και κόπηκαν τα πόδια του καημένου του Μπιθκότσι για τον άκουγε κυριλέ κοινό. Τον συνέφερε λέει ο Χιώτης και η Μάρο και η κυρία Ελενίτσα μας, όπως ήταν τότε από την ταινία. Ο Κωνσταντίνος. Στα Πετράλωνα λέει να δεις τι έγινε μετά. Θέλει να χρεώσει ο Δήμος τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που έπεσε για να καθαρίσει το χώρο. Έτσι λέει μας είπαν οι ιδιοκτήτες. Αυτό να το κοιτάξουμε. Α, είμαι λέει εκ των αστυνομικών που έκλειναν τον δρόμο όταν έπεσε. Ναι. Δεν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον καθαρισμό και με το αν ο Δήμος ζητάει χρήματα. Θα το κοιτάξουμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για να πάμε στον Πέτρο νωρίς. Το αγαπημένο μου λέει από τους Three Dog Night, γιατί παίξαμε νωρίτερα, Alice Cumming. Μάλιστα, ωραία λόγια για τη μουσική και τα λοιπά, ευχαριστούμε πολύ. Το 1977, μου λέει ο Αλέξανδρος Ιαγή, είχαμε τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση, οπότε οι Floyd ακολούθησαν εκεί στη Βενετία, πολύ σωστό. Ο Χρήστος, να πούμε λέει, τον ρώτησα τον κύριο Εξαδάκτυλο για το υποχρεωτικό και είπε ότι δεν βοηθάει και συνήθως δεν κάνει καλό, γιατί μου λέει ο Χρήστος ότι δεν θα μπορούν να πάρουν χαρτί good standing, ας πούμε, για εξωτερικό, να μην μπορούν αν δεν έχουν κάνει την παραπάνω υπηρεσία, αυτό που λέγαμε το αγροτικό. Ο Πέτρος, καλησπέρα και από μας Πέτρο, από το Ηράκλειο. Ο Δημήτρης, όσο κουβεντιάσατε με τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο των γιατρών, για τους γιατρούς ισχύουν και αυτά ισχύουν και για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Αν ένας καθηγητής λέει παραμείνει σε μικρό σχολείο για μερικά χρόνια, έχει μετά πρόβλημα να πάει σε μεγάλο σχολείο. Άρα θέλει και αυτό στα ανάλογα κίνητρα. Και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν φυσικά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι μεγάλο του Κρίστοφερ. Δεν το προλαβαίνω τώρα και ζητώ συγγνώμη. Όχι, μη ζητάς συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά έχουμε και τη θεματολογία που πρέπει, όχι που πρέπει, που τη θεωρούμε ενδιαφέρουσα και την καλύπτουμε. Ο Κωνσταντίνος, ωραία η προσπάθειά σου να επανασυνδέσεις τους ήχους της ελληνικής γλώσσας με νοήματα. Με αφορμή το καλώς ορίσατε, καλώς ήλθατε, θα τα καταφέρεις λέει με το καλησπέρα. Εδώ νομίζω ο Κωνσταντίνος μου είναι χαμένη η μάχη. Σε παίρνουν και τηλέφωνο 12 ώρα το μεσημέρι, 11.30 και σου λένε καλησπέρα. Και άντε τώρα να τους πεις, παιδιά, η εσπέρα δεν είναι τώρα. Γι' αυτό λέμε εσπερινός, άλλο πράγμα όρθρος, αλλά τέλος πάντων. Τίτλοι ειδήσεων, λέει ο Έντζελ, τίτλοι σπουδών, τίτλοι ευγενίας, ιδιοκτησίας, υπότιτλοι. Ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα πεταχτώ εγώ στη χθεσινή ημέρα πριν καλωσορίσω το Δημήτρη, γιατί σας έλεγα εγώ για τη μέρα που έπεσε η Βαστίλη. Δεν ήξερα ότι από εδώ και στο εξής θα είναι και η μέρα που στο Μουντιάλ έπεσε η Γαλλία. Αλλά έπεσε, πάει. Σήμερα έχουμε τα ζόρικα Αργεντινή, Αγγλία, αλλά έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι και πρόεδρο θα έχουμε στη Σούπερ Λίγκα, Δημήτρη Καϊμά, ή κάνω λάθος?
2: Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν,
0: εκεί θα επιμείνω.
2: Τώρα.
0: Εσύ είσαι στο μετέχμιο. Αλλά επειδή έχει ήλιο ακόμα, άσε μωρέ την εσπέρα, μην έρθει πολύ νωρίς. Θα μου πεις 8 παίζει η ομάδα σου. Το παιχνίδι, τι ώρα είναι το Αργεντινή-Αγγλία?
2: 10-10.
0: Εντάξει. Ουφ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
2: Τώρα. Με τα μεσονύχτιες εκπομπές,
0: ναι,
2: ήταν το εξής. Δηλαδή, διαφωνίες μεταξύ ακροατών.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος παίρνει μία η ώρα τα ξημερώματα,
0: ναι,
2: τι θα πει? Καλημέρα, καλησπέρα ή καληνύχτα.
0: Καλώς σας βρίσκω.
2: Και γινόταν χαμός.
0: Καλώς ήρθατε. Ναι, το ξέρω.
2: Χωρίς υπάρχει λόγος, ξεσηκωμός. Όχι, είναι καλημέρα.
0: Όχι, αλλά αυτό με το καλησπέρα έχει παραγίνει. Δηλαδή το έχουν κατεβάσει τόσο πολύ που την καλημέρα θα την κόψουμε. Αν άλλο 11 το πρωί σε παίρνει και λέει καλησπέρα σας, είμαι από εκεί. Συγγνώμη ρε παιδιά. Νύχτωσε και δεν το κατάλαβα, έλεος.
2: Μπορεί να είναι αυτό το τηλεφώνο χειμώνα.
0: Για πες τα καλά τα νέα, έλα.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Είχαμε το εξής στη Super League. Ενώ τέτοια ώρα χτες υπήρχε αδιέξοδο. Mm-hmm. Καθώς δεν υπήρχε συμφωνία.
0: Και προτάσεις προσώπων. Μέχρι και τον Λισάνδρο της ΑΕΚ πρότεινα. Και είπε, εγώ δεν ήξερα τέτοια πράγματα.
2: Και λέγαμε σήμερα το μεσημεράκι ότι θα είχαμε μεν πρόεδρο, mm-hmm. αλλά είτε με την απόσυρση του Βαγγέλη Μαρινάκη, είτε με την ψήφο της ΕΠΟ.
0: Ναι. Αλλά τελικά στη Δημοκρατία όμως, δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Ναι,
0: οπότε...
2: αλλά τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ναι στην αρχική πρόταση της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα.
2: Να πει ένα χρόνο θα διοικήσει ο Αλαφούζος, ένα χρόνο θα διοικήσει ο Μαρινάκης.
0: Ποιος
2: θα
0: είναι πρώτος?
2: Ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει.
2: Οπότε έγινε μια ψηφοφορία, ναι, για τον Αλαφούζο,
0: ναι,
2: και ήταν ο μοναδικός που μειοψήφισε, ήταν ο Βόλος.
0: Μάλιστα.
2: 13-1.
0: Στο ήταν, να πάρει τον πρώτο χρόνο εννοείς.
2: Ναι.
0: Να το δοκιμάσουμε και αυτόν. Δεν το
2: έχουμε. Δηλαδή διοικητικά υπάρχει συνέχεια πλέον στην
0: λοιπόν.
2: Super League.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, για τον κόσμο φαίνεται, αλλά είναι σημαντικό.
0: Για το πώς λειτουργεί, τηλεοπτικά δικαιώματα, πράγματα.
2: Όλα αυτά μαζί, πρέπει να υπάρχει έτσι. Και να είναι ένα ισχυρό παράγοντα, ώστε θεωρητικά να είναι πιο δυνατή η Super League.
0: Ωραία.
2: Τώρα γενικότερα είμαστε στην περίοδο, λέγοντας πινέδα, έτσι. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπάρχει η περίπτωση
0: 50-50 αν θα πάει Μεξικό ή αν θα μείνει στην ΑΕΚ.
2: Ναι, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να εισπράξει ένα ποσό, όπως η ίδια λέει, γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Οπότε αν κάποιος δώσει 6 εκατομμύρια, νομίζω Πινέδα δεν θα πει όχι αν παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Εκτός αν θέλει να μείνει η Ευρώπη, να παίξει Champions League και να ανεβάσει και άλλο το κασέ του, λέω εγώ τώρα.
2: 3 εκατομμυριάκια να παίρνει αυτό που του προτείνουν και να πάει και στην πατρίδα του, μια χαρά είναι. Δηλαδή αν δουν τα 6, νομίζω έχει φύγει ήδη με πατίνι.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει πάει, νομίζω.
0: Να βάλει κράνος άμα πάει.
2: Εντάξει,
0: με πατίνι,
2: ναι. Ωραία.
0: Άλλο νέο από την επικαιρότητα. Πέρα από το ότι 8 η ώρα η ΑΕΚ με τη Φίτεσε παίζει.
2: Ναι.
0: Είναι φιλικό προετοιμασία.
2: Είναι λόγω Μουντιάλ. Δηλαδή όλα τα φιλικά τα έχουμε περάσει σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη.
0: Εντάξει, επειδή όμως εδώ και στο πρόγραμμα έχουμε συγκεκριμένα ραντεβού για το Μουντιάλ, για να μην το κάνουμε και λάστιχο. Εμείς έχουμε χώρο και λέμε και τα διπλανά.
2: Ναι, όχι. Έτσι κι αλλιώς. Έχω μία όψη και την είχαμε πει και πέρυσι. Τα Μουντιάλ, λέω. Τα φιλικά παιχνίδια. Κακό θα βλέπουμε. Κακό θα δείχνουμε, μάλλον. Γιατί θεωρώ ότι είναι.
0: Όχι, αν τα δει με σωστό μάτι, ω τέτοια.
2: Σωστό μάτι.
0: Όχι.
2: Δεν τα βλέπουμε με σωστό μάτι.
0: Τότε γιατί τα κάνει η ομάδα.
2: Θα είμαστε αυστηροί κριτές.
0: Στο φιλικό, που ακόμα τα παιδιά είναι πιασμένα, ο ένα.
2: Έχει δίκιο. Για αυτό το λόγο τι λέω, δεν πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί αφορά μόνο προπονητές και παίκτες.
0: Εγώ βλέπω και των άλλων ομάδων, πάντως πρέπει να σου πω.
2: Ναι, όταν δεν έχουμε παιχνίδια τα βλέπουμε έτσι για να περνάει η ώρα.
0: Όχι και τώρα που έχει και το Μουντιάλ.
2: Βγάζουμε λάθος συμπεράσματα.
0: Βλέπω και τα φιλικά των άλλων ελληνικών ομάδων. Για να βλέπω διάφορες προοπτικές.
2: Σε μισή ωρίτσα από τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid. Είναι
0: ωραίς.
2: Το τελευταίο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Μπαίνει στα κανονικά.
2: Το
0: ναι.
2: Ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι αυτό που λέμε πρώτα.
0: Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό μπαίνουν νωρίτερα.
2: Κοιτάξτε τώρα. Φιλικό με 120 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι τα 2-60 λεπτά διάρκεια που κάνουν στην ουσία για να πάνε με δύο ενδεκάδες για να δουν λίγο τα σχήματα.
2: Είναι αυτό όμως τώρα από αυτό πώς τι συμπέρασμα να βγάλεις.
0: Δεν πειράζει. Εγώ επειδή τον έχω δει τον Παναθηναϊκό, θα δω και το σημερινό να δω αν αυτά που είδα στα προηγούμενα
2: ισχύουν και τώρα.
0: Λειτουργούν. Γιατί έχει δει. Έχει ένα δέσιμο αξιοπρόσεκτο για νέο προπονητή και τα λοιπά. Αυτό είχα πει και
2: αυτό
0: την προηγούμενη
2: καλό,
0: φορά.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Το και κακό.
2: Ενώ
0: γιατί.
2: Για το χρόνο.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
2: Δηλαδή λες ότι.
0: Μήπως είναι νωρίς. Ναι, ξέρω.
2: Δεν πρέπει να είναι κακές οι ομάδες.
0: Οι καλές είναι επικίνδυνες. Μάλιστα.
2: Ναι. Γιατί πολλές φορτσάρονται γρήγορα και μετά τον Οκτώβριο είναι αντίο.
0: Μάλιστα.
2: Πριν την παρέλαση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και αύριο. Γεια.

Είπαμε από την πρώτη ώρα και μάλιστα ξεκινήσαμε τους Floyd, βέβαια με το Time, με ένα κομμάτι που έχει σοβαρό φιλοσοφικό υπόβαθρο, όχι ότι αυτό δεν έχει, ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 89, οι Floyd εμφανίστηκαν στην πιάτσα Σαν Μάρκο της Βενετίας πάνω σε μια πλωτή σκηνή. Μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκες, γιατί ήταν οι Floyd, ξεπέρασαν τις 200.000 οι άνθρωποι που ήταν εκεί, και έτσι είχαμε ζημιές σε κτίρια, σε γέφυρες. Μόνο ο καθαρισμός κόστησε 25.000 λίρες, δηλαδή παραπάνω σε ευρώ. Το κοινό βέβαια που είδε από την τηλεόραση τη συναυλία έφτασε, λέει, κοντά στα 100 εκατομμύρια. Αργότερα δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Βενετίας δικάστηκαν για τα έξοδα που προκάλεσε αυτή η συναυλία. Δεν ξέρω τι φταίγαν οι άνθρωποι. Και επειδή ένας φίλος δεν ικανοποιήθηκε με το πρώτο τραγούδι, δεν του έφτασε, είπαμε να βάλουμε και αυτό, που είναι απολύτως σχετικό με το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

Να θέσω ένα ερώτημα πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Αν σας ρωτούσαν εσάς, χωρίς να έχετε δει την σχετική έρευνα, ποιος είναι ο πιο σοβαρός λόγος που οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη, ποιον θα λέγατε?

0: πεις βάζοντας αυτό το τραγούδι πριν είναι σαν να έχεις απαντήσει ήδη. Πάντως είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Καριέρα GR και εκεί από ό,τι βλέπω είχαμε συμμετοχή εργοδοτών. Δεν ξέρω αν απάντησαν και εργαζόμενοι, θα μας τα διευκρινίσει αυτά ο κύριος Νίκος Φόρος, που είναι ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων στο Καριέρα GR, να μας πει πώς έγινε αυτή η έρευνα και πού κατέληξε και αυτό πόσο χρήσιμο είναι και για εργοδότες και για εργαζόμενους. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ που, ενώ συνήθως εγώ λέω καλό απόγευμα, όλοι μου λένε καλησπέρα. Εσείς κρατήσατε την αισιόδοξη γραμμή της εκπομπής ότι είναι απόγευμα, ακόμα και δεν έχει.
1: Αισιόδοξα και επόμενη πάντα.
0: Έτσι, με στηρίξατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η έρευνα πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, αυτός νομίζω ήταν ο τίτλος, έγινε σε εργοδότες ή και σε εργαζόμενους?
1: Έγινε αποκλειστικά σε εργοδότες,
0: συμμετείχαν
1: 193 εργοδότες από όλη την Ελλάδα και ο στόχος μας ήταν να αποτυπώσουμε τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα το τοπίο στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να αναδείξουμε και τις προτεραιότητες που βάζουν οι επιχειρήσεις, γιατί ζούμε και σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην αγορά εργασίας.
0: Αλλά αφού τις δημοσιοποιείτε, να ξέρουν και οι εργαζόμενοι πώς βλέπουν οι εργοδότες αυτά τα θέματα της στελέχωσης των επιχειρήσεών τους.
1: Σαφέστατα είναι άκρος επιμορφωτικό και ενημερωτικό και για τους εργαζόμενους, γιατί τους αφορά άμεσα.
0: Βέβαια. Καμιά φορά μπορεί να τους αφορά και περισσότερο, αλλά ας μην πάρουμε θέση τώρα. Λοιπόν, μεταξύ αυτών των δύο κοινωνικών εταίρων, καταλήξατε σε ένα συμπέρασμα που θα το περίμενε κάποιος ή κάποια ως αυτονόητο? Ποιο είναι, ας πούμε, το βασικότερο κίνητρο αλλαγής εργασίας?
1: Όπως οι περισσότεροι θεωρούν ως αναμενόμενη απάντηση, το οικονομικό κομμάτι δεν θα μπορούσε να μην είναι από τις πρώτες επιλογές κάποιου εργαζόμενου για να ψάξει να αλλάξει εργοδότη. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά το 79% όσων μας απάντησαν εκτιμά ότι ο βασικότερος λόγος αποχώρησης ενός εργαζομένου είναι μια καλύτερη οικονομική πρόταση από άλλη εταιρεία.
0: Πάνω κάτω, 8 στους 10 χοντρικά.
1: 8 στους 10, ναι, σωστά.
0: Πολύ.
1: Οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε ένα ποσοστό 62%, δηλαδή 6 στους 10.
0: Αυτό τι διαφορά έχει από αυτό που είπατε, από το προηγούμενο, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές από τον μισθό?
1: Θα κατέληγα ότι ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για να παραμείνει κάποιος σε έναν οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε 6 στους 10 ανθρώπους είναι από τις πιο σημαντικές και ακολουθεί η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Mm. Σε ένα 58%.
0: Ψηλό ποσοστό.
1: Ναι, και πολύ κοντινά. Αυτό τι μας λέει, ότι ναι, μεν το να παραμείνει σαν εργοδότη, το να πληρώνεσαι καλά, να αμείβεσαι καλά για το αυτό που προσφέρεις είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό, mm-hmm, να μπορείς να συνδυάζεις το επαγγελματικό κομμάτι με όλα αυτά που θες να πετύχεις,
0: δηλαδή,
1: στην προσωπική σου ζωή.
0: Όχι μόνο να σε πληρώνει καλά, αλλά να μην σου σκοτώνει και το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου.
1: Ακριβώς.
0: Να το πω χοντρικά τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι μια γενικότερη τάση, νομίζω, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές το λαμβάνουν πολύ σοβαρότερα αυτό υπόψη. Δηλαδή κάποτε εμείς μπαίναμε στη δουλειά που θέλαμε ή που αναγκαζόμασταν άλλοι με μια φούρια ότι να το κάνουμε και δεν βαριέσαι, ας στρώσουμε και ένα ντιβάνι εκεί. Βέβαια αργότερα είδαμε ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τώρα ακριβώς οι νεότερες γενιές φαίνεται να το έχουν πιο μπροστά, ή κάνω λάθος?
1: Το βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα και επειδή ακριβώς βρίσκουν και πολλές άλλες επιλογές στην αγορά εργασίας, mm-hmm, έχουν και την δύναμη στα χέρια τους, τη δύναμη του υποψήφιου να επιλέξουν τον εργοδότη που πραγματικά τους καλύπτει στο μεγαλύτερο βαθμό και όχι να συμβιβαστούν με κάτι που δεν τους εκφράζει απόλυτα.
0: Δηλαδή στην ουσία μου λέτε ότι ένα ζήτημα, γιατί και η ανεργία μειώνεται και υπάρχουν περισσότερες δουλειές, είναι πια από την άλλη μεριά των επιχειρήσεων να κρατήσουν εργαζόμενους που τους θέλουν και καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι μια μεγάλη έννοια την οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε στην ελληνική αγορά εργασίας, το employer branding, δηλαδή η φήμη που έχει ένας εργοδότης και η αξία που δίνει πραγματικά στους ανθρώπους του. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα από τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ότι η ποιότητα της εμπειρίας ενός υποψήφιου και εργαζόμενου σε συνδυασμό με την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής δεν αποτελούν πλέον πρόσθετες παροχές, δεν είναι κάτι αν υπάρχει καλό θα ήταν, αλλά βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να επιλέξουν έναν εργοδότη. Και αντίστοιχα για τους εργοδότες, για να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα και να τα διατηρήσουν στον οργανισμό του.
0: Μιλάμε για εργασίες που χρειάζονται και κάποια προσόντα που δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω, τελείως μηχανιστικές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μιλάμε για εργασίες που πρέπει να συνδυάζουν όλο το πακέτο. Δηλαδή να έχεις και την τεχνική γνώση, να μπορείς να έχεις και τις κατάλληλες μη τυπικές δεξιότητες, τα soft skills που λέμε συνήθως.
0: Αυτά τι είναι, έχουν να κάνουν τι με την προσωπικότητα του εργαζομένου, με άλλες δυνατότητες.
1: Έχουν να κάνουν με δεξιότητες που είναι απαραίτητες, όχι τόσο με την προσωπικότητα, αλλά με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει κάποιος να είναι επιλέξιμος στην αγορά εργασίας και να μπορεί να παραμείνει στον εργοδότη του. Δεξιότητες όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία.
0: Ναι, γι' αυτό έβαλα εγώ την προσωπικότητα, γιατί παίζει ρόλο πώς θα τα αναπτύξει αυτά. Α, μάλιστα.
1: Η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα είναι πράγματα τα οποία απαιτούνται πλέον στην αγορά εργασίας και όσοι τα έχουν και προσπαθούν να τα εξελίξουν όπως αναφέρατε κι εσείς, ναι, είναι ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα, όπως λέει εδώ και η Αλεξάνδρα, τη λέει ίσως δεν τους κάνει να νιώθουν χαλαροί για να αποδώσουν στη δουλειά. Αυτό κάτι από αυτά που είπαμε πρέπει να σχετίζεται και με τη συναισθηματική ισορροπία και με το να είσαι καλά. Γιατί όταν πας με καλή διάθεση στη δουλειά, όσες δεξιότητες έχεις μπορεί και να τις πολλαπλασιάσεις. Αντιθέτως, όσο ικανός ή ικανή και να είσαι, αν πας με κακή διάθεση, και εσύ δεν θα αποδώσεις αλλά και θα χάσει και η επιχείρηση. Αυτό γίνεται πια περισσότερο αντιληπτό ίσως από παλιότερα.
1: Περισσότερο αντιληπτό και περισσότερο αναγκαίο, εγώ αν μπορώ να το θέσω. Δηλαδή, αν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι μόνο το να σκεφτούμε το μισθολογικό κομμάτι που θα πρέπει και με τις αλλαγές που έρχονται πλέον με την νέα νομοθεσία σχετικά με την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα φύλλα, που θα φέρει και μια νέα αλλαγή και γενικότερα στο θέμα.
0: Είχε
1: των
0: η έρευνα τέτοιο στοιχείο για τη μισθολογική διαφάνεια και
1: ακριβώς
0: για την ισότητα των φύλων.
1: Το οποίο δείχνει ένα κενό ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη. Κάτι το οποίο στο career.gr από το Γενάρη μπορώ να πω ότι προσπαθούσαμε πολύ έντονα να νουθετήσουμε και να κατευθύνουμε τους εργοδότες στην κατάλληλη προετοιμασία τους για την νομοθεσία που έρχεται. Και η έρευνα μας έδειξε ότι σχεδόν η μισή από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνει ότι δεν υφίσταται κάποιο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Δεν υπάρχει το gender pay gap που ακούγεται. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή πάλι ένα 40%, παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό για να παρακολουθήσει τις μισθολογικές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Το λέει έτσι επειδή του φαίνεται. Δεν έχει όμως και μια τεκμηριωμένη.
1: Ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο. Έχω την αίσθηση.
0: Αυτό είναι από την πλευρά της επιχείρησης.
1: Σωστά, από τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό έχει γούστο.
1: Το πιο σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι και μόλις 3 στους 10 εργοδότες μας είπαν ότι έχουν ορίσει το εύρος των αμοιβών αναθέσει εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο με την νέα νομοθεσία.
0: Α, μάλιστα, και αυτό είναι καλό και για την νομοθεσία και για την προσαρμογή εφόσον γίνει των επιχειρήσεων. Ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί με διώχνουν εδώ, μου λέει επιχείρηση, φύγε και έλα αύριο πάλι να δουλέψεις, μη ζαλίζεις τους ανθρώπους παραπάνω. Λοιπόν, υπάρχει ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο της μεταξύ των εργοδοτών.
1: Θα σας πω, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο του recruiter, ας πάρουμε το παράδειγμα του recruiter, γιατί μιλάμε και για τον ανθρώπινο δυναμικό, την προσέγγιση, τη διατήρηση, επιτρέποντας του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική επικοινωνία με τον υποψήφιο, παρά για ανησυχία για την αξιοποίησή της.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το πιο σημαντικό εδώ που μας είπαν 8 στους 10 είναι ότι σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων περισσότερο και να μην υπάρχει μεροληψία και διάκριση. Αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά θέματα. Μαζί με κάποια εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά την έλλειψη τεχνογνωσία.
2: Μάλιστα.
1: Την έλλειψη, το κόστος υλοποίησης κάποιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Νίκος Φόρος, ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων του Career.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή τη γνώση, χρήσιμη και σε εμάς και στις επιχειρήσεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας. Να το. Και κράτησε και την αισιόδοξη αυτή η εκδοχή για να μορφύνουμε και άλλο το απόγευμά σας. Πριν έρθει βέβαια το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα να σας δώσει όλη την εικόνα της επικαιρότητας, θυμόμαστε μαζί σας ότι το 1989, 15 Ιουλίου, οι Simply Red βρέθηκαν για δεύτερη φορά στην κορυφή του Αμερικανικού Single Chart με το If You Don't Know Me By Now. Αν δεν μας μάθατε και εμάς μέχρι τώρα, τι να σας πω, δοκιμάσουμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος περιγράφει στο Earth News πώς κατέγραψε το σκηνικό της τραγωδίας μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή. Πώς οι αρχές αξιοποίησαν το σημαντικό υλικό. Προφυλακιστέως και ο 24χρονος για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο σήμερα. «Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου», δηλώνει η ίδια. «Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει». Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά πέρασε στην αιωνιότητα. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε πολυκατοικίες που φέρεται να προκλήθηκαν από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας. Ξύλωμα χωρίς τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Το Σάββατο η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης οι υποψήφοι. Ο Γιάννης Αμανατίδης, πριν από λίγο ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαφωνεί με την διαδικασία ο Σοκράτης Φάμελος. Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια, νεκρή μία ηλικιωμένη στο νοσοκομείο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ και απειλεί να ρίξει τον κόσμο σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση. Και τέλος, απόψε η μητέρα των μαχών στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Συναισθηματικά φορτισμένη επέστρεψε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε την ζωή της η μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες ποινές, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.
4: Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αν είχες μπροστά σου τους συρρυκτέντες, τι θα τους έλεγες?
4: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
6: Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είδατε τις συλλήψεις, είδατε σύμφωνη με τις διώξεις.
4: Δεν είχα πολύ ενημέρωση, η αλήθεια είναι. Ξέρω και από συναδέλφους μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή. Δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροπονκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
7: Το βράδυ αυτό τι έγινε, κατεβήκατε με την μητέρα σου?
4: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
7: Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψετε τώρα στο σπίτι?
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακραίο. Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ακούσαμε τι είπε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο, αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
3: Για να πάμε και στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Τίμο.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στη 1 και 20 το μεσημέρι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μετά από 15 μέρες χρονικής νοσηλείας, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε σήμερα εκτιτήριο και αμέσως κατευθύνθηκε αμέσως μετά στο σπίτι της. Η ίδια φανερά συγκινημένη, σε έντονα φορτισμένη.
3: Την ακούσαμε πριν από λίγο, ήταν όντως σε μεγάλη φόρτιση και ένταση.
9: Ακριβώς. Με επίδεσμους στα χέρια και στα πόδια. Ουσιαστικά αυτό που είπε ήταν ότι δεν θα το βάλω κάτω, και ουσιαστικά αυτό που έζησε, όπως είπε, ήταν μια εμβόλεμη κατάσταση που την έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Τώρα παραδέχθηκε ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματα, τα εγκάμματα τα οποία έχει στα άνω και κάτω άκρα. Είναι εγκάμματα δευτέρου βαθμού. Έχει αποκατασταθεί το θέμα που είχε στο πνεύμονά της από την εισπνοή των καπνών τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Και όπως είπε, δεν θα το βάλει κάτω. Θα σηκωθεί όρθια, γιατί είναι κάτι που χρωστάει τόσο στη μητέρα της, στον πατέρα της, αλλά και όσους την πιστεύουν. Αλλά είναι και μια απάντηση ουσιαστικά στους δολοφόνους και στην τρομοκρατική ενέργεια την οποία δέχτηκε. Στο σπίτι της, το νωρίς το μεσημέρι, την περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Ευχαρίστησε τόσο τους ειδικούς ανθρώπους αλλά και το ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Να σου πω ότι φυλάσσεται και η οικία μετά το χτύπημα που δέχτηκε πολιτικά εκεί και γενικότερα η περιοχή φυλάσσεται μετά την 1η Ιουλίου, οπότε και έγινε η βομβιστική επίθεση και πλέον θα ενισχυθούν και άλλα τα μέτρα ασφαλείας.
3: Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Τίμου Φακαλή. Πάμε τώρα στην υπόθεση, την νομική εξέλιξη. Προφυλακιστέος, όπως είπαμε, και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Βέβαια, ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του. Και θα πάμε να συνδεθούμε με την Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
10: Καλησπέρα Φάνο, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του ως προς τον άνθρωπο που γνώριζε τον 25χρονο και τον 29χρονο και την 26χρονη για να δώσει που έδωσε τα κλειδιά, που πήραν τα κλειδιά τροσπάνω και έκαναν το σπίτι ορμητήριο. Απολογήθηκε για 5 κακουργήματα για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, την έκρηξη, τον εμπρισμό και την παράβαση του νόμου περί όπλων που εδώ συνίσταται και αφορά στην κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορουμένους του, περιέγραψε πώς έδωσε τα κλειδιά του εγκατελειμμένου σπιτιού του, που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χωρίς να γνωρίζει ότι μετατράπηκε σε κρυσφύγετο πριν και μετά τη φωνική έκρηξη. Ισχυρίστηκε ότι έμαθε για την έκρηξη από την τηλεόραση, κατάλαβε κατά την σύλληψή του την εμπλοκή του του διαμερίσματός του ως κρυσφύγετο και σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στην απολογία του, ισχυρίστηκε στην απολογία του τελευταία φορά που πήγε στο εγκαταλειμμένο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου με τη φίλη του και από τότε δεν το ξαναεπισκέφτηκε. Μάλιστα είπε ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες το Σάββατο με την προσαγωγή ενώπιον των δικαστικών αρχών της Εισαγγελέως και χθες ενώπιον της ανακρίτριας υπήρχε αντίδραση από αντιεξουσιαστές, κόσμος που ήταν αλληλέγγυος στους προσαφέντες. Σήμερα δεν υπήρχε άνθρωπος κάτω, δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί και αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι γνώρισε αντιεξουσιαστές καθότι ήταν φοιτητής στο φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκεί έρχονταν άνθρωποι όλων των ιδεολογικών προσεγγίσεων και γνώριζε και τέτοιους ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνουμε, να γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Προφυλακίστηκε στις φυλακές Διαβατών, θα είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθες, η 26χρονη πήγε στις γυναικείες φυλακές Καρυδαλού και ο 29χρονος στις φυλακές Φυλάς.
3: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στην άλλη μεγάλη υπόθεση θα πάμε τώρα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννό στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα μόλις λεπτά πριν από τον φωνικό εμπειρισμό της τράπεζας. Είδαμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλε την φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
11: Είναι 12:58, αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες περνάμε τα μάτια καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως συμμετέχουμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη. Με τσόκερ χακή η μισή, και με τσόκερ μαύρα η άλλη, και μαντήλια και μια γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη τσέπη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
3: Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται σήμερα αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Το οπτικό υλικό αυτό, σε συνδυασμό με την ανάλυση μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, απετέλεσε κομβικό στοιχείο για την πορεία των ερευνών. Οι εμφανίσεις και τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ των ατόμων συγκρίθηκαν με διαθέσιμες φωτογραφίες από την προσωπική τους ζωή, συμβάλλοντας στην ταυτοποίησή τους.
11: Ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και προκρίτσα σου. Βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με την, που είχε το υλικό για την, το εμπρεσιβό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που, μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκλού.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο, ο οποίος με τον φωτογραφικό του φακό κατέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα της τραγικής υπόθεσης της Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που προφυλακίστηκαν οδηγούνται σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλης της ομάδας. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
12: Τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Είχε μαζί τη φωτογραφική του μηχανή και ενστικτοδός αρχίζει να καταγράφει όσα βλέπει. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα των 5 αντιεξουσιαστών που συμμετείχαν στον εμπρισμό της τράπεζας. Όπως φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες, φορούν καπέλα τζόκεϊ, μαντήλια στο πρόσωπο, full face και σακίδια πλάτης. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες είχαν πολύ ωραία απολογία. Ο ένας κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φαίνεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Και οι δύο προφυλακίστηκαν. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, το τρίτο πρόσωπο της ομάδας που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα, βρέθηκε την Τρίτη στο δικαστήριο Westminster του Λονδίνου. Συνένεσε στην άμεση εκδοσή της στην Ελλάδα για να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και υπέγραψε επιστολή που τη δεσμεύει να αλλάξει στάση. Στη χώρα μας αναμένεται μέσα σε 10 ημέρες. Στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, βρίσκονταν κι άλλα άτομα. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν όσα δραματικά εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους. Βλέπουν την ομάδα των αντιεξουσιαστών συγκεντρωμένη στη σταδίου. Από το πατάρι του βιβλιοπωλείου παρακολουθεί την πορεία μία ακόμη υπάλληλος. Στην κατάθεσή της μιλάει και εκείνη για τα άτομα που αποκόπηκαν από τους άλλους. Την ώρα της επίθεσης, υπάλληλος της τράπεζας βρισκόταν στο ισόγειο του υποκαταστήματος, σε γραφείο απέναντι από την κεντρική είσοδο. Βλέπει τους δράστες και τους ακούει. Τις μαρτυρίες τους συμπληρώνουν αυτόπτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην πορεία. Ένας ήταν σε απόσταση μόλις μισού μέτρου από τον άνδρα που έσπασε τον ιαλοπίνακα και από εκείνον που έριξε το έφλεκτο υγρό. Οι έρευνες των ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με τη σύγκριση παλιού και νέου οπτικοακουστικού υλικού με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που πέταξαν στην τράπεζα τη βόμβα Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό.
3: Όπως έχετε ακούσει, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας και στις φυλακές Ναυπλίου. Σήμερα το πρωί έφτασαν εδώ τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν. Παραλήφθηκαν από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ο επωνομαζόμενος ψηλός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο υπονομαζόμενος εναερίτης θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από την Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Έχει πιθανότητα να παραμείνουν όλη την εβδομάδα εδώ στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμειναν και χθες το βράδυ. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τους επισκέφτηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και δικηγόροι. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά τους μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων. Είναι φυσιολογική η παραμονή τους στα κρατητήρια. Βγαίνουν στον χώρο που προαυλίζονται και οι υπόλοιποι κρατούμενοι εδώ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και παίρνουν και κάποια τηλέφωνα από τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν στο διάδρομο. Παραμένει βέβαια μεγάλο ζητούμενο για τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών να ταυτοποιηθούν τα δύο άτομα που συμπλήρωναν την πεντάδα κρούσης, η οποία έκανε την καταδρομική επίθεση και έκαψε την τράπεζα Μαρφίν με τα τραγικά αποτελέσματα, με τους τρεις εργαζόμενους να βρίσκουν τραγικό θάνατο.
3: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον συνήγορο των συλληφθέντων, Θανάση Καμπαγιάννη.
14: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
3: Την ίδια ώρα δρομολογείται η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, από κοινού με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι εκλογές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από την Βόρεια Εύβοια όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
15: Καλησπέρα. Για μένα, σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλυσες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην Βόρεια Εύβοια. Εγκαινιάζεται αυτή την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και από εκεί τόνισε πως το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης και υπογράμμισε πως το τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει και η χώρα. Ειδικά για την Εύβοια, 5 χρόνια όπως είπε μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και τόνισε πως αυτό σημαίνει πως οι δεσμένες προσελοποιούνται και εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργεια και μεγαλύτερα εισοδήματα. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τη τοπική και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργεια και μεγαλύτερα εισοδήματα. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα

0: κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Σαμαρά και ακολούθως εξέφρασε την ικανοποίησή του που, όπως είπε και η δική του θητεία, συνδέεται με έργα που η Εύη ανέμενε εδώ και δεκαετίες. Αναφερόμενος δε όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από την Καλκίδα και να έρθει στην Αιγυψό και να περάσει από αυτόν τον δρόμο, θα πει πως εδώ μπορούμε να περάσουμε ασφάλεια, αναφέροντας πως κρινόμαστε μέσα από αυτά τα έργα και για την αξιοπιστία μας. Να σημειώσουμε ότι αύριο συνεδριάζει τις 12 το μεσημέρι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός συμμετάσχει στη συζήτηση στο πλαίσιο που διοργανώνεται στην Πνίκα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται, όπως είπε ο Άγης Βαγιάνος, σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027. Να ακούσουμε αυτό το διάλογο που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους πολίτες.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Καλή Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών.
3: Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Και θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι αλλαγές που προτείνει το κόμμα στο χώρο της παιδείας παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο Δίο Αθηνών από εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Η μερίδα θα κλείσει σε λίγη ώρα με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Σε θεματικές ενότητες ανέπτυξαν το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία ειδικοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί και αφορούσαν βεβαίως όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως προείπαν, το σχέδιο, το πρόγραμμα μάλλον που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν οδεύει προς το καλύτερο και τα παιδιά που βγαίνουν, οι νέοι επιστήμονες, δεν εξειδικεύονται επαρκώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως προείπε, ανέβει από λεπτό σε λεπτό προκειμένου να κλείσει αυτή την ημερίδα και να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ανωδικής κινητικότητας και εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες ότι η ενίσχυση αυτή θα περιορίσει τις ανισότητες και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την νεολαία. Τώρα με 2 λόγια θα σου πω ότι αναφορικά με τις προγραμματικές δηλώσεις θέσεις, συγγνώμη, που ανέπτυξαν οι ομιλητές, πέρα από την μισθολογική ενίσχυση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης θα δημιουργηθούν ειδικές μονάδες ειδικής αγωγής και εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς συζητήθηκε και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Και το νέο

0: Λύκειο.
1: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονα την διαφωνία του με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, απεχώρησαν και άλλοι βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο το πρωί θα υπάρξει νωρίς το πρωί νέα συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδος, που θα συμπεριληφθεί και ο Παύλος Πολάκης πλέον. Mm-hmm. Για τρίτη φορά επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παύλος Πολάκης, η οποία καλείται το Σάββατο το πρωί να εκλέξει τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος. Το σίγουρο είναι ότι η υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, αλλά φαίνεται ότι και ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Πολάκης, έχει εκφράσει την επιθυμία του και τη διάθεσή του να είναι και αυτός υποψήφιος. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει και στην εκπομπή σου Φάνου, καλείται να αποφασίσει για πολύ σημαντικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η συμπλήρωση μελών πολιτικής γραμματείας, Κεντρικής Επιτροπής και κυρίως ο τρόπος εκλογής νέου Προέδρου. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Τώρα, παραιτήθησαν, όπως μου είπες, τρεις νέοι βουλευτές. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πλέον συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου Πολάκη, έχει μείνει, ο αριθμός τους είναι 8, είναι κάτω από το ΚΚΕ, όταν το 2023 είχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι ένα κλίμα το οποίο όχι βαθιά εσωστρέφειας, θα έλεγα από συντονισμού πλήρους του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που θεωρείται από τις κρισιμότερες.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε κλίμα αποσύνθεσης, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θα φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε μέσω του Earth News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομία, τη φορολογία και τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών.
3: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
4: Είστε κόμμα ανάδελφο.
3: Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
4: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
4: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
3: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Γιάννη σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
7: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
6: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Μία από τις πιο λαμπερές, αρχοντικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά και θεάτρου, η Μάρο Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα σήμερα το πρωί. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Αν και συνεργάστηκε μόλις σε 4 ταινίες της Φίνος Φιλμ, 2 από αυτές αποτελούν κλασικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Κίτρινα Γάντια το 1960 και ο Φίλος μου ο Λευτεράκης το 1963. Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της κατέχει η ερμηνεία της ως Ισμήνη στην πολύ βραβευμένη Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα το 1961, δίπλα στην Ειρήνη Παπάλα και φυσικά η ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» του 1965. Εκεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών, το γνωστό ζεύγος Κοκοβίκου, έναν ρόλο που έμεινε χαραγμένο στην συλλογική μνήμη. Η Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας της μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα.
8: Δυστυχώς, λοιπόν, χάσαμε
0: πέθανε μια σπουδαία ηθοποιό. Σύλληψη έχει αφήσει βέβαια στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μάλιστα το νοσοκομείο Αγίος Σάββας έβγαλε και ανακοίνωση το πρωί. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Αυτό ήταν λοιπόν το ιατρικό ανακοίνωσμα. Να σας πω λοιπόν ότι η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε για αρκετό διάστημα θέμα με τον καρκίνο, τον πνεύμονα, σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει μεταστάσεις. Είχε φτάσει σε στάδιο το οποίο δεν σήκωνε θεραπεία. Παρά τις υπεράνθρωπες λοιπόν προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι πριν από λίγο καιρό είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, αυτή τη φορά για μια άλλο είδους περιπέτεια με την υγεία της, καθώς είχε υποστεί ένα κάταγμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε και είχε λάβει τότε εξιτήριο. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά λοιπόν, ξαναμπήκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου κιάξε εκεί τη τελευταία της πνοή λόγω του καρκίνου, που πια είχε κάνει μεταστάσεις και ήταν σε προχωρημένο στάδιο.
1: Μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες, για όλο τον κόσμο που αγάπησαν τις ταινίες της και μέσα από αυτές τις ταινίες την ίδια την Μάρο Κοντού. Σε ευχαριστώ θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς.
8: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
9: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
8: Ναι, ακριβώς.
9: Έτσι δεν είναι, ναι.
8: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
9: Έδινε μάχη ζωής.
8: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
1: Τώρα, η Μάρο Κοντού με το πολύπλευρο ταλέντο και τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι, από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα» και την Μπριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τη γοητευτική Λιλή στην Σοφερίνα και την Εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της.
10: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη. Έγινα ηθοποιό.
11: Είμαι περαστική. Είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
1: Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Νεοφωτίστου, την συνάδελφο, για να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα.
12: Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η φετινής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη, κάνει λόγο για ένα ανεπίλη η πτώση ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων: δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή της. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα κράτησε πάρα πολύ λίγο. σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της. Ποια όμως είναι η Μαροκοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο, η πρώτη της ταινία ήταν Τα Κίτρινα Γάντια, η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004. Έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
1: Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας, μιλώντας για τη σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
13: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, δεν παθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Mm-hmm. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιδία Κονιόρδου.
14: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Άντζελα Γκερέκου, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
15: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της. Τίποτα δεν θα χαθεί. το έργο της είναι εδώ. Η ψυχή της έχει μπολιάσει και η καρδιά της και η παρουσία της πάμε πολλούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και εμάς που τη ζήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πώς να την ξεχάσεις τη Μάρο. Απλά θέλω να τη θυμάμαι έτσι, με αυτό το χαμόγελό της και την απίστευτα ζεστή αγκαλιά της. Έπαιρνε αγκαλιά και το εννοούσε. Σε έκλεινε στην αγκαλιά της και σου δίνει αγάπη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Μετά τα ανησυχητικά, η αλήθεια είναι δημοσιεύματα ότι τις πρώτες και όλες εβδομάδες εργασιών της γραμμής 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης εμφανίστηκαν ρογμές σε αρκετά, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, κτίρια της περιοχής. Οπότε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα έχουν την ευθύνη, έχουν τελέσει αξιόπινες πράξεις. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που πρέπει να διακριβωθεί είναι αν όντως υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες ή για λοιπά κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Βεβαίως όλα αυτά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν λίγες ημέρες νωρίτερα στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας από τις εργασίες που γίνονταν στην διπλανή πολυκατοικία. Ναι, είχαμε τη δεύτερη σύσκεψη σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προεδρεύοντος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του κ. Κορέα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου της Αθήνας του κ. Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής του κ. Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία για την απομάκρυνση των μπαζών από την περιοχή μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική αρχή να κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Κυψέλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα. Οι εικόνες που είδαμε από την τηλεόραση, από το Earth News, την ώρα που έκανες το ρεπορτάζ, είδαμε σπίτια τα οποία είχαν έντονες ρογμές, σαν να βγήκαν μετά από κάποιο σεισμό. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα και κυρίως για το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
17: Κάνω στο πλήσιο του ρεπορτάζ, σκεφτήκαμε κάποια διαμερίσματα, είδαμε ότι σε κάποια από αυτά υπήρξαν ρογμές σε όλα τα μέρη του σπιτιού, σε όλα τα δωμάτια. Κάποιες ρογμές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε πάθος αλλά και σε μήκος. Υπήρχαν ρογμές εξωτερικές σε σημείο που ενώνονταν δύο πολυκατοικίες. Υπήρχαν ρογμές πολύ μεγάλες και σε τέτοια σημεία, όπως και χαμηλά στις εισόδους των πολυκατοικιών υπήρχαν ρογμές πάνω στα μάρμαρα, πάνω στα σκαλοπάτια που εκεί είχαν τοποθετηθεί ειδικά καρφιά από τους μηχανικούς, ούτως ώστε να μπορούν να μετρούν κατά πόσο υπάρχει αλλαγή ή όχι στη ρογμή.
1: Για πόσα κτίρια μιλάμε, Γιώργο, γνωρίζουμε?
17: Είναι αρκετά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς στο πλήσιο του ρεπορτάζ επισκεφτήκαμε δύο πολυκατοικίες. Είναι στην οδό Δεκανήσου οι δύο πολυκατοικίες που επισκεφτήκαμε. Μάλιστα, η μία από τη μία πλευρά συνορεύει με ένα διόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα από τον τρίτο όροφο και πάνω της πολυκατοικίας ουσιαστικά η πολυκατοικία βρίσκεται στον αέρα. Δεν έχει δηλαδή κάτι να τη στηρίξει, δεν υπάρχει άλλο κτίριο μετά. Είναι με το δεύτερο όροφο το διπλάνο του κτίριου. Άρα από εκεί και πάνω δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Αυτό έχει ανησυχήσει τους.
1: Τι λέει ο κόσμος πραγματικά τώρα, να βλέπεις το σπίτι σου με ρογμές?
17: Απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, υπάρχει άλλη πολυκατοικία η οποία κατά το δίμηση έχει υποστεί καθίζηση. Δηλαδή η μισή πολυκατοικία έχει καθίζηση 2 εκατοστά. Η άλλη μισή είναι εντάξει. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία οι ένοικοι των δύο τελευταίων ορόφων έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και αρκετές μέρες, από ό,τι μας είπαν οι υπόλοιποι ένοικοι, λόγω ακριβώς αυτού του δεδομένου. Τώρα, μιλώντας με πηγές της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αναφερόμενοι σε αυτές τις ροφές, τόνισαν ότι πρόκειται για τρυποειδείς ροφές, οι οποίες δεν συνδέονται, δεν έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια των θηρίων. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ροφές οι οποίες έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες. Δεν έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, οι πηγές τονίζουν ότι επί 24ωρου βάσεως πραγματοποιείται έλεγχος μέσω του συστήματος γεωμηχανικής και δομικής παρακολούθησης των υψηπερκείμενων κατασκευών της σύραγγας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν μηχανισμοί και αισθητήρες που παρακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή συντελείται κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε αυτή η μεταβολή συντελείται σε διπλανά κτίρια, είτε συντελείται σε δρόμους, είτε σε δημόσια κτίρια, είτε σε πολυκατοικίες. Οι κατασκευάστερες εταιρείες θα παρακολουθούν αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι όλα δέρουν ομαλά. Όσον αφορά το κόστος, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα για τους κατοίκους, κάποιοι τόνισαν ότι για να γίνει οποιαδήποτε μελέτη, οποιαδήποτε αποκατάσταση, κάποιοι τους είπαν ότι βάλετε τα φυτέψα και θα τα βρούμε στα δικαστήρια κάτι τέτοιο. Τελικά, οι πηγές σε Ελληνικό Μετρό τονίζουν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, το κόστος το επομίζονται οι κατασκευάστριες εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία, οι τρεις εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία υλοποίησης του έργου. Ενώ σύμφωνα με πλέον πληροφορίες υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για οτιδήποτε συμβεί εις βάρος τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάντως, Φάνο, μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι η Ελληνικό Μετρό, στις υπέρ της εργασίας αποκατάστασης, θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει ακόμα και από την επόμενη μέρα. Από την ημέρα που πήγαν άνθρωποι στελέχη της εταιρείας για να πραγματοποιήσουν αυτοψία εκεί στο σημείο, αλλά οι κάτοικοι δεν το δέχονται, δεδομένου ότι ζητούν να επιβεβαιώσει κάποιος γραπτός ότι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Κλείνοντας, να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας, προκειμένου να θέσουν το θέμα στο Δήμαρχο, ενώ για αύριο έχει οριστεί μια συνάντηση του Χάρη Δούκα με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, παρουσία κατοίκων της Κυφσέλη.
1: Μια δύσκολη συνθήκη, πραγματικά μια δύσκολη εξέλιξη για τον κόσμο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικού Συμβούλιο της Αθήνας. Στην επιξίδα του κόσμου και στις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Αμερικανών και Ιρανών. Με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανακοινώνει σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ και στα στενά του Ορμούς με στόχο Ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Το νησί, το οποίο καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971 από την περιοχή που αργότερα θα γίνονταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θεωρείται στρατηγικό σημείο στο στενό. Κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση διάρκειας 90 λεπτών με στόχο το νησί και βεβαίως απότερο στόχο να αποδυναμωθεί περαιτέρω ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Να προσθέσουμε, Θάνο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν από χθες το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδος εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και ενέτειναν την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων ως αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν στρατώνες του Ιρανικού στρατού, σκοτώνονταν τουλάχιστον 30 αμάχους και 7 στρατιώτες και τραυματίζοντας περισσότερα από 260 άτομα σε όλη τη χώρα. Φυσικά άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυράβλους εναντίον Αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αεράμυνα των χωρών αυτών ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτήσει τους πυράβλους. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η κλιμάκωση είναι και σε επίπεδο ρητορικής, καθώς ο κύριος Τραμπ απείλησε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα θα πλήξει γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να δούμε πώς κινείται η αγορά με βάση αυτές τις εξελίξεις που περιέγραψες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
18: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι διεθνείς αγορές των καυσίμων φαίνεται ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα αυτή την ώρα, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Δηλαδή το Brent είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μια μικρή μείωση, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 79,4 με μια ελαφριά αύξηση. Τώρα σε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά και στην Αγγλία, οι τιμές σύμφωνα με τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για χθες 14 Ιουλίου ήταν για τη βενζίνη 1,978 και το δίζελ 1,863. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από χθες η έκπτωση των 5 λεπτών για το δίζελ και 10 λεπτών για την αμόλυβδη από τα δηληστήρια της χώρας προς τις εταιρείες εμπορίας. Ωστόσο, η έκπτωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται σταδιακά στην Αγγλία, ανάλογα με το πότε προμηθεύεται ο καθένας πρατηρητικός. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα μίλησε στο Εθνού και στο Βασίλειο Δαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η έκπτωση αυτή δεν είναι λύση, αλλά είναι τουλάχιστον μία ανάσα, και έκλεισε σημειώντας ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ, και εκεί θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Ed News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα.
19: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
9: Μάλιστα.
19: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
9: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει σημαντικά. Ναι.
19: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
9: Πάντως,
19: όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
1: Μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Στο τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο. Σε εξέλιξη, τρεις φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Στέλιο, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία, που είναι μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα. Εκδηλώθηκε, η περιοριστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι βαλτώδες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, να δυνατούν μάλλον να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νωρίτερα, σε μια φωτιά από όπου φεύγουμε μόλις τώρα, στην Οχορούδα Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Γαρικό ποταμό, η φωτιά οριοθετήθηκε. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και στην πρώτη πυρκαγιά που στη Σιρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έκαναν πολύ καλή δουλειά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιόρισαν τη φωτιά. Εκεί οι κάτοικοι έλαβαν και ένα δεύτερο μήνυμα στις 5:12, έτσι ώστε όσοι βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Υπήρχαν και διάσπαρτα σπίτια εκεί, υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση, βελτιώθηκε η κατάσταση γρήγορα και εκεί.
1: Στέλιος, αυτή
20: τη στιγμή φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ.
5: Ora Mundial.
1: Ματσάρα σήμερα, Αγγλία-Αργεντινή, όπως θα πει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Έτσι, με 10 η ώρα δεν μπορεί να μην είναι παιχνίδι, ματσάρα. Το Αγγλία-Αργεντινή, σε όποια κατάσταση και να είναι, αυτές οι δύο ομάδες. Βέβαια, είναι τελικούς μοντιάλ, οπότε μάλλον σε καλή κατάσταση. Οπότε θα μάθουμε ποιο θα είναι η Ισπανία, ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει τελικό της Κυριακής. Χθες είδαμε καλό παιχνίδι από την Ισπανία, οπότε ελπίζουμε και απόψε να υπάρχει ανάλογο παιχνίδι. Υπάρχουν μικροεπισόδια στους γύρω χώρους και μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής, μεταξύ των δύο τι διαφορές έχουν, αλλά και μικροεπισόδια μεταξύ των οπαδών και της Αγγλίας και οπαδών της Αργεντινής. Τόνους μπειράς διάβασα, ειδικότερα από τους Άγγλους, και λογικό είναι έτσι. Άγγλοι και μπύρα νομίζω είναι σχεδόν ένα. Τώρα ποδοσφαιρικά το
1: και ποδοσφαιρικά που... και πολιτικά έχουν αυτοί διάφορα ζητήματα.
2: 10 χρόνια έχουν ιστορία στο Μουντιάλ από το 1966 το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα είναι μοιρασμένα τα παιχνίδια τους σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά αυτό που έχει μείνει στην ιστορία όλων είναι το μακρινό πλέον 1986, έτσι, με το χέρι του Θεού, Θεός ο Ντιέγκο Μαραντόνα, με το πέναλτι που κέρδισε.
1: Υπάρχει, είπαμε, βεντέτα εκεί, και ποδοσφαιρική και πολιτική.
2: Ναι. Οπότε να δούμε απόψε 10 η ώρα ποιος από τους δύο θα κερδίσει, ποιος θα πάει τελικό και ποιος στο μικρό τελικό. Ακριβώς με τα Φόκλαντ. Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Χτες, βέβαια, η Ισπανία μπλόκαρε την Γαλλία. Οπότε σήμερα να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το μεγάλο, έτσι, ποδοσφαιρικό αγώνα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Νικήτη στη Χαλκιδική. Πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με γιοταχή αυτοκίνητο. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από το γιοταχή χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν από τις αρμόδιες αρχές. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτατη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη. Από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4 επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην περιοχή του Ανατολικού, του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό Αμερικανική Μεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
21: Ο καιρός.
22: Γενικά ευρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.

Πολύ μεγάλο τραγούδι του Van Morrison, These Are The Days. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να επιλέξεις την πρώτη είδηση της ημέρας. Παγκοσμίως, το Ιράν απειλεί να μπλοκάρει περισσότερες εμπορικές οδούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με το BBC, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τις επιθετικές τους πράξεις. Απείλησαν επίσης να κλείσουν και άλλα περιφερειακά κανάλια εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο θέμα θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο.

Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πρόκειται να μεταφερθούν στα σοφρονιστικά καταστήματα Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Η ηλικία 46 ετών συνεργός τους, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να δικαστεί. Αυτοί που επιμένουν ακόμα ότι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν μέσα στις φλόγες είναι τυχαία θύματα, ίσως χρειάζεται να το κοιτάξουν αυτό. Σχεδόν όλες οι ειδήσεις σε βαραίνουν άσχημα. Ευτυχώς έχουμε το ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ, μεγάλο παιχνίδι απόψε, Αγγλία εναντίον Αργεντινής, και παραπέμπει σε πολλά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: μια είδηση που βλέπω τώρα στο πρώτο θέμα με βάζει σε πολύ μεγάλες ανησυχίες για το απόψινο παιχνίδι, καθώς η αντιπρόεδρος της Αργεντινής αποκαλεί τους Άγγλους πειρατές σφετεριστές. Το όνομά της είναι Βικτόρια Βιγιαρουέλ και με ανάρτησή της αναφέρεται στο σημερινό αγώνα στα Φόκλανς αλλά και στον Λιονέλ Μέση. Είπαμε, αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε, της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θρηνεί την απώλεια της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σήμερα στο νοσοκομείο Αγίου Σάβα, χτυπημένη από καρκίνο. Ήταν 92 ετών. Έπαιξε σε άπειρες ταινίες, σχεδόν πάντα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο πλάι της. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική επίσης, μέλος της Βουλής από το 1999 μέχρι το 2007 με την Νέα Δημοκρατία. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας στην Ελλάδα, που από την άλλη, που και μόνο να καθίσεις να δεις τηλεόραση, οι μισές διαφημίσεις είναι για το στοίχημα. Οι άλλες μισές είναι και αυτές για το στοίχημα. Και το υστερόγραφο στο τέλος, αυτό είναι που με τρελαίνει κυριολεκτικά, λέει «Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις». Αυτό και αν είναι η υπέρτατη κοροϊδία, και παίρνουν και το άιζο από τις εποπτικές, όπως λέμε, αρχές. Μια μικρή ανάρτηση της ημέρας από παλιότερη συνέντευξη της Μάρος Κοντού στην τηλεόραση. Την ρώτησαν τι την αγχώνει. «Τίποτε», απάντησε. «Το μόνο που θέλω είναι όλοι οι άνθρωποι μου, που δεν είναι και λίγοι, να είναι πάντα καλά». Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 8, η ομάδα του καθρέφτη, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθερέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος της Καθημερινής και του Liberal, με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από τον Ρίγα και συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο, «Η κόκκινη βία», το διάβασα αυτό, «Σε χρονικές περιόδους 1943-46 και το άλλο, «Η μνήμη και η λύθη της αριστεράς» και 1947-50, «Ένοχες σιωπές, αριστερή μύθη». Καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: είσαι. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα πει κάποιος, αρκεί να αποδοκιμάζουμε την τυφλή βία, τυφλή και κόκκινη βία, όπως λέτε?
1: Όχι, δεν νομίζω. Η φρεστική αποδοκιμασία, η λεκτική αποδοκιμασία δεν αρκεί. Χρειάζεται έμπρακτη αποδοκιμασία, και όταν λέω έμπρακτη αποδοκιμασία σημαίνει ότι εκ προημίου είναι αδιανόητο η αριστερά να υιοθετεί τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του κάθε ένα που συλλαμβάνεται για τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλο τον κόσμο, υπάρχει και για τους συλληφθέντες για την τρομοκρατία και όσοι συλλαμβάνονται για την τρομοκρατία. Πλην όμως, καλό είναι να αφήνουμε τόσο τις ανακριτικές αρχές όσο και στη συνέχεια την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, και εμείς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαρφίν είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η όλη 16χρονη πορεία αυτού του εγκλήματος. Εγώ δεν στέκομαι στο ότι τους πιάσανε μετά από 16 χρόνια. Στο εξωτερικό, όπως θα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, εκτεχνιάζονται εγκλήματα μετά από 30 χρόνια και άνθρωποι αποφυλακίζονται, διότι η επιστήμη έχει προχωρήσει. Το γενεαλογικό υλικό μπορεί και επεξεργάζεται με πολύ πιο τρόπους αξιόπιστους, επιστημονικά αξιόπιστους τρόπους. Οπότε είναι πολύ λογικό και η δική μας αντιτρομοκρατική με μια σημαντική καθυστέρηση να προχώρησε στην αξιοποίηση αυτών των στοιχείων. Τώρα το κρίσιμο ερώτημα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι αν ο κουκουλοφόρος, γενικά μιλάω, ο κουκουλοφόρος είναι και αυτός ο οποίος έριξε την Μολότοφ. Δηλαδή το να συμμετέχει σε μια πορεία φορώντας κουκούλα δεν σημαίνει ότι ήσουν αυτός που έσπασε τη Τζαμαρία και έριξε τη Μολότοφ. Αυτό πρέπει να το αποδείξουν οι ιδιωκτικές αρχές και στη συνέχεια να το επικυρώσει και το δικαστήριο με την δικαστική του απόφαση. Πάντως, καλό είναι η αριστερά σε όλες τις μορφές, από την παραδοσιακή έως την πιο ριζοσπαστική και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, να τηρήσει αποστάσεις από αυτή την υπόθεση και να μην υιοθετήσει άκρητα τον υπερασπιστικό λόγο των κατηγορουμένων.
0: Συχνά μιλάμε και γράφουμε για τυφλή και κόκκινη βία, Σάκη μου. Είναι μόνο κόκκινη? Θα
1: Όχι.
0: Θυμάστε ότι το Δεκέμβριο του 23 ο αστυνομικός ο Γιώργος Ολιγκερίδης, 30 ετών μόλις, δολοφονήθηκε από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά από παιχνίδι μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Του πέταξαν μάλιστα και ναυτική φωτοβολίδα. Κάπως διαχέεται σε όλη τη χώρα. Δεν θέλω να πω ότι όλη η χώρα είναι τέτοια πρόσωπα, αλλά υπάρχουν σχεδόν κάθε εβδομάδα, να το πω έτσι, πράξεις βίας.
1: Ναι, είναι η βία κυρίως των πιτσιρικάδων. Την οπαδική βία τη βάζω στην άκρη, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή. Έτσι, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή, διότι υπάρχουν χορηγοί στην οπαδική βία. Αυτό είναι ξεκάθαρο, λοιπόν. Και γι' αυτό υπάρχει και ειδικό τμήμα των διοκτικών αρχών για την οπαδική βία. Αλλά αυτό το ανησυχητικό είναι η βία που υπάρχει σε 15χρονα και 16χρονα και 14χρονα παιδιά, όπου εκεί το ξύλο που πέφτει είναι επικίνδυνο, διότι 10 παιδιά την πέφτουν εσένα. Ναι. Παλιά το λέγαμε bullying και το bullying ήταν φραστικό. Τώρα γίνονται, υφίστανται ξυλοδραμούς αυτά τα παιδιά και το φαινόμενο αυτό έχει επεκταθεί και στα κορίτσια. Είναι ένα σχετικό φαινόμενο και το οποίο, αν θέλουμε να του δώσουμε μια πρώτη επιφανειακή εξήγηση, οφείλεται και στην θα έλεγα πλημελή επιμέλεια των γονέων. Δεν μπορεί ένας γονιός να μην ξέρει τι γίνεται το παιδί, να μην καταλαβαίνει ότι έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι επιθετική και την οποία τη βγάζει και έξω από το σπίτι του.
0: Από τι, αποκομίζουν ωφέλη οι όποιοι χορηγοί, όπως είπες προηγουμένως?
1: Μεγάλη, έλα ρε Χρήστο τώρα, εσύ είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, είσαι και εξής. Είναι, σε παρακολουθώ από την ελευθεροδιπία χρόνια, λοιπόν, και που δηλώνεις το ποδοσφαιρικά σου φρονήματα. Όταν έχεις στρατό, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, διότι ασκείς οικονομική, πολιτική πίεση, πουλάς εξουσία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ο μόνος ο οποίος τα έβαλε με τους οργανωμένους ήταν ο Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος. Έτσι, λοιπόν. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα τελικά. Έφυγε ο Βαρδινογιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον αποτέλεσμα υπήρξε, έφυγε ο Βαρδινογιάννης.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Σάκη Μουμτζή στην έναρξη της εκπομπής μας. Έχω παρακολουθήσει και τα κείμενα και τις όποιες συνεντεύξεις σου. Νομίζω ότι κατέχεις καλά το θέμα του Ιράν. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση? Δηλαδή, τα στενά του Ορμούς είναι σημαντικά. Είναι ένα μέγεθος το οποίο παίζει ρόλο στην παγκόσμια οικονομία κιόλας. Η Τεχεράνη από πού αντλεί την δύναμή της τώρα?
1: Η Τεχεράνη προφανώς έχει αναπτύξει μια ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Την έχει εγκαταστήσει στα υπόγεια, σε σύραγγες πολλά μέτρα, δεκάδες μέτρα κάτω από την γη. Έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. Εκεί στο οποίο ποντάρει είναι στο ότι ο Τραμπ επέδειξε την κρίση. Έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. Εκεί στο οποίο ποντάρει είναι στο ότι ο Τραμπ

0: για τα διόδια στα όρια του Ορμούς, υποδηλώνει ότι δυσκολεύεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Ναι, μα φυσικά όταν έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο, κήρυξε την επιζήτησε την εκεχηρία, ενώ εάν τον συνέχιζε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, του πρόεδρου του Ιράν, ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευση της ιρανικής, όταν θέμα εβδομάδων, η κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο έκανε πίσω ο Τραμπ. Ίσως οφειλότανε στο Βανς, ίσως ήθελε να απογαλακτιστεί από τον Νετανιάχου, φοβήθηκε την οικονομία του, ήθελε να παίξει με το χρηματιστήριο. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον Τραμπ, διότι εμείς έχουμε συνηθίσει ο εκάστοτε πλανητάρχης, αλλά και πριν από την κατάρρευση του των σοσιαλιστικών καθεστώτων, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν τις αποφάσεις τους έπαιρναν με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είχαν συμβούλους οι οποίοι τους συμβούλευαν πολιτικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το μυαλό του. Δεν ξέρουμε δηλαδή εάν πριτανεύει η πολιτική σκέψη ή αν λειτουργεί ως ένας επιχειρηματίας ο οποίος έτυχε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που σου είπα προηγουμένως για τα χρηματιστήρια, έτσι, από τις πωλήσεις και τις αγορές με τα σκαμπανεβάσματα που γινόταν Παρασκευό Σαββατοκυριακό, βγήκαν δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Άλλαξαν χέρια δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε, εάν δεν είχαμε τον Τραμπ πρόεδρο, αυτό το ενδεχόμενο θα μας έβγαινε από τη σκέψη. Τώρα το βάζουμε και αυτό μέσα, μέσα στις πιθανότητες. Γενικώς έχουμε μπλέξει άσχημα. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρεις πώς σκέφτεται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και ο αδύναμος Κάρτερ, είχε δίπλα του ένα Μπίκνιου Μπρεζέσκι, είχε έναν εγκέφαλο, έτσι, ο οποίος τον κατήφθηνε. Λοιπόν, και επί των ημερών του Κάρτερ, μην ξεχνάμε, έγινε η συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για έναν πρόεδρο, ο λεγόμενος Φιστικάς, ο οποίος έχει καταγραφεί ως ένας αποτυχημένος πρόεδρος, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει μια επιτυχία, διότι είχε ανθρώπους οι οποίοι δίπλα τον καθοδηγούσαν και του υποδείκνυαν τι έπρεπε να κάνει. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Βάνς από δίπλα, το οποίο νομίζω η σκέψη είναι πρωτόγονη. Η πολιτική σκέψη είναι πρωτόγονη. Μάλλον δεν μπορούμε να την πούμε ούτε καν πολιτική σκέψη, διότι η πολιτική σκέψη προϋποθέτει εντοπισμό και ιχνηλασία των αποχρώσεων. Εδώ υπάρχει παντελής έλλειψη αυτού του φάσματος, της ποικιλίας των χρωμάτων που έχει η πολιτική δράση.
0: Μάλιστα. Στα 2,5 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα την άποψή σου για το νέο πολιτικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί και αν μη τι άλλο έχει απλώς έτσι μια σύγχυση στους απλούς πολίτες.
1: Κοίταξε, δεν βρίσκω αρνητικό την ύπαρξη πολλών κομμάτων, δηλαδή εδώ στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού κάτι εκφράζει, δεν ξέρω πού θα καταλήξει και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να αντεπεξέλθει αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, που πιστεύω ότι εκεί θα τις πάει ο Μητσοτάκης, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Και επίσης δεν γνωρίζω και τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, εάν έχει όντως πάρει τις αποφάσεις να ιδρύσει κόμμα, και δεν ξέρω κι αυτός εάν πάνε οι εκλογές την άνοιξη, τι αντοχές θα έχει ώστε να συγκρατήσει τον κόσμο που θέλει να ακολουθήσει.
0: Το κόμμα Τσίπρα.
1: Το κόμμα Τσίπρα, κοίταξε, πήρε αυτό το οποίο διεκδικούσε.
0: Ναι.
1: Θα πάρει δηλαδή το ποσοστό του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Εντάξει, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Υπό τη μία προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν κόμμα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι εναπομείνατε ΣΥΡΙΖΕΙ Πολάκης Δούρου Παπάς, και δεν θα συνεργαστούν με κάποιες συνιστώσεις, πιθανώς του πάλε ποτέ ένδοξου ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώς με τον Κοτζιά, ίσως και με τον Βαρουφάκη. Αν δημιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος, τότε το 17,5%, το 18% του 2023 είναι υποαμφισβήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Και στην περίπτωση του Σαμαρά, θέλω να τονίσω, και στην περίπτωση ενός πόλου της ριζοσπαστικής αριστεράς απέναντι στον Τσίπρα, ένα 2%

0: κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και από τον Τσίπρα αυτός ο πόλος, θα είναι καθοριστικό για, την, για το εν γέννη με το εκλογικό σκηνικό.
1: Μάλιστα. Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Χρήστο.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ βεβαίως, αλλά για μια μάχη που ελπίζω να είναι μόνο ποδοσφαιρική μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο. Νεκρές δύο γυναίκες όταν ανετράπη γιοταχή. Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο Ελπίς με αναπνευστικά προβλήματα ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Συνελήφθη 16χρονο στοιχείο για συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Το Κίεβο αναμένει να είναι έτοιμο να κατασκευάζει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot ως το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: they wanted, not much to ask for, but in the end you could not deliver. Εδώ είμαστε και πάλι 35 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τώρα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν μάλιστα, το κομμάτι που βάλαμε προηγουμένως είναι από το musical Evita, ήταν μια ηρωίδα της Αργεντινής. Και θα συζητήσουμε σήμερα για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε απόψε. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ασχολείται επαγγελματικά με τα αθλητικά, εργάζεται στην Hawkeye Innovations του ομίλου της Sony, εταιρεία που εξειδικεύεται στην τεχνολογία στον αθλητισμό και μεταξύ άλλων είναι πάροχος του VAR, του VAR και ημιαυτόματου offside στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο. Απόψε έχουμε λοιπόν μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής που από μόνο του έχει πολλές διαστάσεις. Από το περίφημο χέρι του Θεού, από τον Μαραντόνα μέχρι και τον πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντς. Και ναι, ο Μιχάλης είναι και γιος μου. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μπαμπά. Τι κάνεις?
0: Παράξενο μου είναι αυτό. Είμαι καλά.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ προηγουμένως τι αντίστοιχα ντουος πατέρα γιου που έχουν παίξει μαζί σε ίδιο αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κανένα, αλλά το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ο LeBron James με το γιο του στο NBA πέρσι, πρόπερσι. Οπότε αυτή νομίζω είναι η δική μας εκδοχή αυτού.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει μια είδηση που βγήκε τώρα, δεν ξέρω αν την πήρες είδηση, ότι λίγο πριν από το ημιτελικό απόψε, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Μιχάλη, αποκαλεί τους Άγγλους πειρατές και σφετεριστές. Η κυρία Villarruel, με ανάρτησή της, αναφέρεται στο σημερινό αγώνα, στα Falklands, αλλά και τον Λιονέλ Μέση. Αυτό που συζητούσαμε πριν για την εκπομπή ανάβει λίγο φωτιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει αυτό, ναι. Αλλά σαν αγώνας είναι ένας αγώνας ο οποίος πάει πολύ πέραν του ποδοσφαίρου και ακόμα και μέσα στο ποδόσφαιρο υπάρχει πολλή ιστορία μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπες, το 86 με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, στο οποίο οι Άγγλοι ένιωσαν αδικημένοι, το 98 ήταν η ρεβάνς αυτού του αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο της Γαλλίας, όπου η Αργεντινή κέρδισε στα πέναλτι. Σε εκείνο τον αγώνα είχε αποβληθεί ο Μπέκαμ και πάλι ένιωσαν αδικημένοι οι Άγγλοι και εν τέλει η ρεβάνς εκείνου του αγώνα ήρθε το 2002 στην Κορέα και την Ιαπωνία, όπου είχαν παίξει στους ομίλους μεν, που δεν ήταν τόσο σημαντικός αγώνας, και η Αγγλία είχε κερδίσει με γκολ του Μπέκαμ τότε.
0: Μάλιστα.
1: Έκτοτε δεν έχουν ξαναπαίξει, είναι και το πρώτο παιχνίδι του Μέση εναντίον της Αγγλίας, και προφανώς και η ιστορία με τα Falklands, την οποία η Αργεντίνη δεν ξεχνάνε, κάνει αυτό τον αγώνα, έχει δημιουργήσει ένα τρομερό background γύρω από τον σημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα. Τότε που έβαλε το χέρι ο Θεός που λένε τον Μαραντόνα, δεν υπήρχε το VAR, έτσι δεν είναι, για να το ξαναδούνε τη φάση?
1: Όχι, προφανώς. Το VAR υπάρχει τα τελευταία... από το 2018, η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ήταν στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας, το 2018, και έκτοτε έχει εξελιχθεί, όπως και η τεχνολογία, στο σημείο που είναι σήμερα.
0: Φέρυπιν, διάβαζα ότι ο εμβληματικός πρώην προπονητής της Arsenal, ο Αρσέν Βεγγέρ, δήλωσε σήμερα ότι ο κανονισμός του offside πρέπει να αλλάξει και μάλιστα υπέρ του επιτιθέμενου, δηλαδή να σημειώνεται ως offside μόνο όταν όλο το κορμί βρίσκεται καθαρά μπροστά από τον αμυνόμενο και όχι απλώς τώρα καμιά φορά βλέπουν αν το νύχι προεξήχε. Συμφωνείς με αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με αυτό. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και καιρό από τη FIFA και την και τον διεθνή οργανισμό που βγάζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και είναι κάτι το οποίο εδώ και λίγο διάστημα δοκιμάζεται στο πρωτάθλημα του Καναδά. Θα αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο άμα γίνει. Η δική μου άποψη είναι ότι κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα. Το θέμα του ΒΑΡ, έχει ασχοληθεί η εταιρεία σου και με αυτό. Να πούμε λίγα πράγματα καταρχάς για την Hawkeye.
1: Ναι.
0: Έτσι, την Hawkeye Innovations. Είναι στον όμιλο της Sony. Τι ακριβώς κάνει?
1: Ναι, οπότε η Hawkeye ξεκίνησε το 2001 ανοιχνεύοντας την μπάλα στο cricket.
0: Το
1: περίφημο άθλημα στην Ινδία και την Αγγλία. Από το cricket μετά οι ίδιες κάμερες οι οποίες είναι εγκατεστημένες περιμετρικά ενός γηπέδου και κάνουν σε σλόμο, παρακολουθούν την πορεία της, την τροχιά της μπάλας. Μετά η ίδια τεχνολογία μεταφέρθηκε και στο τένις, από εκεί όπου και έγινε πιο γνωστή η Hawkeye, το γνωστό Hawkeye που λένε στο τένις ή αλλιώς Electronic Line Calling. Και μετά με την ίδια τεχνολογία αυτή πλέον, εκτός από την μπάλα, μπορεί να ανιχνεύσει και τους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Και σε αυτό το σημείο έχει φτάσει να εξελιχθεί σε όλα τα αθλήματα παγκοσμίως. Στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα ανιχνεύοντας μέσα από 12 με 15 κάμερες σε κάθε γήπεδο 29 σημεία στο σώμα κάθε αθλητή και των τριών διαιτητών, οπότε μπορείς να φανταστείς 22 αθλητές μέσα σε ένα γήπεδο συν 3 διαιτητές, όπου ανιχνεύονται γύρω στα 50 σημεία κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι γύρω στο 1 με 2 εκατομμύρια δεδομένα ανά αγώνα. Και βάσει αυτών των δεδομένων μετά η τεχνολογία μπορεί να καθορίσει αν η μπάλα είναι offside ή όχι, και αντίστοιχα η ίδια τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους διαιτητές με το να τους δώσει περισσότερες λήψεις για να πάρουν μια απόφαση μέσω του VAR.
0: Μερικοί λένε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί και να αδικεί στο τέλος το άθλημα, δηλαδή σταματάς για να δεις εάν έχει υπάρξει κάποια παράβαση και μετά λαμβάνεται απόφαση.
1: Ναι, είναι μεγάλο debate το τι είναι το VAR και πώς χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία. Η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε ένα εργαλείο στους διαιτητές για να πάρουν την σωστή απόφαση πρώτα απ' όλα, να πάρουν την απόφαση όσο γρηγορότερα γίνεται και κυρίως να δώσουν στους φιλάθλους μια διαφανή εικόνα του τι γίνεται στο γήπεδο. Οπότε για εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς οι αποφάσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, και ταυτόχρονα να μπορούν και οι φύλαθλοι να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται μέσω της εικόνας που παίρνουν. Αυτό το οποίο πιθανώς να έχετε δει άμα έχετε δει τα γραφικά που δείχνουν το offside σε αγώνες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα σήμερα λέω και στους ακροατές ότι έστειλα δύο ηχητικά. Το ένα είναι από το reel που βρήκα. Μάλλον είχα ένα ηχητικό. Ήταν μια συνέντευξη του Χάλαντ, του Νορβηγού, μετά την ήττα από την Αγγλία. Και εμένα με ενθουσίασε αυτό. Όταν το έστειλα στο γιο μου επίσης, το πρώτο πράγμα που μου είπε αμέσως μετά, δηλαδή δεν πρόλαβε καν να φύγει, είναι ότι και πάλι για μια ακόμη φορά έπεσες θύμα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τώρα μαζί μας και μας ακούει, Μιχάλη μου, η γκουρού μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη, στην οποία έστειλα επίσης αυτό το βιντεάκι. Για πες καταρχάς εσύ, πώς κατάλαβες ότι είναι fake?
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι προπονημένο το μάτι μου. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο που έχει εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποιες φορές, πέφτω και εγώ θύμα αυτού. Αλλά ναι, νομίζω ότι όσο περισσότερο εκτίθεσαι σε αυτά, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις τι είναι πραγματικό και τι όχι.
0: Βάλια μου, εσύ τα είδες αυτά τα δύο ένθετα?
2: Ναι, αμέ, τα είδα. Δεν ήταν ένθετα, βιντεάκια ήταν.
0: Ναι, βιντεάκια, συγγνώμη.
2: Ναι, αυτά τα δύο βιντεάκια, το οποίο τα... εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ακόμα έχει η τεχνητή νοημοσύνη μία στη φωνή. Εγώ είμαι άνθρωπος του ήχου. Έτσι, ραδιόφωνο κάνω τόσα χρόνια, ήχο ξέρω. Από τις εικόνες δεν είμαι πολύ καλή. Και έψαξα μετά και βρήκα μια αληθινή συνέντευξη του Χάλαντ και το άκουσα λίγο και είδα ότι δεν μιλάει τέτοια αγγλικά. Ο τόνος της φωνής, το ηχόχρωμα, ήταν παρμένο από το Χάλαντ τον ίδιο. Αλλά δεν ήταν όμως... δεν μιλάει έτσι. Ήταν κάποιος που μετά υπάρχουν άλλες τεχνικές. Όταν σου μπαίνει η ιδέα, αρχίζεις και ψάχνεις να δεις ποιος το ανέβασε. Αυτό το ανέβασε ένας ιστότοπος που κάνει, λέει, predictions, προβλέψεις. Τι προβλέψεις κάνει? Να σου λέει ιδέες για το τι θα παίξει στοίχημα. Και μετά σε δίνει δωρεάν. Όχι, δεν σε δίνει δωρεάν. Πρέπει να κάνει συνδρομή. Και ξέρεις, ξετυλίγοντας το κουβάρι, αρχίζει να φτάνει σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως λέει και ο Μιχάλης, ότι δεν μπορείς πια εύκολα να τα διακρίνεις με μία ματιά.
0: Να ακούσουμε τα δύο πολύ μικρά ηχητικά, κάτι δευτερόλεπτα είναι.
2: Το ένα είναι το αληθινό, το άλλο είναι το ψεύτικο, έτσι. Ποιο θα ακούσουμε πρώτα, το αληθινό ή το ψεύτικο?
0: Διάλεγε, όποιο να είναι. Το αληθινό πρώτα.
2: Ναι. Να ακούσουμε το αληθινό, αυτό που λέει Χάλαντ. Ναι, εντάξει.
3: We, of course, this is a very difficult result for all of us to accept. We came into this match with a lot of belief, confidence and respect for England, knowing it would be a huge challenge. I felt we competed well for long periods, but at this level the smallest moments can change everything. We created opportunities, we worked hard as a team, but unfortunately it wasn't enough to get the result we wanted. I'm proud of the effort every player gave tonight. Nobody stopped fighting even when things became difficult.
0: Αυτό είναι το πρώτο ηχητικό με τον Χάλαντ.
2: Ο Χάλαντ που μιλάει μετά τη συνέντευξη τύπου, ναι, μετά από την ήττα και εξηγεί τι έγινε κατά τη γνώμη του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ακούγεται και πίσω ο ήχος, γιατί είναι φυσικός ήχος. Έχει
0: εσύ,
2: και μια
0: γιατί λες,
2: μικρή
0: ότι, γιατί λες αμέσως ότι είναι το πραγματικό? Ήξερες τον τόνο της φωνής του?
2: Όχι, αυτό είναι από το BBC. Το BBC ξέρει ότι είναι πραγματικό.
0: Και το άλλο.
2: Έχουν κάνει τη δουλειά οι συνάδελφοι στο BBC, εγώ θα σκάσω μετά.
0: Και το άλλο, το ηχητικό, να το ακούσουμε, είναι πολύ μικρό.
2: Είναι αυτό που μου στείλες εσύ.
3: Bad about knocking me out. There is no need. He was absolutely unbelievable out there. That is why I never understood the criticism. They keep saying he doesn't score enough. They keep saying he is overrated. But come on, he is a midfielder and he still scores 2 goals in a World Cup quarter final. Not many players can do that. I've known that for years. We go back to Dortmund. He was only 17 when we met. We trained together, we laughed together. You can't not like someone that genuine.
0: Μιχάλη μου, πώς εσύ κατάλαβες αμέσως, ήξερες τον τόνο της φωνής του Χάλαντ και μου το στείλες πίσω και μου λες μπαμπά πάλι έπεσες θύμα τεχνητής νοημοσύνης?
1: Νομίζω είναι αυτό που έλεγε και η Βάλια, ότι έχει να κάνει και με το background noise, τον τρόπο με τον οποίο μίλαγε ο ίδιος. Έχω ακούσει τον Χάλαντ να μιλάει σε πολλές συνεντεύξεις και δεν φαινόταν φυσικό αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και θα τα ξαναπούμε πάλι. Έχουμε και σήμερα να δούμε τι θα γίνει στο μεγάλο παιχνίδι. Ελπίζω να μην γίνουν έκτροπα, γιατί σας διάβασα και τη δήλωση που έκανε και η πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Ευχαριστώ. Να το απολαύσετε, θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγιούλα.
2: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, έτσι δεν είναι? Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Η σκέψη του έχει τίτλο «Ο σχετικισμός βλάπτει τη δημοκρατία».
4: Θα ήταν πριν 20 χρόνια τέτοια εποχή που πηγαινερχόμουν σε εξάρχεια, πηγαίνοντας στα γραφεία κάποιες ΜΚΟ, από αυτές που τότε ακόμα με συγκινούσαν. Αργότερα επανεξέρεσα πολλές από τις απόψεις μου εκείνες, αφού αντιλήφθηκα ότι η καλοπροαίρετη υποστήριξη ενός δικαιώματος δεν τα προστατεύει από την εργαλειοποίησή του και την υποταγή του σε μια στρατευμένη ατζέντα κριτικής και ρήξης με το κακό παγκόσμιο σύστημα. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά δεν φταίνε για όλα τα δεινά του κόσμου. Το αντίθετο μάλιστα, η απελευθέρωση του εμπορίου και η διεύρυνση των αγορών βοήθησαν στην άνοδο του μέσου εισοδήματος παγκοσμίως και στη δραματική μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αναδυόμενες οικονομίες εξειδικεύτηκαν στην παραγωγή και αξιοποίησαν το διεθνές εμπόριο για τον εξυγχρονισμό τους, οδηγώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες μεσαίας τάξης. Εν τέλει, βλέπετε, οι αιτίες των προβλημάτων είναι πολύ πιο σύνθετες και συχνά έχουν να κάνουν με υπερκείμενες νοοτροπίες και πολιτισμικά δεδομένα. Ένα πανό που είχαν κρεμάσει κάποιοι ανεργοαυτόνομοι στην πλατεία με ταρακούνησε, δείχνοντάς μου ανάδελφα τι σημαίνει σχετικοποίηση των ενιών. Έγραφε: «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της?» Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τα λογικά άλματα του συνθήματος αυτού. Πρόκειται για κανονικό ξέπλυμα της ληστείας μιας τράπεζας, αφού κατά τους συντάκτες του συνθήματος αυτού η ίδρυσή της είναι εξ αρχής η απόλυτη ληστεία. Πώς όμως το θυμήθηκα? Με αφορμή την αναψηλάψη της υπόθεσης Μαρφίν, κάποιοι κοιτάξαμε και πάλι τις ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ, της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, από το 2010 και έπειτα. Θα σταθώ στην ανακοίνωση που έβγαλε η ΟΤΟΕ στις 4 Μαΐου του 2026, που κινείται στο πνεύμα των αρχικών ανακοινώσεων. Διαβάζω και θα καταλάβετε. Την ίδια στιγμή που οι εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές διέσχισαν τους δρόμους Αθήνας δυναμικά μεν, ειρηνικά δε, διαμαρτυρώμενοι για τη διαφαινόμενη φτωχοποίηση που καταχρηστικά επιβαλόταν με συνθήματα να δουν την ατμόσφαιρα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφευχθεί το μοιραίο, ακραία και εξερμιστικά στοιχεία που παρισφρήθηκαν στο σώμα της πορείας, επέλεξε να επιτεθούν με βαρβαρότητα κλπ. Κλπ. Βλέπουμε να παρουσιάζεται η ειρηνική πορεία και να μην γίνεται αναφορά στο πανηγύρι της βίας που στήθηκε μπροστά στην τράπεζα, όπως επίσης να προβάλλεται η άποψη ότι για όλα φταίνε τα μνημόνια και όχι ότι η Ελλάδα είχε πτωχεύσει. Άλλωστε, στην αρχή της ανακοίνωσης λέει καθαρά πως, όπως αποδείχθηκε, τα επόμενα χρόνια περίτρανα το μνημόνιο χίλια μύρια δεινά επέφερε στο λαό και τον τόπο με τις επονίδες στις ρήτρες του. Άρε ζωήτσα, τι μας έκανες. Καμιά κουβέντα για την άρνηση εφαρμογής του πρώτου μνημονίου από πολιτικούς που σήμερα κάνουν τους τιμητές. Καμιά κουβέντα για το τρίτο μνημόνιο της Κολοτούμπας. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση είναι η πρώτη τελευταία παράγραφος που λέει τα εξής. Παράλληλα, με την ανάγκη έβρεση των ενόχων, η συλλογική μνήμη και ο κοινός νους απαιτούν. Ποτέ ξανά κανενός είδους θυσία, καμιά απώλεια ανθρώπινης ζωής στο βωμό της ασφυκτικής πίεσης και του παραλογισμού των κερδών. Την πίεση στον χώρο δουλειάς την καταλαβαίνω. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πρόβλημα. Όμως η αναφορά στον παραλογισμό των κερδών τι σημαίνει? Ότι το κέρδος εξορισμού έχει κάτι το παράλογο. Άρα είναι κακό. Ο σχετικισμός σε όλο το μεγαλείο και εδώ. Εν τέλει, οι συντάκτες του πανώ στα Εξάρχεια ήξεραν πολύ καλά σε τι μυαλά στόχευαν. Αφήστε που και μπορεί αργότερα να βρήκαν και μια καλή δουλειά σε κάποια τράπεζα. Ο σχετικισμός των ενιών είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία.
0: Πράγματι, η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι που μας ξεχώρισε τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είναι ο John Cale και με τον Brian Eno και το κομμάτι έχει τον τίτλο Spinning Away. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ για την παρέα. Να απολαύσετε το ποδόσφαιρο όσοι το αγαπάτε πολύ. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Έρας Πορ 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fondbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fondbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάποιοι

Καλησπέρα σας, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα της Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα είναι με τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε τα φιλικά Rapid Viennis Παναθηναϊκός και Φίτες ΑΕΚ, ενώ σε περίπου 50 λεπτά ξεκινάει και η μεγάλη αναμέτρηση, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Με εκπλήξεις λοιπόν από τον Τούχελ η ενδεκάδα της Αργεντινής, ο Ρότζερς αντί τον Σάκα και Μαντουέ, και στον Μόργαν Ρότζερς λοιπόν να δούμε την ενδεκάδα. Ο Πίκφορντ θα υπερασπιστεί για ακόμα μία φορά τα δοκάρια των λιονταριών, με τους Τζέιμς Στόουνς, Γκουέχι και Σπένς να σχηματίζουν την αμυντική τετράδα. Δίδυμο στα χαφ ο Ντέγκλαν Ράις με τον Άντερσον, ο Μπέλιγχαμ σε ρόλο δεκαριού, στα άκρα ο Ρότζερς και ο Γκόρντον και στην επίθεση ο Χαρί Κέιν. Έξω λοιπόν δεν ξεκινάνε, όχι έξω, Μαντουέκια και Σάκα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι αυτή την ώρα στους δέκτες μας, χαιρετάει τους οπαδούς της Αργεντινής, καθώς οι παίκτες της Αλμπισελέστε κάνουν την καθιερωμένη προθέρμανση.

0: Αυτή την ώρα έχουμε το έξτρα 30 λεπτό που διεξάγεται στη Βιέννη ανάμεσα στη Rapid και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 4-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Όμως στην παράταση οι πράσινοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Παντελίδης λοιπόν ήταν ο σκόρερ του τριφυλιού στο 107 της παράτασης. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι κοντά μας. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και
0: βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα ο Παναθηναϊκός, έστω και στην παράταση, στο έξτρα ημίωρο, έτσι.
1: Στην παράταση εισαγωγικά, έτσι, γιατί είναι ναι, αυτό το έξτρα 30 λεπτό που έχουν συμφωνήσει οι δύο ομάδες. Είναι λογικό, είναι ένα φιλικό προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός με πολύ κακή εικόνα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, επειδή έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει τα φιλικά προετοιμασίες.
0: Όχι καμία σχέση τα δύο προηγούμενα με το τωρινό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ο Παναθηναϊκός Γιάννη κάτι έπρεπε να πάρει. Δεν πήρε τίποτα, νομίζω. Στο καλό του διάστημα.
1: Όχι, δεν πήρε τίποτα. Νομίζω ότι μπέρδεψε αρκετά τα πράγματα ο Νίστρουπ με την είσοδο στο κέντρο της άμυνας του Μπα μαζί με τον Ντεφράι. Έτσι, ο Ίνγκασον έπαιζε συνήθως δίπλα στον Ολλανδό. Τώρα ξεκίνησε ο Τουμπά. Βέβαια, είχαμε και αυτή την αλλαγή με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να ξεκινάει βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας στην θέση του Καλάμπρια που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έκανε και αρκετές αλλαγές. Να θυμίσω στους φίλους, έτσι, αυτά που έλεγα και νωρίτερα στον Θάνο Μπλούνα, ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη στην άμυνα. Για να δούμε τώρα, είναι πεσμένος ο Ίνγκασον στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, βλέπω να τρέχει το ιατρικό επιτελείο.
0: Αυτό βλέπω και εγώ. Δείχνει και είναι και από πάνω του υπέκτες του Παναθηναϊκού, έτσι,
1: είναι
0: και τη Ραπίτ.
1: Οι τρεις από πάνω του αμέσως φώναξαν το ιατρικό επιτελείο. Για να δούμε αν. Αλλαγή ζητάει ο Τσιριβέγια, άρα είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Βλέπω να πονάει αρκετά ο Ίνγκασον. Για να δούμε αν θα προσθεθεί άλλο ένα πρόβλημα στον Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Και αυτό το λέμε, Γιάννη, γιατί ο Παναθηναϊκός σε μια εβδομάδα έχει επίσημο παιχνίδι, έτσι, την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Την επόμενη Πέμπτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Θα παίξει στην Ουγγαρία με την Πάξη 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Μπαίνει στα επίσημα. Εδώ θα μάθουμε μετά την λήξη της αναμέτρησης τι ακριβώς έχει γίνει με τον Ίνγκασον. Πάντως πονέει αρκετά, κρατάει και το κεφάλι του. Πρέπει να είναι αρκετά σοβαρός ο τραυματισμός στο γόνατο, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εκεί το
0: ιατρικό γόνατο πιάνει.
1: Του ρίχνει ψυκτικό. Πάντως κρατάει το κεφάλι του. Έχει πάει και ο Κάτρης από πάνω του. Πάει ο Τσιριβέγια τώρα. Πρέπει να είναι σοβαρά τα πράγματα για τον.
0: Να ευχηθούμε να είναι κάτι, να μην είναι σοβαρό, να είναι κάτι τη στιγμή.
1: Τουλάχιστον από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις και την εικόνα του Ίνγκασον φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός, γιατί δείχνει να σφαδάζει και να κρατάει το κεφάλι του, έτσι. Ναι. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό
0: και να επανέλθει. Και να επανέλθει σιδερένιος.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς να το πούμε, Άγγελε, ότι ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση στόπερ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω, μήπως θα χρειαστεί τώρα και δεύτερη ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση, αν ο τραυματισμός του Ίνγκασον αποδειχθεί πιο σοβαρός από αυτά, αν αποδειχθεί σοβαρός. Τώρα, να σας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει με μια συνεργασία βγαλμένη από την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Τετέι πήρε την μπάλα, πέρασε αριστερά στον Παντελίδη, αυτός πλάσαρε ωραία στο 107 με αυτόν τον τρόπο. Παναθηναϊκός μείωσε 4-0, τελείωσε το 90 λεπτό. Να το πούμε αυτό, με τον Παναθηναϊκό κυρίως στο πρώτο ημίχρονο να είναι πάρα πολύ κακός στο μεσοαμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Υποβασταζόμενος.
0: Προσπαθώ να δω πώς πατάει το πόδι, πώς το βλέπεις. Το πατάει με κάποιο. Το περπατάει, αλλά δύσκολα. Υποβασταζόμενος, δύσκολα το πατάει.
1: Δύσκολα το πατάει. Θα μάθουμε αμέσως μετά τη λήξη ποια είναι η εκτίμηση, η πρώτη, του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό
0: του Ίνγκασον. Βεβαίως. Ωραία, Γιάννη. Θα τα πούμε και αργότερα. Έτσι και αλλιώς το σκόρ είναι στα επίπεδα του 4-1 αυτή την ώρα. Αλλά περισσότερο απασχολεί ο Ίνγκασον, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στην ενδεκάδα της Αγγλίας. Πάμε να δούμε και της Αργεντινής. Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίγκο, Παρέδες, Μακάλιστερ, Έτσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεώνε και Λιονέλ Μέση. Θυμίζω Pickford, James, Stones, Gay, Spain, Anderson, Rice, Bellingham, Rogers, Gordon και Kane, η ενδεκάδα των λιονταριών. Στις 10 η ώρα η Ισπανία που εχθές κέρδισε τη Γαλλία με 2-0, γύρω στις 12, αν δεν έχουμε παράταση ή πέναλτι, θα μάθει τον αντίπαλό του στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κυριακής. Λοιπόν, όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Ο Γιάννης Σαντορινέος είναι εδώ για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που συντονίστηκαν τώρα στο πρόγραμμα της Ερασπορ. 0-0 ημίχρονο το μάτς της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με διαφορετική ενδεκάδα και έχει σημασία γιατί ο Χρήστος Αλεξίου κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο με την φανέλα της ΑΕΚ. Ενώ και ο Λούκα Γιώβιτς παίζει στο πρώτο του φιλικό μάτς, καθώς δεν είχε αγωνιστεί για προληπτικούς λόγους στην αναμέτρηση με την The Grafsap. Οπότε υπάρχει εδώ και η ευκαιρία να δούμε και τον Σαχαμπό στα χαφ. Η ενδεκάδα είναι Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια, Χριστακόπουλος δεξιά, Πενεράης αριστερά, Μουκουντή και Αλεξίου τα στόπερ, Σαχαμπό Μαρίν στη μεσαία γραμμή, ο Ιούμπισιτς από τα δεξιά, ο Κουτές από τα αριστερά και επιθετικό δίδυμο ο Γκατσίνοβιτς που σήμερα ανακοινώθηκε και η επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ για άλλα δύο χρόνια με τον Λούκα Γιώβιτς. 0-0 στο 51ο λεπτό.
0: Ωραία, δεν μας έκανε τη χάρη τεχνολογία. Αργότερα στην επόμενη μας σύνδεση με τον Γιάννη θα κάνουμε και το σχόλιο για την αναμέτρηση. Α, τον έχουμε λοιπόν. Γιάννη, έλεγα πριν σε χάσουμε για λίγο ότι ένα σχόλιο για το Αγγλία-Αργεντινή. Βλέπεις τελικό Ισπανία-Αγγλία?
2: Κοιτάξτε τώρα, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το Αγγλία-Αργεντινή με πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάλι σε λεπτομέρειες. Βέβαια, η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ευκαιρία δεν έκανε η Ρεάλ. Η Ρεάλ, λέω, η Γαλλία.
2: αλλά έδειξε μια τακτική ανωτερότητα που δεν την έχουν παρουσιάσει οι άλλες ομάδες. Η Γαλλία δεν μπόρεσε να βγάλει ταχύτητα και τις ατομικές ικανότητες παικτών. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Αγγλία-Αργεντινή. Θα είναι η Αγγλία σε τελικό για να πάρει το τρόπαιο It's coming home που λένε οι Άγγλοι από 60 χρόνια.
0: Δεν την έχει από το 66, δεν θυμάμαι να έχει ξαναπάει, έτσι. Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Θα μπει η Αργεντινή από το 66 και μετά, όχι, δεν έχει πάει τελικό.
0: Δεν έχει πάει τελικό, έτσι. Μέχρι μη τελικά έχει φτάσει.
2: Θα είναι η Αργεντινή που φοράει και την μπλε φανέλα για να τιμήσει τον Diego Armando Maradona και το μεγάλο μάτσο του 1986. Με το σύνθημα που αποτελεί το τραγούδι που, στο οποίο αναφέρονται χιλιάδες Αργεντινοί οπαδοί για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο και για το τελευταίο του Λέο. Yeah. Είναι όποια πτυχή της ιστορίας μας παρουσιάσει σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τεράστιο. Ωραία Γιάννη, θα είσαι κοντά μας για την αναμέτρηση της Φύτεσε με την ΑΕΚ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αργότερα.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Σαντορινέο. Δώσαμε τις ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Να θυμίσω πως η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Rapid που έγινε στη Βιέννη σε καταπράσινο φόντο. Έλα, Γιάννη.
1: 4-1 το τελικό αποτέλεσμα στην Βιέννη σε ένα παιχνίδι που είπαμε και νωρίτερα, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, στα πλαίσια της επαιτίου, θα έλεγα, της αδερφοποίησης των οργανωμένων του Παναθηναϊκού της Θύρας 13 με αυτούς της Rapid Βιέννης. Οι οπαδοί των δύο ομάδων κάθισαν σε μία εξέδρα. Μάλιστα, είχαμε και ένα κορεό που είχε φτιαχτεί από κοινού ανάμεσα στους δύο οργανωμένους των ομάδων της Rapid και του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, 25 χρόνια αδερφοποιημένοι οπαδοί των δύο ομάδων της Αυστριακής Rapid και του Παναθηναϊκού. 4-1, κακή εικόνα, επαναλαμβάνω, για τους πράσινους στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, με πολλά προβλήματα στην αμυντική, στην μεσοαμυντική λειτουργία. Δέχτηκε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε και ένα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από απευθείας εκτέλεση κόρνερ, ευθύνη καθαρή του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε σωστά το δίδυμο του Τουμπά με τον Ντεφράι. Είπαμε ότι έπαιζε στα περισσότερα παιχνίδια ο Ρίγκασον με τον Ντεφρά. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε σωστά το δίδυμο του Τουμπά με τον Ντεφράι. Είπαμε ότι έπαιζε στα περισσότερα.

0: Τον γκολ του Παναθηναϊκού, να θυμίσω ότι το πέτυχε ο Παντελίδης μετά από ασίστ του Ανδρέα Τετέι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Παναθηναϊκός γνωρίζει την πρώτη του ήττα στα φιλικά προετοιμασία. Ήταν το τέταρτο φιλικό δύο, είχε δώσει στην Ολλανδία το Σάββατο επικράτηση της Grasshoppers στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Και πριν από λίγο γνώρισε την πρώτη του ήττα στα φιλικά σε μια κακή εικόνα. Νομίζω θα είναι αρκετά προβληματισμένος και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις και θα τις μεταφέρουμε αργότερα.
1: Βεβαίως, Γιάννη, θα τις ακούσουμε. Θα μεταφέρεις τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον είναι πλέον τι γίνεται με τον Νίκασον. Αυτό εκεί.
0: Αυτό νομίζω είναι που καίει, να δούμε την κατάσταση του Νίκασον και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του προς το τέλος του έξτρα 30 λεπτού στο παιχνίδι. Έτσι.
1: Ωραία, Γιάννη, περιμένουμε νεότερη ενημέρωση από εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φιλική ήττα για τον Παναθηναϊκό με 4-1 από τη Rapid Vienna, 4-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει να παίξουν 120 λεπτά. Στο έξτρα 30 λεπτό ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Παντελίδη. Τελικό αποτέλεσμα Rapid Παναθηναϊκός 4-1. Στα της ημέρας στη Super League που ήταν το ενδιαφέρον, δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης, παραμένουν οι 14 ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ο πρόεδρος της Super League για ένα χρόνο και αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Τζότζεφ παραμένει στον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο, ενεργοποιήθηκε η οψιόν που υπήρχε και η Ρίο Άβε επισημοποίησε το δανεισμό του Νασιμέντο από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου, γυρνάμε μπασκετικά, ο Άρης εξακολουθεί να φλερτάρει με τον παίκτη για την απόκτησή του. Στον ΠΑΟΚ ο δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε πρόταση για το Φονσέκα στη Μεξικανική Λεόν. Όπως είπα και νωρίτερα, ενώ περιμένουν στον Ολυμπιακό τις εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ και το Γουόκαπ, στους Ερυθρόλευκους θα παραμείνει ο Τζότζεφ για ακόμα ένα χρόνο. Ως το 2030 στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο με τον Ισπανό να δηλώνει το σπίτι μου είσαι εσύ. Μια είδηση που έρχεται από το εξωτερικό και έχει το δικό της ενδιαφέρον. Διομαντέ, ο οποίος είχε γίνει μήλον της Έριδος, παραμένει στη Λειψία καθώς καμία πρόταση δεν πλησιάζει τις απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας. Η διάγνωση στον ΠΑΟΚ για τον Ελουστόντο είναι ήδημα και πρώτη προπόνηση για Άλλη και Σανταμαρία με τη φανέλα του δικεφάλου.

Πάμε και στον κυπελούχο. Φίστο Ρόζονταλ τη Ολλανδία θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά η ομάδα τη Κρήτη στο βασικό στάδιο τη προετοιμασία τη και θα δώσει και φιλικά παιχνίδια. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδας με αντίπαλο την Brenda. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο τη Willem. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 6 ώρα Ελλάδος με την Al Samakh στο Rosenthal.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Γιάννη, όση ώρα δεν είχαμε επικοινωνία μαζί σου, χάσαμε κάτι?
1: Είμαστε στο 64ο λεπτό, εκβίτες είναι 0-0. Ήταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου που έκανε ένα λάθος, δηλαδή στο 54ο λεπτό ο Μπαλαμώτης, δίνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή τον Μάρσαλκ, ο οποίος όμως από το σημείο του πέναλτι πέταξε την μπάλα εκτός εστίας. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει τη σύνδεση στην σύνθεση που έχει παρουσιάσει στο δεύτερο ημίχρονο ο Νικολίτ. Δεν είναι τόσο επιθετική όσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο που είχε Κοϊτά, Ζούπκοφ στις πτέρυγες με ροταπίγιο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να παίξει και πάλι από τις πτέρυγες. Απλά είναι ο Χρυστακόπουλος με τον Γιούμπιζιτς από τη μία πλευρά. Περισσότερες πρωτοβουλίες προσπαθούν να πάρουν open rise με τον Κουτέσα από τα αριστερά. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να πιέζει ψηλά, βλέπουμε δηλαδή τις δύο βασικές αρχές που έχει ζητήσει σε αυτό το παιχνίδι ο Νίκολς, αλλά και χαρακτηρίζουν και τη φιλοσοφία του, αλλά και τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στην εκδοχή της ΑΕΚ για τη σεζόν 26-27, δηλαδή να έχει πιέσει ψηλά, σε ψηλά μέτρα για να μπορεί να κάνει ανάκτηση κατοχής και να παίζει πιο άμεσα, και να επιχειρήσει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τις πτέρυγες να μπαίνει στην απέναντι περιοχή. Το έκανε πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τώρα τη συνέχεια, γιατί αρχίζει σταδιακά να βρίσκει αυτή τη σύνδεση που λέγαμε με τον Μαρίνη Σαχαμπό στη μεσαία γραμμή και με τον Πενράιζ, με τον Κουτέσα που κινούνται από τα αριστερά. Δεν έχει καταφέρει ακόμη να βάλει στο παιχνίδι τον Λούκα Γιώβιτς και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που αποτελούν το επιθετικό δίδυμο. Κρατάει όμως μπάλα, έχει δηλαδή βρει τα πατήματά της σταδιακά στο να επανακτήσει την κατοχή μπάλας που είχε και στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά λείπει η καλή τελική απόφαση για να βγει μια τελική ενέργεια με απειλή για την αιστεία της Βίτες. Έτσι λοιπόν, στο 66ο λεπτό, εκ Βίτες είμαστε 0-0.
0: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε σένα.

0: στους δέκτες μας αυτή την ώρα, πλάνα από τους οπαδούς της Αγγλίας και της Αργεντινής στις κερκίδες. Η προθέρμανση των δύο ομάδων συνεχίζεται. Αργεντινή-Αγγλία σε περίπου 28 λεπτά από τώρα διεκδικούν την συμμετοχή τους στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου ήδη από χθες περιμένει η Ισπανία. Λοιπόν, εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου για όλα τα τελευταία νέα του παγκοσμίου κυπέλου, 28 λεπτά πριν από τη σέντρα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο αγγλικός και αργεντίνικος τύπος βουίζουν για τον σημερινό ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Θα ξεκινήσει 10 το βράδυ στην Ατλάντα. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, ποιος θα μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό και θα στείλει περισσότερες φορές από τον αντίπαλό του την μπάλα στα δίχτυα. Το BBC Sports τονίζει την ιστορία και την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων, αναφέροντας τον γκολ του Μαραντόνα, το περίφημο χέρι του Θεού, το 1986. Daily Mail επικρίνει τον διορισμό του Αμερικανού διαιτητή Ισμαήλ Ελφαφ, υπονοώντας ότι ευνοεί την Αργεντινή αυτός ο ορισμός. Είδες...
0: Εσύ MLS λέω, ε.
1: Ναι, ναι. Είδες αν ισχυρίστηκε προκλητικά ότι η Αργεντινή έπαιξε με 12 παίχτες στο προηγούμενο ημιτελικό κόντρα στην Ελβετία, αφήνοντας ξεκάθαρες αιγμές για την διαιτησία του Πορτογάλου του Πινέιρο. Παράλληλα εξέφρασε, μιλάμε πάντα για την Τεσάν, έντονη δυσαρέσκεια για τον ορισμό του Αμερικανού διαιτητή σε αυτόν τον ημιτελικό. Η The Daily Telegraph και η The Guardian εστιάζουν περισσότερο στο τακτικό κομμάτι, χαρακτηρίζουν την αναμέτρηση ως ένα τιτανικό μάτς ονείρου και στις αναλύσεις τους σημειώνουν ότι η Αργεντινή στερείται ένταση στο κέντρο και πλάτος στο παιχνίδι της, γεγονός που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Τόμας Τούχελ, αν και αναγνωρίζουν τη μόνιμη απειλή της ιδιοφυΐας του Λιονέλ Μέση. Η Daily Star, άλλη μια αγγλική εφημερίδα, χρησιμοποιεί το κλασικό καυστικό του χιούμορ με λογοπαίχνη, αποτυπώντας την αγωνία των Άγγλων φιλάθλων απέναντι στον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής. Από την άλλη πλευρά, στον αργεντίνικο τύπο έχουμε την Ολέ και την Ελγράφικο να γιορτάζουν την πρόκληση της Αργεντινής στον ημιτελικό, τονίζοντας την απόδοση του Λιονέλ Μέση. Βέβαια είχαμε την αντιπρόεδρο της Αργεντινής, την Κριστίνα Κίρσνερ, να προκαλεί αντιδράσεις αποκαλώντας, με τις δηλώσεις της, αποκαλώντας τον αγώνα ιστορική εκδίκηση εναντίον των σφετεριστών πειρατών της Βρετανίας, έτσι το επιχαρακτηριστικά. Οι TEC Sports και οι ΟΛΕ καταγράφουν τις αγγλικές επιθέσεις ως δικαιολογίες και προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στους διαιτητές. Η La Nation γράφει, τονίζει συγκεκριμένα ότι η διεθνής κοινότητα βλέπει την Αργεντινή ως μια ομάδα που αισθάνεται ανίκητη, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει την Ελβετία με 3-1. Ο αγώνας πάντως υπόσχεται να είναι συναρπαστικός, με τις δύο ομάδες να έχουν επιδείξει την ικανότητά τους να ανατρέπουν σκορ και να σκοράρουν τέρματα. Για να δούμε ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, στο Buenos Aires, και εντάξει φαντάζομαι ότι αυτό είναι λογικό, υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα γύρω από την πρεσβεία της Αγγλίας. Επίσης έχουμε τον Ιμπραήμοβιτς να κάνει μια πολύ όμορφη δική του δήλωση, όπως μας έχει συνηθίσει. Η Αγγλία έχει δει ήδη το χέρι του Θεού στο Μουντιάλ, τώρα απόψε θα δει το αριστερό πόδι του Θεού, ενώνοντας τον Λιονέλ Μέση.
0: Το Μέση, ναι.
1: Επίσης,
0: εντάξει, ξέρεις, έκανα το κάνω συγκριτικά με το 86.
1: Το 86, σωστά. Επίσης, να σου πω ότι με την σκούρα εμφάνιση έπαιξε το 86 η Αργεντινή απέναντι στους Άγγλους. Με τη σκούρα εμφάνιση θα παίξει και σήμερα, θέλοντας να περάσει τα δικά της με τον τρόπο της μηνύματα στους Άγγλους αλλά και στους Αργεντίνους. Επίσης είχαμε στην Ατλάντα, όπου θα γίνει το παιχνίδι, συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλάθλους της Αργεντινής, ως γνωστόν αυτή η λυθιότητα που υπάρχει ανάμεσα στους φιλάθλους, όχι όλων των ομάδων, αλλά πολλών ομάδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ήταν φιλάθλοι της Σαν Λορέντσο και της Ουρακάν. Το λέω πρέπει να είναι γιατί οι περισσότεροι φορούσαν φανέλες της Εθνικής Αργεντινής, καθώς ήθελαν να παρακολουθήσουν στο παιχνίδι εντός ή εκτός γηπέδου των ΗΠΑ. Τώρα, τι υπόθηκε στη Γαλλία για την απόδοση της Ισπανίας στο χθεσινό παιχνίδι? Μετά τον αποκλεισμό της από το τουρνουά, η ομάδα του Didier Deschamps επικρίθηκε από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για την μέτρια απόδοση της εναντίον της La Roja. Νίκησαν έναν ακόμη αντίπαλο και έγινε θέμα τάξης. Με κύρος η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία 2-0 στον ημιτελικό και έγινε η πρώτη φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου. Ως εκ τούτου τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση έσπευσαν αμέσως να επενέσουν την ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε και να επικρίνουν την ομάδα του Ντεσάν. Η Λεκή, παράδειγμα, μια φωτογραφία που έδειχνε μόνο τον Εμπαπέ, γράφει ατύχημα στον Ντάλλας. Στη συνέχεια πρόσθεσε η γαλλική ομάδα υπερτερούσε πλήρως. Αυτή είναι η άποψη της εφημερίδας. Η Le Figaro λέει ότι με μια φωτογραφία πάλι του Εμπαπέ, θέλοντας να επικονίσει την ήττα αναλύοντας τον αγώνα στην ιστοσελίδα της, γράφει το όνειρο τελείωσε για τους Le Bleu, αποκλείστηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη, ανέφερε. Μετά, παρουσιάζοντας επίσης ένα κοντινό πλάνο του Εμπαπέ στην πρώτη σελίδα, η Le Parisien θρύνησε όσα είχαν συμβεί στον αγώνα, οι Le Bleu ιτήθηκαν, δήλωσε, και πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναγνώρισε ένα σκληρό πλήγμα. Επίσης, μια φωτογραφία αυτή τη φορά της νικήτριας ομάδος, η Le Monde, τόνισε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο. Τέλος του μπλε ονείρου, οι Le Bleu κυριαρχήθηκαν και αποκλείστηκαν, περιέγραψε συγκεκριμένα.
0: Σωστά το περιέγραψε, ευκαιρία δεν έκανε η Γαλλία, φάση δεν έκανε χθες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σου λέω, υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία τα βλέπουν όπως θέλουν να τα βλέπουν.
0: Ναι, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, το λέω, γιατί μου έκανε εντύπωση ο τίτλος που διάβασες προηγουμένως.
1: Ναι, μα γι' αυτό το είπα όπως το είπα. Και μάλιστα η φημισμένη εφημερίδα Λεκύπ το έγραψε. Ατύχημα στον Ντάλλας. Στη συνέχεια πρόσθεσε η γαλλική ομάδα υπερτερούσε πλήρως. Εκτός και να εννοούσε Άγγλες τα προηγούμενα παιχνίδια. Μόνο εκεί το απέδωσα. Αλλά και πάλι δεν διευκρινίζεται. Πού να πάμε στο. Στο El Mundo Deportivo, στην Ισπανία είμαστε και πάλι, έκανε κάτι παρόμοιο στην πρώτη σελίδα, δηλαδή τι έγραψε, στον τελικό, δευτερόλεπτα αργότερα η ΑΣ συμμετείχε επίσης στην ιστοσελίδα της γράφοντας ότι θα αναζητήσουν το δεύτερο αστέρι τους και σιγά σιγά αναμένουμε το απόψινό παιχνίδι να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στον τελικό. Θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Αργεντινή. Εάν είναι Αργεντινή θα έχουμε μια άλλη φιναλίσιμα αυτή τη φορά σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο στο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο ομάδες ξέρουμε πολύ καλά ως πρωταθλήτριες των υπήρων τους την τελευταία φορά που έγιναν αυτά τα τουρνουά είχαν την υπόσχεση και είχαν δώσει την υπόσχεση ότι θα παίξουν πριν το Μουντιάλ στο φιναλίσιμα. Τελικά το παιχνίδι για τον ΑΒ λόγο δεν έγινε. Οι Ισπανοί κατηγορούν τους Αργεντίνους που δεν ήθελαν. Οι Αργεντίνοι κατηγορούν τους Ισπανούς ότι ήθελαν άλλη ημερομηνία. Να δούμε αν θα φτάσουν αυτές οι δύο ομάδες στον τελικό. Το σίγουρο είναι το φιναλίσμα θα το δώσουν. Τώρα το πότε θα το δούμε. Τώρα οι Άγγλοι θα καταφέρουν να περάσουν και να βρουν μπροστά τους στην Ισπανία. Ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Άγγλοι, δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, εάν φτάσουν στον τελικό, θα παίξουν μεταξύ τους και σαφώς. Ο σημερινός χαμένος θα βρει την Γαλλία στον μικρό τελικό που σαφώς έχει πολύ μικρότερη σημασία σε αυτό το φινάρι του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό αγώνα σε όλους.

0: Αγγλία Αργεντινή σε 17 λεπτά από τώρα η Σέντρα. Ο Μπάμπης Παπάζογλου μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα θα περιγράψουν το παιχνίδι. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι έτοιμος να μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ένα πάντα ιδιαίτερο ζευγάρι, αλλά πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον ημιτελικό μιας διοργάνωσης, γιατί τώρα πια έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να είναι στο τελικό και να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Αγγλία-Αργεντινή σε ένα παραδοσιακό ζευγάρι. Ήταν και ο πόλεμος στο Φόκλαντ τη δεκαετία του 80, που
0: φοράνε και τις ίδιες εμφανίσεις τώρα.
1: Είχε επισκιάσει και τα πάντα, ειδικά το 1986 με το περίφημο παιχνίδι που ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν ο απόλυτος στάρ, αρχικά με τον γκολ του Θεού με το χέρι και συνέχεια με ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελλο. Όμως αυτά είναι στο μακρινό παρελθόν. Υπήρξε και μια άλλη πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρησή του το 1998, θυμάσαι το παιχνίδι να είναι στο 2-2, να κρίνεται στα πέναλτι με David Beckham να αποβάλλεται, αλλά να παίρνει και την ρεβάνς του το 2002 στο 1-0 της Αγγλίας. Όλα αυτά όμως είναι ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα παίζουν πολύ διαφορετικά, παίζουν δύο ομάδες με φόντο την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε εκπλήξεις, ναι, κατά μία έννοια έχουμε εκπλήξεις, ειδικά στην Αγγλία, γιατί έψαχνα να βρω πότε είχαν παίξει μαζί Μπακ, ο Τζέιμς και ο Σπένς. Είχαν παίξει με την Γκάνα στο 0-0, μοναδική ισοπαλία της Αγγλίας στο ξεκίνημα τότε της φάσης των ομίλων, δεύτερη αγωνιστική. Επίσης σίγουρα προκαλεί μια αίσθηση το γεγονός ότι προτίμησε ο Τούχελ τον Ρότζερς δεξιά, δηλαδή αφήνοντας στον πάγκο και τον Μαντουέκε που συνήθως αγωνιζόταν, αλλά και τον Σάκα. Κατά άλλα, οι κλασικοί παίχτες, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή ο Άντερσον με το Ράις στον άξονα, δεν το συζητάμε για Μπέλιχαμ και Κέιν που έχουν βάλει σχεδόν όλα τα γκολ της Αγγλίας.
0: Σε αυτοί οδηγούν την Αγγλία.
1: Βέβαια, αυτή είναι. Πίκφορντ λοιπόν για την Αγγλία, κατά τον κολπό δεξιά ο Τζέιμς, αριστερά ο Σπένς. Ο Στόνς με τον Γκέι που είχαν παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι στο κέντρο της άμυνας. Ο Άντερσον με τον Ράις στον άξονα. Ο Ρότζερς θα βγαίνει αναγκαστικά δεξιά, αριστερά ο Γκόρντον. Και ο Μπέλιχαμ θα δίνει το στήριγμα στον Χάρι Κέιν. Πραγματικά αυτοί οι δύο έχουν πετύχει από 6 γκολ και οδηγούν την Αγγλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Μοναδικός που έχει σκοράρει ήταν στην πρεμιέρα ο Ράσφορντ στο 4-2 με την Κροατία, ο Ράσφορντ που ξεκίνησε αριστερά, αλλά στην πορεία του πήρε τη θέση ο Γκόρντον. Από την άλλη πλευρά, ο Σκαλόνι για την Αργεντινή έχει προτιμήσει τον Σιμεώνε και όχι τον Ντεπόλ που έβαλε στα τελευταία παιχνίδια στο αρχικό σχήμα. Ο Μαρτίνες δηλαδή κάνει τον κολπό, δεξιά ο Μολίνα, αριστερά ο Ιταλιαφίκο. Ο Ρομέρο με τον Μαρτίνες στο κέντρο της άμυνας, αυτό ποτέ δεν αφισβητηθεί, και ούτε το δίδυμο Παρέντες Μακάλιστερ στην μεσαία γραμμή. Εδώ αλλάζει τα πράγματα, βάζει τον Σιμεώνε δεξιά, αριστερά τον Έντσο Φερνάντες, ή τουλάχιστον περιμένουμε να βγαίνει περισσότερο αριστερά ο Έντσο Φερνάντες. Δεν το συζητάμε, ο απόλυτο στάρ, ο Λεο Μέση, με τον Χούλιαν Άλβαρες στην κορυφή της επίθεσης. Επιδραστικός 100% ο Λεο Μέση, και όχι απλά για την Λεο Μέση, γιατί έχει βάλει 6 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Ακούστηκε και ο Δημήτρης Μαρισιώβας, μπήκε μέσα, Ιγκλαντ, άρχισε κτλ. Λοιπόν, 205 εμφανίσεις ο Λεο Μέση, πλέον 125 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως είναι ο ρέκορντ μαρ συμμετοχών και γκολ για την Αγγλία. Τώρα, διαιτητής της αναμέτρησης ο Έλιφαθ, ο Αμερικανός γεννημένος βέβαια στην Καζαμπλάνκα, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια και σε αυτό το Μουντιάλ. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2 στη μεγάλη έκπληξη τότε των Νορβηγών. Πάρκερ και Άτρινς οι δύο βοηθοί του, ο Ιταλός Μαριάνι με τον Σπαζούδιο Πιτόνι τέταρτος διαιτητής και βοηθός, ο Ντιμπέλο ο Ιταλός στο ΒΑΡ με τον Λούκο από την 70.000 θέσεων το Ατλάντα Στέντιουμ. Εκεί φιλοξενείται το απόψινό μεγάλο παιχνίδι για τους δύο μονομάχους. Λίο Μέση 18 γκολ στα 14 παιχνίδια το 2022, 12 γκολ σε 9 μάτς το 2012, είναι ο απόλυτος ρεκόρντμαν. Φαντάζομαι ότι ο Γκαμπριέλ Καντιπατιστούτα είχε 12 γκολ σε 12 μάτς το 1998. Κύριε Δημήτρη, έτοιμος ή όχι ακόμη? Έλα, για πες και τα δικά σου. κάτι έχουμε να πούμε. Είστε Ιγκλαντ, ξέρουμε ότι ο Δημήτρης ο Αλαντίνε με Αγγλία. Α, γιατί είπες Ιγκλαντ, Ιγκλαντ.
0: Μπάμπη, το Δημήτρη δεν τον ακούμε καθόλου.
1: Τώρα τον ακούμε.
0: Τώρα το ακούμε μια χαρά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μπορούμε πρέπει να προβλέψουμε, καθώς όποιος έχει κάνει πρόβλεψη είναι σαν να ψάχνεις μια χαραμάδα, διότι κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα που περνάει αλλάζουν πράγματα. Βλέπετε τις αλλαγές στην ενδεκάδα. Έχουν οι παίκτες 30 μέρες και πλέον εκεί. Βάλτε και την προετοιμασία. Υπάρχει κούραση. Άρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι θέμα τι ημέρα θα βρεθούν. Είδατε χθες τι συνέβη. Ακόμη αναζητείται η Γαλλία. Και δεν αναζητείται ένας παίκτης, αναζητούνται άπαντες. Έτσι λοιπόν και σήμερα δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Ένα είναι σίγουρο. Όποιος επηρεαστεί λιγότερο από το πολιτικό κοινωνικό θέμα μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας, όπως π.χ. η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, η κυρία Βικτόρια Βιγιαρουάλ, η οποία είπε να βάλουμε φρένο στους εισβολείς γιατί είναι σφετεριστές πειρατές, αναφερόμενοι στην περίπτωση.
1: Α, ναι.
2: Κόντρα
1: να πούμε Φόκλαντ. Τότε στα Φόκλαντ το 82 είχαν εισβάλει οι Αργεντίνοι, αλλά για δύο μήνες κάτσε. Εξακολουθεί να είναι αγγλικό.
2: Είναι αγγλικό και μάλιστα θα δουν τον αγώνα τώρα στην 3.000 ψυχές είναι εκεί.
1: Αλλά δεν έχει τελειώσει ποτέ η διεκδίκηση από την Αργεντινή.
2: Όχι. Απλώς θα πούμε ότι όποια χρόνια ομάδα, επειδή τώρα έχουμε τις φανέλες του 86, το περίφημο αγώνα, έχουμε τις φανέλες που φορούσαν και τότε, η μπλε σκούρα προφανώς για την Αργεντινή, η λευκή για την Αγγλία. Όποια ομάδα καταφέρει και αποβάλει αυτό το πάθος, την κόντρα, την έχθρα που έχουν οι οπαδοί, οι κάτοικοι Αργεντινής και Αγγλίας για τον αγώνα, πιστεύω θα παίξει καλύτερα. Πάντως για την Αγγλία είναι ο αγώνας της εκατονταετίας, καθώς ένας αγώνας οδηγεί σε τελικό μετά το 1966. Είναι πολύ μεγάλο το διακύμα.
1: Έφτασε όμως, για να τα λέμε όλα, έφτασε στους 4 στο 18, έφτασε προημιτελικά το 22, θα μου πεις δεν είναι αρκετό.
2: Είναι ο αγώνας, γιατί μετά το 66 θα βρεθούν στον τελικό. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Ενώ η Αργεντινή είναι ήδη τροπέουχος.
1: Κάτοχος, τρία έχει.
2: Είναι τροπέουχος. Άρα λοιπόν το διακύβευμα και το κίνητρο για τα τρία λιοντάρια είναι μεγαλύτερο.
1: Η δε Αργεντινή έχει ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης. Η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ημιτελικά. Σε ημιτελικό παιχνίδι, όταν πάει ημιτελικό, πάει και τελικό. Δηλαδή στις τρεις προηγούμενες φορές. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Εντάξει, για τους λάτρες.
2: Είπε στην προϊστορία.
1: Ναι, ναι, για τους λάτρες της στατιστικής. Ναι. Ότι στο γήπεδο που γίνεται στην Ατλάντα έχουν παίξει φέτος, δηλαδή έχουν γίνει 7 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Και ποια παιχνίδια έχουν γίνει για κάθε ομάδα. Αγγλία Κονγκό 2-1 με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, Χάρι Κέιν. Και Αργεντινή Αίγυπτος 3-2 με ανατροπή από την Αργεντινή από 2-0. Δηλαδή είναι φοβερό να δούμε κάτι τέτοιο και.
2: Μια που λες για το γήπεδο, να πούμε ότι το άγαλμα έξω με το γεράκι της Ατλάντα είναι, παιδιά, ένα γλυπτό με ατσάλι, το οποίο είναι στο ύψος μιας τετραόροφης πολυκατοικίας, ενός ούγκρο γλύπτη, το περίφημο γεράκι της Ατλάντα, ένα γήπεδο με 1,5 δις κόστος, ένα γήπεδο το οποίο από το 17 που ανακαινίστηκε, γιατί είχε πέσει το Georgia Dome, είναι ένα γήπεδο άλλου επίπεδου. Έτσι, που γι' αυτό οι Αμερικανοί έχουν πολύ μεγάλο σοκ. Και περιμένουμε ενδιαφέρον τον διαιτητή,
1: που ήταν άστοχος. Για την προϊστορία, είπα για το μάτσο 86 το χέρι και το καταπληκτικό γκολ του Ντιέγο. Είπα για το μάτσο 98 το 2-2 και σαν πέναλτι με την αποβολή του Μπέκαμ. Είπα
2: και
1: για το 2002.
2: Ότι από τότε ο Μπέκαμ, για να βρει την υγεία του με τα απειλητικά τηλεφωνήματα και τις απειλές κατά του ιδίου και της οικογένειάς του, έπρεπε να φτάσουμε στις 6 Οκτώβρη του 2001, όπου με γκολ μετά από 7 φάουλ έβαλε γκολ στον Νικοπολίδη και η Αγγλία πήγε απευθείας και όχι μέσω μπαράζ.
1: Ήμουνα.
2: Ναι, εγώ ήμουνα.
1: Μαζί ήμασταν.
2: Ναι, ναι. Τότε λοιπόν βρήκε την υγεία του ο Μπέκαμ μετά από την άδικη κόκκινη που παραδέχτηκε και ο Σιμεώνε, το οποίο ο γιος σήμερα παίζει.
1: Και να πούμε ότι έχουν παίξει το 1962 νικήτρια η Αγγλία φάση ομίλων 3-1. 1966, κύριε Δημήτρη, που το πήρε η Αγγλία, προημιτελικά 1-0 η Αγγλία.
2: Το 66.
1: Συνολικά έχουν παίξει βέβαια αρκετά παιχνίδια. 6 νίκες η Αγγλία, 3 η Αργεντινή, 5 ισοπαλίες. Αλλά μιλάμε για World Cup, μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο. Τα 5 μάτς
2: που έχουν γίνει. Ο αγώνας έχει καταγραφεί με την άσχημη έκφραση του Σερ Αλφ Ράμσι, που αποκάλεσε ζώα τους Αργεντινούς. Και να πούμε ότι εκείνος ο αγώνας είναι αφορμή, επειδή ο Ρατιόν που πέθανε το Σάββατο, η μορφή της Αργεντινής, δεν έβγαινε που τον είχε αποβάλει ο διαιτής, γι' αυτό και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είχαμε τις πρώτες κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Ωραία, αυτά.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπαμε όλα, νομίζω. Σε πρώτη φάση να θυμίσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να θυμίσουμε απλώ. Α, θες το μικρόφωνο.
0: Θα πάρουμε το μικρόφωνο, Μπάμπη, αλλά πες για περίπου.
1: Ένα πούμε απλώ. Να θυμίσουμε η Αγγλία σε φάση ομίλων 4-2 την Κροατία, 0-0 με την Γκάνα, 2-0 τον Παναμά. Και στα νοκάου 2-1 το Κονγκό, 3-2 το Μεξικό, 2-1 στην Νορβηγία. Την Νορβηγία στην παράταση. Η Αργεντινή, 3-0 την Αλγερία, 2-0 την Αυστρία, 3-1 την Ιορδανία στη φάση των ομίλων. Και αρχίζουμε. Δύο μα στην παράταση έχει περάσει. Με το Παρασυνόκρο 3-2, με την Αίγυπτο 3-2 και 3-1 την Ελβετία. Στην παράταση. Δύο από τα τρία μάτς στον κάουτ έχουν πάει στην παράταση. Οπότε ο λόγος.
0: Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς το λόγο. Πάρτε τις ανάσες σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι ήδη δίπλα μου. Διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά όλος ο χρόνος στον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Μπάμπη Παπάζογλου και Αγγλία-Αργεντινή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τον δεύτερο φιναλίστ του Μουντιάλ θα ξέρουμε τα μεσάνυχτα μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού της διοργάνωσης Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα. Σε λίγα λεπτά η σέντρα στο μάτς με μετάδοση από Era Sport και ERT 1. Σε ακόμα μία παράβαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA την Κυριακή καθώς προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιάσει την 15 λεπτή ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημίχρονων. Λύθηκε σήμερα το αδιέξοδο στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε την συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να καθίσουν εναλλάξ ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στο Θόκο. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε σήμερα ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας βαριά ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίας από το μάτς. Στο 65ο λεπτό το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φίτεσε, με το αποτέλεσμα ισόπαλο 0-0, ενώ για Ολλανδία πέταξε σήμερα και πάλι ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό για τον ΠΑΟΚ σήμερα με τον Τάχα Άλι και τον Μπαπτίστ Σανταμάρια, όπως ο ίδιος δήλωσε ότι αποκαλείται, να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Eurobasket κάτω των 20. Και στα νέα των ομάδων μας, ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Στο τένις, στους 8 του Athens Open, πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αγγλίδας Χάριτ Ντάρτ. Ενώ τώρα παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ελβετό Κιμ Στοκστάτ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, την απόκτηση του 24χρονου Mason Greenwood από την Μαρσέιγ έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λιγότερο από 3 λεπτά ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε, Eraspor.
15: ΑΕΚ Φύτεσαι στο 93-00, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Τα πάντα είναι έτοιμα, σέντρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αγγλία, Αργεντινή, Μπάμπης Παπάζογλου, Δημήτρης Μαλισιώβα. Σας ακούμε.
16: Όλα είναι λοιπόν έτοιμα για να ξεκινήσει ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου, Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Σέντρα η Αργεντινή, Λίο Μέση πίσω παρέδες. Η Αργεντινή με μπλε φανέλα, μαύρο σόρτς, μαύρες κάλτσες, λευκές εμφανίσεις για τους άκρους που πιέζουν ψηλά. Αλλά ο παρέδες βγάζει στον Ρομέρο και ακόμη πιο δεξιά το πλάγιο. Λάθος η μεταβίβαση από τον Μολίνα. Η μπάλα στους Άγγλους με τον Κέιν αφήνει στον Στόουνς και περνάει τη μεσαία γραμμή πάλι για τον Κέιν παράλληλα και ακόμη πιο αριστερά για τον Σπένς. Είπαμε αλλαγές στις δύο πλευρές, στα δύο άκρα της άμυνας για τους Άγγλους. Πίκφορντ κρατάει τον κολπό δεξιά, Τζέιμς αριστερά, Σπένς, Στόουνς και στο κέντρο της άμυνας Άντερσον. Ράις αδιαπραγμάτευτο αυτό το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεξιά. Προτίμησε τον Ρότζερς, ο Τούχελ άφησε εκτός και Μαντουέ και Σάκα. Αριστερά ο Γκόρντον. Κέιν φυσικά με Μπέλιχαμ για την Αργεντινή. Το σκαλώνει ο Μαρτίνες κατά τον κολπό δεξιά. Μολίνα αριστερά τα Γιαφίκο. Ρομέρο Μαρτίνες, Σάντρο Μαρτίνες στο κέντρο της άμυνας και εκεί αδιαπραγμάτευτο όπως και το δίδυμο στον άξονα. Παρέδες Μακάριστερ. Δεξιά προτιμάει τον Σιμεώνε. Αριστερά τον Έτσο Φερνάντες. Ο Μέση κοντά στον Άλβαρες. Με τον Σιμεώνε να αφήνει ουσιαστικά εκτός ενδεκάδα στον Ντεπόλ που έπεσε στα προηγούμενα παιχνίδια ο Έλιφαθ, ο Αμερικανός αλλά γεννημένος στην Καζαμπλάνκα, ο ρέφερι της αναμέτρησης. Ούτως ή άλλως έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη, και από χθες από τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας του Δεσάν για τον διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ. Οκ, είπε ότι εμείς είμαστε πάνω απ' όλα, αλλά είναι και περίεργες λίγο και οι επιλογές.
17: Αφού δεν γίνονται βάσει αξία, βάσει του Ιφαντίνου, ο οποίο θα να πούμε ότι η ΔΟΕ ξεκινά έρευνα η ΔΟΕ για το αν συμμετείχε στην ακύρωση τη κόκκινη κάρτα του Μπαλοκάν και είναι η ΔΟΕ. Και θα δούμε αν είναι η φριαλίδα των εξελίξεων για τον κύριο Ιφαντίνου.
16: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε όμω ένα τεράστιο μπράβο στον πρώτο βοηθό διαιτητή που τα βλέπε όλα στο όριο. Δικαιώθηκε και όλα όμω. Έτσι, Άγγελε. Ακπληκτικό δηλαδή, ήταν πολύ ωριακές οι φάσεις.
17: Ας μείνουμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο γιατί οι διαιτητές είναι διαιτητές.
16: Τρίτο λεπτό, Αγγλία Αργεντινή με τον Ταγιαφίκο από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της Αργεντινής σε δύσκολη επαναφορά. Με δύναμη παίρνει μια κεφαλιά ο Άλβαρες, κατεβάζει ο Μέση ανάμεσα σε τρεις, κατάει και περνάει. Αλλά χάνει την μπάλα, ζητάει φάουλ, τίποτα λέει ο Όλιφαρ. Ο Άντερσον δέχεται το σκληρό μαρκάρισμα του Παρέδες του και υπάρχουν και διαμαρτυρίες στον Έντσο Φερνάντες. Βλέπω δύναμη στα πρώτα λεπτά και βλέπω και νέα τη Μέση και ένταση και πάνω και
17: έχει μεταφερθεί η ένταση της εξέδρας στους και στους κατοίκους των δύο χωρών στους ποδοσφαιριστές.
16: Να γύρω γύρω μύτια.
17: Το δεύτερο λεπτό.
16: Μπέλιχαμ και τα λέμε Παρέδες. Και οι υπόλοιποι στη μέση.
17: Πάμε τώρα να πούμε πρόκληση. Τουλάχιστον τρεις κάρτες σήμερα ο ρεφερί.
16: Λοιπόν,
17: για
16: επειδή,
17: να μπορέσει να τους διατηρήσει την ηρεμία.
16: Γνωστός καρτάκιας στο στοίχημα. Θα σου πω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές αυτομάτως.
17: Πολύ σκληρό αυτό το μαρκάρισμα εδώ.
16: Αλλά μέχρι στιγμής το Μουντιάλ δεν βγαίνουν κάρτες. Βγαίνουν ελάχιστες.
17: Αυτό συνέβη διότι στο εναρτήριο ο περίεργος Βραζιλιάνος Σαμπάιο είχε δώσει τρεις κόκκινες. Και προφανώς τον ενημέρωσαν ότι η κυρία.
16: Μαζευτείτε, βέβαια.
17: Ναι, να παίξουμε μπάλα.
16: Λοιπόν, η ένταση έχει τελειώσει. Βέβαια, ο Μέση λίγο τα λέει με τους αντιπάλους του. Είπαμε, το είπε και ο Δημήτρης, αυτή η κόντρα Άγγλων Αργεντινών για τα Φόκλαντ περνάει και στις ομάδες. Και πολύ νωρίς η ένταση, τέταρτο λεπτό, με ένα φάουλ για την Αγγλία με τον Άντερσον απέναντι από τον Ράις στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Αριστερά για τον Γκόρντον κάνει κίνηση ο Σπένς, δεν του περνάει την μπάλα. Κρατάει ο Γκόρντον, αφήνει στον Άντερσον. Μεγάλη μεταγραφή, τερλά λεφτά, αλλά τα δικαιολογεί με την παρουσία του στο γήπεδο. Τα κάνει όλο αυτό το παιδί, δεν αφήνει σπιθαμή του γήπεδου, δηλαδή ένα απάτητο σημείο Δημήτρη σε όλο το τερέν. Ο Άντερσον με απίστευτες δυνάμεις στο τέλος μια σεζόν μάλιστα. Ντέκλαν Ράις δέχεται την πίεση του Χούλιαν Άλβαρες, γυρίζει στον Στόουνς και ο Στόουνς θα περάσει αριστερά στο Κέι. Ο Μέση δεν θα προσάρει ποτέ στη ζωή του. Στα 39 του ξέρει πόσο να τρέξει. Ο Σπένς περνάει από αριστερά. Είναι ο Σιμεώνε και το περνάει και περνάει και τρεις. Και γίνεται το τάκλιν. Βρίσκει την μπάλα ο Ρομέρο. Δυσκολεύεται ο Σιμεώνε. Η απομάκρυνση από το Μακάλιστερ σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κέικ. Τώρα τρέχει να πιέσει ο Μέση λίγο. Και γυρίζει ο κεντρικός αμυντικός Αγγλίας. Ο Πίκφορντ για ανοιχτός εστίας και εκτός περιοχής για να παίξει με το Ράις και πάλι πίσω τριγωνάκι με το Κέιτ και πίσω για τον Πίκφορντ. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα στο Ατλάντα Στέιντιουμ. Αγγλία Αργεντινή 0-0 στον δεύτερο ημιτελικό. Η Ισπανία περιμένει τον νικητή για τον τελικό. Πάει περάσει ο Άλβαρης την μπάλα για το Μέση. Δεν ήταν εκεί ο στάρ της Αργεντινής. Ο Κέι, ο Άντερσον, ο Στόουνς, η παλιά από το pressing το καλό των Αργεντινών, το πλάγιο για τους Λατινοαμερικάνους, Δημήτρη.
17: Δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το Ζιλ Ριμέ μετά από μερικές μέρες το μεγάλο τελικό. Τους περιμένει η Ισπανία, την Αγγλία ή την Αργεντινή που έχουν πάρα πολλά να λύσουν και για την Αγγλία είναι το match των 100 χρόνων καθώς μετά το 1966 όταν το κατέκτησαν στο Γουέμπλι έχουν τη δυνατότητα να ξαναβρεθούν σε τελικό απέναντι στην κάτοχο Αργεντίνη. Πρώτα λεπτά, πολύ ένταση, πολύ πάθος, σκληρά μαρκαρίσματα, ένα ακόμη φάουλ τον Έλιοτ Άντερσον, τον παίκτη ήδη της Νότιχαμ Φόρεστ, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Και θα δούμε στη μεσαία γραμμή που θα παιχθεί το παιχνίδι. Ο Μεν Ντέκλαν Ράις προέρχεται από τραυματισμό είτε από κάποια ίωση. Έχασε δύο προπονήσεις. Χθες έκανε προπονήση στην Ατλάντα. Τον έχει βασικό ο Τόμας Τούχελ. Και από την άλλη μεριά ο έπειρος παρέτης έχει περάσει τα 30 και ο άνθρωπος που παίζει στην Μπόκα μαζί με τον παίκτη της Λίβερπουλ, τον Μακάλιστερ, που έχασε πολλά παιχνίδια μετά την εκπληκτική σεζόν όταν η Λίβερπουλ κατέκτησε τα πάντα. Είναι στην επίθεση όμως η Αγγλία από τα δεξιά να βγει σέντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από την παρέμβαση του Ρομέρο και του Μακάλιστερ. Ένα πρώτο κόρνερ και όπως ξέρετε και έχουμε ξαναπεί στις μεταδόσεις, η Εθνική Αγγλίας έχει πάρει την πατέντα της Arsenal στις στιμένες μπάρες με τα μαρκαρίσματα τα οποία σε έναν αγώνα είχαμε την ακύρωση του γκολ εξαιτίας αυτών των μαρκαρισμάτων, ιδιαίτερα στον τερματοφύλακα. Πρώτο δοκάρι ή δεύτερο. Η Αγγλία έχει σκοράρει απέναντι στον Παναμά ή στην Κροατία με τον Κέιν.
16: Η Νορβηγία το εφάρμοσε καλύτερα στο προηγούμενο παιχνίδι. Πήρε την πατέντα τη.
17: Για να δούμε, 7ο λεπτό. 0-0. Δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ζωντανή μετάδοση Era Sport, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον ταχυδακτυλουργό Ντέκλαν Ράις. Δεύτερο δοκάρι, τα μαρκαρίσματα. Πέφτουν κορμιά. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια τη Αγγλίας, η οποία κατάφερε, έκανε επανάκτηση της μπάλας, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του ο Γκουέι, ένα φάουλο και από τον Μάρο κοινό με αμερικανικό διαβατήριο. Αν δείτε φίλες και φίλοι τα μαρκαρίσματα είναι ελεύθεροι πάλι, δεν ούτε καν ελληνορωμαϊκοί, διότι μπορούν και κρατούν πόδια χέρια των αντιπάλων η αμυντική της σκληρής πάντα Αργεντινής, η οποία στα πρώτα από τα 8 λεπτά δεν μπορεί να επιβληθεί. Άλλωστε η Αργεντινή στα τελευταία 3 μάτς δέχτηκε γκολ από όλους τους αντιπάλους, χτύπησε στις αντιπιθέσεις και αργότερα θα πούμε και το περίφημο στατιστικό με το Μέση, ο οποίος έχει περάσει το Μουντιάλ περπατώντας αφού τα 60 λεπτά από τα 90 περπατά. Ο Ταλιαφίκο εδώ έχει περάσει τα 30. Ο Νικολάς Ταλιαφίκο πιέζουν οι Άγγλοι να πάρουν την μπάλα και καταφέρουν την παίρνουν την μπάλα με φάουλ όμως σύμφωνα με υπόδειξη του ρεφέρι με το γιο του Σιμεώνε, τον άνθρωπο που οδήγησε σε 3 χρόνια βασανιστικά στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, νυν ιδιοκτήτη της ομάδας του Μαϊάμι. με εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα, την άδικη κόκκινη κάρτα στη Μασσαλία, όταν η Αργεντινή κατάφερε στα πέναλτι με άδοξο χτύπημα του Νίκη Μπατ να πάει στην επόμενη φάση και να παραδεχτεί μετά από πολλά χρόνια ο νυν προπονητής της Ατλέτικο, ο μπαμπάς του παίκτη, σημαίνει ότι ναι, η κόκκινη κάρτα δεν ήταν, αλλά κάτι έπρεπε να κάνω. Αγγλία-Αργεντινή λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Ατλάντα, στην έδρα του CNN, στην έδρα της Coca-Cola, σε ένα γήπεδο κόσμημα στην Ατλάντα, που είναι η πρώτη πόλη στην Αμερική που μπορεί και εξυπηρετεί 80 εκατομμύρια ταξιδιώτες στο μεγαλύτερο διακομιστικό κέντρο αερομεταφορών στην Τζόρτζια, εκεί που είναι η Ατλάντα. Ο Άντερσον θα πάρει την μπάλα, πρώτη μπάλα από την άμυνα, βρίσκει τον Ράις, πέφτει κάτω ο Γκόρντον που βρέθηκε στην μεσαία γραμμή, ο Κέιν μάλλον, θα χάσει την μπάλα, πέφτουν οι Αργεντινοί πάρα πολύ δυνατά, πέφτουν όμως και οι Άγγλοι, ένα ακόμη φάουλ. Νομίζω ότι τα φάουλ ήδη έχουν ξεπεράσει τον αριθμό 10 και διανύουμε μόλις τα 9,5 λεπτά. Ινφαντίνο, για τον οποίο αναφέραμε πριν ότι είναι πλέον στο μικροσκόπιο της ΔΟΕ, η οποία είναι η μαμά όλων των αθλημάτων, και εκεί ορκίστηκε ο Ινφαντίνο πριν από πολλά χρόνια ότι δεν πρέπει να εξυπηρετεί εμπορικά συμφέροντα είτε πολιτικές παρεμβάσεις, και εφόσον παραδέχτηκε ότι του τηλεφώνησε ο Τραμπ και μετά είχαμε την ακύρωση της κίτρινης και της κόκκινης του Μπαλογκάν, πρέπει να πείσει τη ΔΟΕ να μην βρεθεί και αυτός εκτός FIFA, όπως βρέθηκαν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί από την UEFA. Ο Γκόρντον υποδέχεται την μπάλα, θα προλάβει, δεν νομίζω να προλάβει, απλώς περνά την μπάλα προς τον έμπειρο κίπερ, τον Μαρτίνες, ο οποίος παίζει στην Άστον Βίλα, και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα με παίκτες που παίζουν στην Αγγλία και μπορούν και προσφέρουν και στην Premier League, η οποία είναι η κορυφαία στα ημιτελικά, καθώς διαθέτει πάνω από 46 ποδοσφαιριστές.
18: Βέβαια, λογικό είναι.
17: Στα ημιτελικά.
18: Και Αρσέν Βενγκέρ και Γκάρι Νέβιλ.
17: Αρσέν Βενγκέρ, ο άνθρωπος που ξεκινούν όλες οι καινοτομίες του ποδοσφαίρου.
18: Κεφαλιά του Στόουνς πρώτου Άλβαρες, ένα πλάγιο για την Αργεντινή που κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Είμαστε στο 11ο λεπτό και αυτό που χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι τα φάουλ.
17: Αυτός είναι κάποιος διάσημος, αλλά δεν το ξέρω.
18: Τα πολλά φάουλ, τα νεύρα, τη ένταση και η προσπάθεια των παιχτών να μην αφήσει τον αντίπαλο να παίξει. Εδώ βγαίνει ο Άντερσον στην κάθε πάσα και κλέβει, πέφτει πάνω του με δύναμη ο Παρέδες, ο Έντσο Φερνάντες. Κερδίζουν οι Άγγλοι, πέφτουν.
17: Τέσσερα κορμιά κάτω.
18: Τέσσερα κορμιά. Τώρα τι έχει δώσει ο διαιτής δεν ξέρουμε.
17: Δύο σμπροξίματα.
18: Και το μεταξύ και οι πάγκοι των δύο ομάδων έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άντερσον σηκώνει τα χέρια. Είναι δύσκολο το έργο του.
17: Τι να κάνει. Έλφα. Άμα αρχίσει και δίνει κάρτες, θα διπλώσουν μετά. Προσπαθεί το... με λόγια.
18: Βέβαια, άλλοι διαιτές σου λένε δίνει η καρτούλα νωρίς για να μαζευτούν. Είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, ο Άντερσον, για να δούμε το replay. Και πέφτει πάνω στην μπάλα με πολύ δύναμη ο Έντσο Φερνάντες. Σηκώνεται, μπερδεύονται εκεί τα πόδια του. Βάζει το χέρι ο Άντερσον για να μην σηκωθεί ο Έντσο Φερνάντες. Και μετά ο κακός χαμός. Τον έχει πιάσει από το χέρι και στο το πόδι.
17: Ο για να δούμε τι του λέει. Τι του λέει.
18: Στο Μπαρέδες. Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε.
17: Ότι, ότι παίζουμε 12 λεπτά και πρέπει να έχει κάνει 3 φάουλ.
18: Εντάξει, δεν βγαίνει έτσι το παιχνίδι. Προφανώς δεν βγαίνει έτσι. Αλλά η τακτική του διαιτή μέχρι στιγμής είναι να μην δώσει κάρτες, να το πάει έτσι το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μοιράζει και κάποια κάρτα, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τραγιαφίκο και τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες της United. Είπε και ο Δημήτρης ότι παίζουν πολλοί παίχτες στην Αγγλία, γενικώς στις 4 του Μουντιάλ, εννοείται από Αγγλία, αλλά υπάρχουν και μπόλικοι από την Αργεντινή. Ο Λίο μέσα εδώ χάνει την ισορροπία του, γι' αυτό ακούτε και τα επιφωνήματα, αλλά η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Μολίνα. Έλα Δημήτρη.
17: Παίζουμε 13 λεπτά και ο Μέση έχει ακουμπήσει μία φορά την μπάλα.
18: Ναι.
17: 13 λεπτά.
18: Δύο, τώρα ήταν η δεύτερη. Είχε ακουμπήσει και στο ξεκίνημα. Αλλά όντως δεν πάει ούτε στο Κέινι παρά ούτε στο Μπέλιγχαμ. Ο Ρομέρο, ένας ακόμη, παίζει Αγγλία, βγαίνει ο Χούλιαν Άλβαρες για να πάρει την μπάλα πολύ μακριά από την περιοχή της Αγγλίας. Δεξιά ο Ρομέρο για τον Μέση που έχει βρει εκεί χώρο και παίζει με το εξωτερικό. Βάζω μια κάτι, υπάρχει offside υπόδειξη για την κίνηση του Σιμεώνε. Όλα αυτά μπήκαμε στο 14ο λεπτό και πάλι καλός έδαφος παίχτης της Αργεντινής εδώ από τον Πίκφορντ και διαμαρτύρονται στον Έλιφαντ. Δεν ξέρω, δεν άφηνε την μπάλα.
16: Και το σπρώχνει και λίγο ο Πίκφορντ και πέφτει και ο Σιμεώνε.
17: Μα απαγορεύεται είναι... όταν έχεις κάνει η μπάλα σε άλλον, απαγορεύεται να την κρατάς πλέον από πέρυσι. Δεν την κρατάμε την μπάλα.
16: Συνεχίζεται, εγώ αυτό βλέπω. Δημήτρη,
17: θα έχουμε κόκκινη. Θα έχουμε κόκκινη.
16: Είμαστε... Είναι μάτς πατώσεις και να έχουν βγει εύκολα δύο κάρτες. Πανεύκολα, έτσι, Δημήτρη.
17: Θα βγει, θα βγει, θα βγει.
16: Θα βγει, απλώς η στρατηγική του είναι αυτή με στιγμής και δεν είχαμε και γενικώς πολλές κάρτες με το ξεκίνημα του Μουντιάλου και αφήνει στον Μπέλιγχαμ πολύ μακριά ο Άσος Ρεάλ για να βοηθήσει να οργανώσει το παιχνίδι. Ωραία σπένς περνάει για τον Γκόρντον. Αχρησεύουν και τις δύο της δεξιάς πλευράς της Αργεντινής. Ο Γκόρντον κρατάει, συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει το σουτ. Κρατάει περισσότερο την μπάλα όμως από όσο πρέπει. Έρχεται ο Μακάλιστερ να καθαρίσει τη φάση. Τεράστιο λάθος εδώ της μεγάλης μεταγραφής του Μπαρτσελόνα από την Νιουκάσλ που δεν έπαιξε. Και βγαίνει ωραία η Αργεντινή με τριγωνάκια. Ο Μακάλιστερ δεξιά του σημειώνει, κάνει κίνηση ο Άλβαρες εκεί. Είναι ο Τζέμις, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλ με το σύντος. Παίρνουν πάλι οι Αργεντινοί. Από δεξιά η σέντρα βγαίνει, περνάει από τον Μέση και βγαίνει αριστερά και τρέχει ο Ταγιαφίκο που έχει ανέβει. Ωραίος ρυθμός εδώ στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε μπαρίτσα. Όχι μόνο μαρκαρίσματα, εντάσεις και νεύρα. Πάρα στη μεσαία γραμμή ο Λισότρο Μαρτινές για τον Παρέδες. Παρέδες, σωστά είπε ο Δημήτρης, στην Μπόκα πια. Ο μοναδικός παίκτης που παίζει η Αργεντινή από τις 11. Η δεξιά η μπάλα. Έχασα κανέναν κύριε Δημήτρη, όχι. Μόνο Παρέδες. Λοιπόν, ο Παρέδες πάλι με την μπάλα Μακάλιστερο. Αυτά 20 μέτρα έξω την περιοχή. Σκάβει την μπάλα για το Μέση, παίρνει την κεφαλιά. Ο Γκέι πλάγια. Και βάζει την κόντρα ο Σιμεώνε στον Σπένς για να πάρει το πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από δεξιά. Όπως επιτίθεται η Αργεντινή με το Σιμεώνε, εκτελεί γρήγορα προς τα πίσω. Παρέδες κατάει από τον Ρομέρο, πήρε την μπάλα. Κατάει ο Παρέδες χωρίς να βιάζεται και παίζει ένα τριγωνάκι εκεί για τον Μέση. Κατάει ο Μέση, πάει να περάσει για τον Ρομέρο, δεν περνάει η μπάλα. Ο Μπέλιγχαμ του φεύγει το κοντρόλ, ωραίο το τάκλιν του Παρέδες στην μπάλα και ο Σιμεώνε πίσω στο Ρομέρο.
17: Και νομίζω, Μπάμπη, ότι του πήρε την μπάλα με το τάκλιν και του είπε και πέντε γαλλικά με έναν τρόπο πιεστικό. Κάθε μάχη είναι ένας μικρός πόλεμος, κάθε μεταβίβαση είναι μια δυναμική αντίδραση. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν να λύσουν πάρα πολλά εκτός ποδοσφαίρου και θέλουν να τα λύσουν με το ποδόσφαιρο.
16: Εκεί έχει πέρασει.
17: Διανύουμε το 16ο λεπτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Έρασπορ 101,8 από την Ατλάντα, την έδρα του CNN και της Coca-Cola, από το Mercedes-Benz, που η FIFA απαγόρευσε στους χορηγούς να έχουν πλέον το όνομα την ώρα διεξαγωγής, στον χρόνο διεξαγωγής του Μουντιάλ. Και είναι τώρα Ατλάντα Stadium, ένα σύγχρονο stadium, το οποίο έχει δύο πολύ μεγάλες ομάδες, την κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Αργεντινή από το Κατάρ, με την Αγγλία, η οποία θέλει να ξαναπάει τελικό μετά το 1966 και έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Τζέιμς, ο οποίος έχασε τρεις αγώνες λόγω τραυματισμού. Επανήλθε για τον Γκουέι, ο οποίος δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 παιχνίδια. Για τον Σπένς, ο οποίος είναι μια έκπληξη στην ενδεκάδα, σε αργό τέμπο, όλοι οι Αργεντίνοι έξω από τα γκολπόστ του Μαρτίνες και οι δύο τροματοφύλακες είναι θεατές μέχρι στιγμής. Στην μεσαία γραμμή η μπάλα θα πάει στον Μπέλιγχαμ, θέλει να παίξει τον αδίο, αλλά οι Αργεντίνοι κλείνουν το χώρο, ξανακλέβουν οι Άγγλοι, όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Μόργαν Ρότζερς, κάνει μία τρίπλα, δύο, πιέζει, κόρνερ είναι αυτό ή out. Πήρε το out και όχι το corner, καθώς πιεστικά προσπάθησε ο Μόργαν Ρότζερς, ενώ αυτός είναι ο σπουδαίος τραγουδιστής. Και ο Μικ Τζάκερ, οι Αμερικανοί σόου, να θυμίσουμε ότι στον τελικό ετοιμάζουν ημίχρονο 20 λεπτών.
16: Ναι,
17: όχι 15, ετοιμαστείτε για 20 λεπτά διάλειμμα.
16: Θα πάει 25 και 30 λεπτά.
17: Και θα δούμε αν θα είναι και ο Τραμπ, γιατί ο πόλεμος στο Σαστενά του Ορμού συνεχίζεται, επανήλθε μάλλον. Έχουμε επανεκκίνηση του πολέμου εκεί και τα θέματα είναι περίεργα. Εδώ στο ποδόσφαιρο 18
16: ο
17: λεπτά αγώνα.
16: Ήταν και με την Νορβηγία.
17: Ναι. 18 λεπτά αγώνα. Ντέκλαν Ράις, ο οποίος επαναλαμβάνω έχασε δύο προπονήσεις. Εδώ η πάσα του είναι επίφοβη. Πολύ ωραίο το τάκλιν του Νικολάς Ταλιαφίκο. Η μπάλα είναι πλάγι. Ο 15 μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή. Κάτω ο Άγγλος, ο παίκτης της Αγγλίας. Ενώ ο Κέιν προσπαθεί να πείσει το διαιτή ότι πρέπει να βγάλει και κάποια κάρτα. Δεν βγάζει ο Μαροκινός με το Αμερικανικό διαβατήριο, ο πανύψηλος, δύο μέτρα ρέφερι την κάρτα στο μαρκάρισμα του Μόργαν Ρότζερς στο δεξιάκρο, τώρα μπάλα στο αριστερό άκρο με τον Γκόρντον, τον παίκτη πλέον της Μπαρσελόνα, προς τον άξονα. Έχει ανέβει ο Γκοή, έχουν περάσει 10 μέτρα τουλάχιστον τη μεσαία γραμμή. Όλοι οι Αργεντινοί είναι έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, σε αργό τέμπο. Η μπάλα θα γυρίσει, διανύουμε μόλις στο 19ο λεπτό. Δεν υπάρχει καμία φάση μέχρι στιγμής. Οι τερματοφύλακες είναι ο Σι Παρόντες, Μαρτίνες και Τζόρνταν Πίκφορντ. Την μπάλα τώρα από τη δεξιά πλευρά κάνει την κίνηση ο Ράις. Ανεβαίνει, θέλει να πέρασει την μπάλα ξανά στον Μόργαν Ρότζερ. Αυτό κάνει μια φοβερή τρίπλα. Θέλει να παίξει το 1-2. Η κόντρα είναι ο πλάγιο out. Η μπάλα είναι για την Αγγλία. Ο Ντέκλαν γελάει προς τον ρέφερι. Ήθελε κάποιο φάουλ. Ο διαιτητής έχει αποφασίσει, φίλες και φίλοι, να αφήσει το δυναμικό παιχνίδι, να αφήσει τα τζάρτ, να αφήσει την πίεση, ακόμα και τα χέρια, και να αφήσει τους παίκτες να τα βρουν μέσα στο παιχνίδι. Κέιν πολύ μακριά από την εστία, η πάσα του είναι για τον Ρότζερς, δίπλα η σέντρα από τον Τζέιμς, αναγκάζεται ο Μαρτίνες, ξαπλώνει στο χορτάρι ο πανίψηλος κίπερ της Βίλα και της Αργεντινής να μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη θα λέγαμε προσπάθεια για την Αγγλία με τον Μαρτίνες, ο οποίος έχει φτάσει σήμερα τις 66 συμμετοχές. Ο 33χρονος εκεντρικός τερματοφύλακας, θυμίζουμε τι είχε κάνει, τι φωτογραφίες είχε βγάλει μετά την κατάκτηση στο Κατάρ, όταν έκανε μια κίνηση περίεργη χρησιμοποιώντας το βαρύτιμο τρόπαιο, κάνοντας κάποια άσεμνη κίνηση στη φωτογραφία, και επικρίθηκε και μου φαίνεται είχε τιμωρηθεί τότε για την κίνηση την οποία έκανε ο κεντρικός αλλά πολύ σπουδαίος κίπερ Εμιλιάνο Μαρτίνες. Με την Αργεντινή, να υπενθυμίζουμε, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, ότι διαθέτει τρεις της οικογένειας Μαρτίνες, έτσι, σαν τους Παπαδόπουλους, έτσι. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος περνά τη μεσαία γραμμή. Έχει περάσει τα 30 ο πρώην παίκτης του Άγιας και νυν της Λιόν. Δέχεται την μπάλα ο Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα. Συγκλίνει, κάνει μια σέντρα απέναντι, θα σουτάρει. Όχι, θέλει να παίξει το 1-2. Ο Μέση εκεί με τον συμπαίκτη του έκανε με το στήθος την πάσα. Η μπάλα είναι στον αέρα. Παίρνει κεφάλαιο ο Μέση όμως. Υπάρχει offside, οπότε έχουμε διακοπή της φάσης. Διανύουμε το 21ο λεπτό. Πάμε σε λίγο σε ενυδάτωση. Χωρίς φάση, χωρίς κάρτα. Χωρίς τίποτα.
19: Από τους τρεις Μαρτίνες λείπει ο Σταρ. Ο Λαουτάρ.
17: Πάκο.
19: Είναι Πάκο.
17: Γιατί προτιμά τον Άλβαρες.
19: Ναι. Κατανοητό. Γιατί θέλει τρεξίματα, θέλει πίεση κτλ. Περισσότερο. Εν τω μεταξύ, η άμυνα, κοίταγα τη Αργεντινή, η αμυντική, οι περισσότεροι παίζουν Αγγλία. Τους ξέρουμε.
17: Ναι.
19: Τους ξέρουν. Δηλαδή ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
17: Ο Λισάνδρο
19: Μαρτίνες. Είναι επίσης ο Ρομέρο, είναι στην
17: Τότεναμ.
19: Ο Μακάριστον. Δηλαδή τους ξέρουν, θα πω έτσι.
17: Γνωρίζονται.
19: Τους παίζουν και τα ντέρμπι στην πρέμια.
17: Οπότε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, δεν θα αρχίσει ο ρέφερι να τους στείλει να ενυδατωθούν με τις κόντρες μεταξύ των παικτών.
19: Έχουμε γράψει φάση.
17: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο στο μπλοκάκι μας τίποτα. Απλώς δυναμικά μαρκαρίσματα, αντεγκλήσεις, λογάκια, ποδοσφαιρικά, πάθος.
19: Και λίγες καλές στιγμές όπως εδώ του Μέση, η πάσα.
17: Ο Μέση έχει την πάσα.
19: Να βλέπει, που λέμε.
17: Ο Μέση, ο οποίος αγωνίζεται πρώτη φορά απέναντι στην Αγγλία. 22 λεπτά αγώνα, απλώς η μπάλα είναι στα πόδια των Αργεντινών. Διαποδός Παρέδες, πολύ σκληρός αυτός ο παίκτης, πολύ δυναμικός. Ο Παρέδες της Μπόκα, της άλλοτε ομάδας του μεγάλου Ντιέγκο. Τι θα κάνει το Χόλιαν Άλβαρες, από εκεί σκόραρε πριν από δύο μάτς. Τώρα όμως θα βάλει την προβολή ο Μπέλιχαμ, η μπάλα είναι πλάγιο και νομίζω ότι κάπου εδώ, καθώς διανύουμε τα 22 λεπτά αγώνα, θα περιμένει ακόμα μερικά δευτερόλεπτα.
19: Μετά το 20 θα τους δώσει. Αν βγει η μπάλα, το πάνε ακριβώς στη μέση. Όσο μπορούν, έτσι, γιατί παίζεται το παιχνίδι. Από αριστερά, όταν για Φίκο και τώρα που παίζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πολλοί προβλέπουν.
17: Τίποτα, βαριούνται.
19: Και ακόμη και
17: βαριούνται. Θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν. Θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν. Να πάρουν εντολές.
19: Μακάλιστερ, ναι, τα. Τα διαλύματα έχουν γίνει τελικά για διαφημιστικούς λόγους και για time out. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν χρειάζεται καν εντάξει. Πολύ σκληρό φάουλ και εδώ πάνω στο Μακάλιστερ, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Χωρίς κάρτα και εδώ από τον Τζουτ Μπέλιγχαμ, τον πατάει.
17: Λίγο.
19: Και του απολώνει το πόδι. Ο μέσος τη Ρεάλ πάνω στο μέσο της Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει ούτε εδώ διάλειμμα, ενώ είμαστε ακριβώς στο μισά του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί είναι ένα φάουλ που θα γεμίσει ο Μέση.
17: Για να δούμε πριν πάμε για ενυδάτωση, μήπως ενυδατώσει ο Μέση τους Άγγλους.
19: Ναι, πάντως δεν το διακόπτει γιατί είναι καλή φάση για γέμισμα και προφανώς έχουν και αυτή την εντολή να μην χαλάνε ξεστό ρυθμό όταν υπάρχει.
17: Κοίτα την άμυνα των Άγγλων, έχουν βγει 5 μέτρα μακριά από τη μεγάλη περιοχή.
19: Και παίζει δεξιά για τον Σιμεώνε, έχει το σπέν μπροστά του, πάει να βγάλει τη σέντρα. Κόρνερ θα πάρει όμως.
17: Το δεύτερο
19: είναι το δεύτερο του παιχνιδιού. Είναι πρώτο για την Αργεντινή. Από ένα ή δύο ομάδες, άρα θα πάμε μετά σε.
17: Αγουέρο.
19: Καβέτσι,
17: Αγουέρο, γαμπρό του Ντιέγκο. Σταμάτησε λόγω καρδιάς. Σταμάτησε λόγω καρδιάς.
19: Λοιπόν,
17: άρα είναι τελευταία φάση πριν πάμε στη διακοπή.
19: Ναι, έχουμε φτάσει βέβαια.
17: Πάλι τα ίδια. Ο γιος της Σιμεώνε τώρα.
19: Ναι, ναι, ο Γιουλιάνο.
17: Κοίτα,
19: το Πίκφορντ.
17: Κοίτα, του τα λέει το Πίκφορντ.
19: Βλέπω εγώ, λέει ο Έλιφαθ, αλλά.
17: Είναι το μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα που απαγορεύεται.
19: Ναι, ναι.
17: Του το λέει ο διαιτητής.
19: Λοιπόν, όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά. Και φυσικά Μέση στην εκτέλεση. Εκτελεί με φάλτσα, φάουλ δίνει.
17: Το μαρκάρισμα, το μαρκάρι τον τερματοφύλακα, ενώ είπαμε ότι απαγορεύεται. Το μάρκαρε. Το μάρκαρε.
19: Τώρα λογικά του στείλει και για. Να, του κάνει και ο Πίκφορντ.
17: Μα κοίτα,
19: το
17: κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
19: Ναι, ναι,
17: μα
19: ναι. Βέβαια.
17: Δεν τον αφήνει να προχωρήσει.
19: Ο Πίκφορντ του διαιτητή. Να πιούμε λίγο κάτι, να δροστούμε.
17: Οπότε, φίλες και φίλοι, έχουμε διακοπή ο λόγος εσάς. Δεν είδαμε τίποτα, μόνο αντεκλήσεις, αψιμαχίες και πολλά βρώμικα λογάκια του ποδοσφαίρου.
15: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Πάρτε τις ανάσεις σας, καθώς οι δύο ομάδες πήγανε για το cooling break λίγα δευτερόλεπτα πριν. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 σε ένα σκληρό παιχνίδι στα πρώτα 23 λεπτά. Εμείς σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα πριν. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 σε ένα σκληρό παιχνίδι στα πρώτα 23 λεπτά.

0: τις περισσότερες ευκαιρίες και με τον Ζούπκοφ και με τα δύο πλάγια μπακ, τον Ρότα και τον Πίο, και έπαιζε συνδυαστικά από τις Πτέρυγες. Αυτό στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να το κάνει. Επί της ουσίας η ΑΕΚ επιθετικά φάνηκε μετά το 80, εκεί προσπάθησε να πιέσει. Δεν κατάφερε να δώσει τον Γιώβη την ευκαιρία να εκτελέσει. Είχαμε αρκετά λάθη και πολύ νευρικότητα έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκαν και τα πόδια βαριά από τις συνεχόμενες προπονήσεις. Οπότε εντελώς φυσιολογικά το παιχνίδι τελείωσε στο 0-0 και θυμίζω ότι το επόμενο φιλικό για την ομάδα της ΑΕΚ είναι το Σάββατο 3 ώρα το μεσημέρι με τη Χρόνιγκεν, που θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Δηλαδή θα είναι.
1: Μπράβο, νόμιζα ότι στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το σημερινό 120, αλλά είναι του Σαββάτου, έχεις δίκιο.
0: Ναι, είναι 2,60 λεπτά.
1: Θα πάει ένα 2,60 λεπτά, δεν θα είναι σε 45-45 και 30.
0: 2,60 λεπτά το έχουν δώσει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε το Σάββατο αυτό.
0: 120 λεπτά διάρκεια.
1: Όπως ήταν το σημερινό του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ραπίτ. Σε διάρκεια λέω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, επειδή έβλεπα την ΑΕΚ δεν είδα τη.
1: Ναι, όχι, σε διάρκεια ήταν 120, πήγε 45-45 και 30. Εντάξει, θα το δούμε το Σάββατο. Μικρή σημασία έχει αυτό.
0: Οι προπονητές όταν θέλουν να μοιράσουν πιο σωστά τον χρόνο ανάμεσα στις δύο ενδεκάδες τους, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να έχουν μια ισορροπία στο ευρύ rotation για την ομάδα. Και το φιλικό με την Τεκράφσα και αυτό με τη Βίδεση, το ίδιο πάνω κάτω κάνει και ο Νίκολης. Δηλαδή σε κάθε 45 λεπτά έπαιξε διαφορετική ενδεκάδα. Ανακαθική αλλαγή έγινε στο δεύτερο μήκο Κατσίνοβιτς για προληπτικούς λόγους, γιατί ένιωσε ενοχλήσεις. Είχε περάσει το παιχνίδι και ο Ελίασον και ο Ιούμπισιτς έγινε δεύτερος κυνηγός. Ξέρεις, οι προπονητές τώρα κάνουν.
1: Ναι, τώρα κάνουν τα πειράματά τους. Δοκιμές τους. Τώρα θα τα κάνουν. Πότε θα τα κάνουν. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει εκ νέου το παιχνίδι μετά το cooling break. Αγγλία-Αργεντινή. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σαντορινέο για την ενημέρωση. Η σκυτάλη της ενημέρωσης πάει για την περιγραφή του αγώνα στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Άγγελε, όμως δεν μας είπες την πρόβλεψή σου.
1: Δύσκολα το βλέπω το παιχνίδι. Είδες. Πολύ ξύλο βλέπω. Μέχρι στιγμής πολύ ξύλο βλέπω. Παράταση, δεν έχει κάποια φάση το παιχνίδι.
2: Παράταση βλέπεις και εσύ.
1: Τι να σου πω, κάτσε να δούμε. Να προχωρήσει λίγο.
2: Εδώ πίσω σε Σαρελά, ακόμα είναι παράταση. Να έρθει αργότερα.
3: Πολλά μάτσα έχουν κόψει από το ημίχρονο. Για να δούμε. Πολλά μάτσα έχουν κόψει από το ημίχρονο. Αλλά εδώ δεν έχουμε φάση.
2: Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι όποιος δεν άκουσε Ρασπορ ή δεν είδε Ερντιοσπορ δεν έχει χάσει τίποτα στα πρώτα 27 λεπτά, διότι δεν έχει γίνει τίποτε αθλητικό, ποδοσφαιρικό, μια σκακέρα με τους δύο προπονητές να κάνουν δύο εκπλήξεις, το μεν Σκαλόνι να τοποθετεί το γιο του Σιμεώνε βασικό, αλλά τον έχει σε μια θέση που δεν μπορεί και να αποδώσει, καθώς είναι ένας δεύτερος σεντερφόρ, τον έχει σαν δεξί εξτρέμ προφανώς για να μπορέσει να ντουμπλάρει τα ανεβάσματα των άκρων από εκεί. Ο δε Άγγλος έχει έξω τον Σάκα, αλλά τον έχει δικαιολογημένα και έχει τον Μόργαν Ρότζερς, διότι ο Σάκα κάνει κακό μουντιάλ εφόσον έχει προβλήματα τραυματισμών από το πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό και δεν έχει αποδώσει ο Σάκα.
3: Έχει όμως και το Μαντουέκε που έβαζε συνέχεια.
2: Ναι,
3: και το κάνει περισσότερο για έλεγχο του παιχνιδιού, όπως άλλαξε και τα μπακ. Μην το ξεχνάμε.
2: Επίσης ο Ράις είπαμε ότι έχασε δύο προπονήσεις, ενώ έχασε τρεις αγώνες ο Ρις Τζέιμς. Γι' αυτό και έπαιζε ο Κουάνσα, ο οποίος έχει αποβληθεί και δεν παίζει σήμερα. Οπότε αυτές είναι οι τοποθετήσεις των δύο προπονητών στη σκακέρα των προπονητών.
3: Έξαλλος εντωμεταξύ ο Τούχερ με τον Μπέταλφ. Έξαλλος ήταν πριν.
2: Ακριβώς.
3: Για τα μακαρίσματα, για.
2: Εντάξει, οι μάχοι των μπάκων πιέζουν τους διαιτητές. Οι διαιτητές μέχρι στιγμής τα πάνε καλά, δεν υπάρχει και φάση. Δεν έχει δώσει και κάρτες γιατί θέλει να δει πώς πάει. Ο διαιτητής, ο έξυπνος, αποφεύγει τις κάρτες, οι οποίες δημιουργούν και μια επιπλέον ένταση και ένα άγχος. Και μέχρι στιγμής είναι ένα παιχνίδι το οποίο απλώς η μπάλα μετακυλίεται από τη μία πλευρά και την άλλη, με την Αγγλία να πατά καλύτερα στο γήπεδο, αλλά η Αργεντινή, αυτό είναι το στυλ της, περιμένει σαν κόμπρα να χτυπήσει με κάποια φάση από τον Superstar, το Messi. Πολύ βαθιά παλιά των 75 μέτρων για το Rich James, ο οποίος καταφέρνει, παίρνει το πλάγιο out εδώ, από τον Ταλιαφίκο.
3: Λειτουργήσε ως παίκτης της Bayern, ο Kane, πολύ πίσω και με μεγάλη παλιά ακριβίας.
2: Ακριβώς, ο James, ο οποίος επικρίθηκε και αυτός πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει δεύτερος back, δεν πήρε τον Άρνο της Ρεάλ, αλλά πήρε μόνο τον Σπένς. Η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο, έχει κάνει μια μικροφάση, είναι πιο δραστήρια. Εδώ υπάρχει ένα καθαρό φάουλ και αντί να δώσει το φάουλ υπέρ του Γκόρντον, δίνει το επιθετικό του Γκόρντον, εκνευρίζοντας κάπως τους Άγγλους. Οι Αργεντινοί έχουν την μπάλα, επιστρέφεται προς τα πίσω με τον Ρομέρο, αναγκάζεται πασάρι στον Εμιλιάνο Μαρτίνς.

0: Αργεντίνες και ο πανύψηλος κίπερ της Βίλα και της Αργεντίνης με 66 μετοχές σήμερα. Προσπαθούν με build-up το περίφημο να στήσουν μια επίδυση από πίσω. Ανεβαίνουν οι Άγγλοι να πιέζουν, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα. Η μπάλα όμως είναι σε αργεντινικά πόδια με τον Παρέδες, ο οποίος πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος παίκτης, ούτε σεντερφόρ ούτε εξτρέμ, μια μίξ. Μπορεί να σουτάρει, μπορεί να πασάρει, γι' αυτό τον θέλει και η Μπαρσελόνα. Και ωραία γλυκά ο Μέση αλλάζει το παιχνίδι, περνώντας τη μεσαία γραμμή Αργεντίνη με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος βλέποντας την πίεση του Μόργαν Ρότζερς επιστρέφει την μπάλα στον Παρέτη. Έχει περάσει αυτό στη διχοτόμο του γηπέδου, κάνει μια βαθιά μπαλιά, είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορούσε να προλάβει εκεί ούτε ο πρωταθλητής των 100 μέτρων. Η μπάλα πέρασε λοιπόν. Κανένα πρόβλημα για την Αγγλία, η οποία επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι, πατά καλύτερα. Ο Τούχελ, ο οποίος είναι στο πλάνο της τηλεόρασης και έχει δίπλα. Ω, και ο Καπέλο. Είχαμε πριν ένα πλάνο. Έχεις δει ότι ο βοηθός του Τούχελ είναι στο 1,60, 1,60 κάτι, ένας παλιός ποδοσφαιριστής. Και ο Τούχελ είναι πάνω από 90. Υπάρχει μια υψομετρική διαφορά 30 πόντων. Εδώ ξανακρέμουν την μπάλα οι Άγγλοι με το σπουδαίο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος ελίσσεται, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, σηκώνει το κεφάλι, πέφτει κάτω, φάουλ βέβαια. Είναι ένα φάουλ για την Αγγλία που θα απειλήσει, ζητά και κάρτα ο Μπέλιγχαμ, δεν το δίνει, δεν έχει σημασία, είμαστε στο 32 και η πρώτη μεγάλη φάση νομίζω ότι έρχεται. Μπορεί για την Αγγλία.
1: Μπορεί εδώ.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει καθαρά ένα καθαρό φάουλ από τον Έτσο Φερνάντες, τον παίκτη της Τσέλσι.
1: Παρατηρώντας τώρα τον Έτσο Φερνάντες όλο το διάστημα, ναι, τι γίνεται, έχουν αφήσει όλη την πλευρά στον Ταλιαφίκο, δεν βγαίνει αριστερά ο
0: Ναι, γιατί
1: Έτσο
0: και η Αγγλία όμως
1: πάει πολύ δεξιά και βγαίνει ο Μακάλιστερ.
0: Δεν, δεν επιτίθεται όπως έχεις δει από την πλευρά του Τζέιμς και του Μόργαν, αλλά επιτίθεται από τα αριστερά που είναι ο Μπέλιγχαμ
1: και ο Γκόρντον.
0: Τώρα θα πάει απευθείας ο Ράις. Είναι η φάση 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. 6 δηλαδή, είμαστε στα 21 μέτρα με 22. Είναι για έναν δεξιοπόδαρο, ο οποίος μπορεί να στείλει την μπάλα στο απέναντι γάμα. Μπορεί όμως να επιλέξει και στο εσωτερικό γάμα, το γάμα δηλαδή της δεξιάς πλευράς του Μαρτίνες, με τον Μπέκαμ και την Βικτόρια να παρακολουθούν. Και πιστεύω ότι ο Ράις θα το κάνει απευθείας. Θα σκοράρει η Αγγλία. Θα υπάρχει μια κομπίνα στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο. Θα πάει απευθείας, θα το μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Στο 33, Αγγλία, Αργεντινή 0-0, δεύτερο ημιτελικό κυπέλου. Τους περιμένει η Ισπανία. Ράις εκτελεί, πλασαριστά, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Η μπάλα out από το Stones. Με υποψία φάουλ, δεν το έκανε απευθείας ο Ντέκλαν Ράις. Προσπάθησε να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον έμπειρο στόπερ της City. Την κεφαλιά αυτός, όμως η μπάλα ένα μέτρο έξω από τα γκολπός του Μαρτίνες. Δεν το έκανε απευθείας ο Ράις. Εδώ υπήρχε και πτώση παίκτη της Αγγλίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα. Τελείωσε η φάση, δεν σκοράρει η Αγγλία. Μπάμπη, ο λόγος σε σένα.
1: Μα με αυτά και με αυτά έχουμε όμως την πρώτη φάση, έτσι, μια τελική. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τελική, Δημήτρη, στην πραγματικότητα στο παιχνίδι. Η Αργεντινή τώρα δυσκολεύεται γιατί πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Αγγλίας. Η βαθιά παλιά από τον Έντσο Φερνάντες, οι μάχες του Σιμεώνε και θα κάνει το φάουλ τελικά στον Κέι. Το κεντρικό αμυντικό της Αργεντινής. Κεντρικό αμυντικό της Αγγλίας. Πάνε πάρα πολύ δυνατά στις φάσεις.
0: Μ' αρέσει. Aggressive.
1: Μα πάρα πολύ δυνατά. Όχι ότι οι Άγγλοι πάνε πίσω, αλλά πολύ πιο δυνατά.
0: Αργεντινή είναι, ρε
1: φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ακριβώς η μπάλα και ο παίκτης που λέμε μαζί. Το κρατάει εδώ από πίσω. Βάζει το κεφάλι του για να τον πιέσει. Καλά, όλα αυτά είναι κίτρινες, έτσι. Εντάξει, είπαμε να μην τα. Αλλά όταν τραβάει τη φανέλα, πέφτει με το κεφάλι και το ρίχνει κάτω από πίσω για να μην φύγει στο κεφάλι.
0: Ούτε στην Greek Champions αυτά.
1: Είναι ορισμοί κάρτα αυτές οι φάσεις. Αλλά τα αφήνει όλα αυτά ο Ερυφάτ και χθες έτσι δεν μπορεί να βρει ρυθμό και το παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί η Αγγλία να παίξει καλά στρωτό ποδόσφαιρο όσο μπορούμε να το δούμε αυτά στα 35 λεπτά που βλέπουμε παιχνίδι, 34 και κάτι ψηλά. Αλλά έτσι δεν μπορεί να βγει και ρυθμός. Η βαθιά παλιά του Pickford, ωραία, κατεβάζει ο Spence και παίρνει στον ανοιχτό χώρο για τον Gordon. Ανοίγει το κοντρόλ, Λισάντορο Λόπε Μαρτίνες θα απομακρύνει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στο James που κάνει το γέμισμα πολύ δυνατό. Εκεί ελέγχει ο Σιμεώνε που έχει
0: παίζει σαν δεξί μπακ, ενώ είναι εξτρέμ.
1: Τον πιέζει όμως ο Spencer, βγαίνει πλάγια και θα χάσει από τον Spence που του κάνει και μια τρίπλα. Αλλά έρχεται να βοηθήσει ο Φερνάντες, η μπάλα πηγαίνει στον Μπέλιγχαμ και τώρα ο Γκόρντον. Ο Γκόρντον παίζει με τον Μπέλιγχαμ, δεν δίνει την μπάλα στον Spence γιατί είναι offside, αλλά κερδίζει πάλι φάουλ από
0: νεύρα
1: την παρέμβαση εδώ στη φάση.
0: Ο Ρομέρο ήταν.
1: Τι πες? Το Μολίνα.
0: Φοβερά
1: το
0: νεύρα.
1: Και ψηλά με το πόδι.
0: Χτύπησε από πίσω.
1: Ναι. Διαμαρτύρεται τον αξίο Μέση, αλλά αυτά τα πράγματα βάλει με τους συμπαίκτες του. Και όχι, δεν νομίζω
0: ο Μέση σε αυτό το μάτσο είναι παράτερος, γιατί είναι βιρτουόζος της μπάλας και εδώ πέφτουν κορμιά.
1: Γι' αυτό πάει στα άκρα και βρήκα μια κάνα χώρο να μην φάει την κλωτσιά. Λοιπόν, ο Τζίμις εδώ θα μείνει. Θα μείνει πάνω στην μπάλα. Έχουν φύγει και ο Ράις. Και εντάξει, είναι στην γωνία της περιοχής πλάγια 5 μέτρα. Είναι θέση για γέμισμα ή για ένα παιχταρά να τη στείλει μέσα. Νομίζω ότι ο
0: παίκτης θα
1: κάνει γέμισμα. Για να δούμε. Ξέρω να το κάνει έξυπνα με δύναμη και όποιος θεωρεί να τη σπρώξει προς τα δίχτυα. Για να δούμε. 36ο λεπτό. James εκτελεί απευθείας με γροθιές. Ο Άντερσον μια κεφαλιά. Μια νέα κεφαλιά από τον Παρέδες. Μια νέα τρίτη από τον Άλβαρες για απομακρύνει. Έδιωξε με γροθιές ο Μαρτίνες. Η Αγγλία επιμένει. Χάνεται όμως η μπάλα και διαπαύγει στο αρχικό γήπεδο για τον Μέση. Έχει τον Σπέν στον κόβει. Ο Μέση όμως κρατάει. Δέχεται τα μαρκαρίσματα. Δύο παιχτών περνάει από Κέιν και από Άντερσον και πέφτει από τον Σπέν. Φάουλ και ζητάνε κάρτα.
0: Όλοι πάνω
1: και τώρα σύραξη.
0: Ναι, γιατί ρίξαν
1: γιατί
0: τον
1: Μέση,
0: αρχηγό κάτω.
1: Πρώτη κάρτα. Πρώτη κάρτα.
0: Ρίξαν τον αρχηγό
1: κάτω.
0: Πάει
1: για τον Άντερσον. Χωρίς τους παίχτες ο Έλιφαθ. Έχει βγάλει μια κάρτα.
0: Μόνο μία.
1: Μία κάρτα. Τώρα δούμε σε ποιο θα τη δείξει.
0: Φοβερός ο Μέση. Φοβερός ο Μέση. Ναι, ναι, ναι. Έκανε φοβερή ενέργεια. Πέρασε τρεις παίκτες.
1: Γεμάτο ένταση παιχνίδι. Υπάρχει κάρτα. Αυτό το δείχνει.
0: Καταρχάς μάθαμε ότι τις κάρτες τις έχει μαζί του. Ναι. Δεν τι έβγαλε.
1: Είναι μαζί για over 3,5 από το πρώτο, από το, πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη κάρτα θα πάει στον Άντερσον. Καλά το είχα δει.
0: Καταγράφουμε.
1: Και είναι ένα προβληματάκι για την Αγγλία, γιατί ο Άντερσον είναι από τους χαφ που μπαίνει στη μονομαχία. Ο καταπληκτική ενέργεια του Μέση αρχικά το κόβει ο Σπένς, ξαπλώνει τον Κέιν, περνάει μια ωραία προσποίηση και έρχεται, είναι τρομερή ταχύτητα.
0: Κοίτα και ο Μέση πώς βάζει, ναι, μετά το πόδι στον αντιπάλο του. Εντάξει,
1: πλάκα το φάουλ το έχει κάνει αρχικά ο Σπένς.
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Ο Εμπολόμος πήγε κόκκινη κάρτα.
1: Αν δεις πώς τον έχει βρει ο Σπένς, το φάουλ το κάνει ο Σπένς και απλώς έρχεται με δύναμη όντως.
0: Πρώτη φορά βλέπω το Μέση να κάνει στα όρια της αντιαθλητικής ενέργειας. Δεν την έχω ξαναδεί.
1: Για να δούμε το φάουλ αυτό. 38 λεπτό γέμισμα και από την Αργεντινή θα γίνει εδώ. Από τον Λίο Μέση προς την περιοχή της Αγγλίας. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα αυτό το φάουλ. Από εκεί, εντάξει, θα έχουμε δύο λεπτό Μέση, αλλά όχι και αυτό. Οπότε για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Απλά σαϊστά για τον Παρέδες. Δεν βγαίνει σέντρα, πάλι στο Μέση. Ο Μέση τώρα επιταχύνει. Ψάχνει να βρει το σουτ. Θα το κάνει χαμηλά η κόντρα πάνω στον Κέιν. Παραστρώνεται. Στον Έντσο Φερνάντες ο σουτ λίγο out, ζητάνε corner στο 38, να και η πρώτη τελική από την Αργεντινή. Βέβαια υπάρχει έλεγχος VAR στο corner, στα corner, αλλά εδώ δεν έχει δώσει corner.
0: Υπάρχει κανένα corner.
1: Νομίζω δεν υπάρχει εγώ. Ο Έντσο Φερνάντες κάνει το σουτ, η μπάλα out, δεύτερη τελική στο παιχνίδι, πρώτη για την Αργεντινή. Μετά την κεφαλιά του Στόν στο 33, ένα μάτσο που είχε ελάχιστη φάση, έχει πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Και μόλις μία κάρτα, αυτή που δόθηκε εννοείται στον Άντερσον. Κλέβουν οι Αργεντίνοι με τον Μολίνα και τώρα ο Ρομέρο για τον Σάντρο Μαρτίνες. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, 31 λεπτό. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 στο δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το μεγάλο τελικό την Ισπανία. Τη μεγάλη νικητήρα του χθεσινού αγώνα με τη Γαλλία. Ο ηττημένος θα παίξει το μικρό τελικό με την. Της τρικολόρη, η μπάλα πίσω, έχει δύο Παρέδες να πάρει, αλλά προς το Κέιν προτιμάει να γυρίσει την μπάλα στον Μαρτίνες, στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος κρατάει την μπάλα χωρίς να βιάζεται, περιμένει κάποιον Άγγλο να πάει να το πιέσει, μέχρι τότε δεν έχει κανένα απολύτως πόλμα, ό,τι πηγαίνει και ο Κέιν για να το πιέσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κόβει βόλτες και τώρα θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Εκεί παίρνει εύκολα την μπάλα ο Γκέι. Ο Ντέκλαν Ράις κάνει διεκδικήσιμη την μπάλα και παίρνει την κεφαλιά ο Σιμεώνε. Αλλά ο Άντερσον μια νέα κεφαλιά, μια τρίτη από τον Παρέδες. Τώρα μια τέταρτη από τον Σιμεώνε και κατεβάζει και ο Σαρός ο Μέση. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον, το Ράις που απομακρύνει προ του Μολίνα το πλάγιο για την Αργεντινή στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα είναι στον Παρέδες, ο οποίος περπατώντας περνάει τη μεσαία γραμμή. Είμαστε βέβαια και στο τέλος μιας εξαντλητικής σεζόν και στο τέλος του Μουντιάλ. Η μπάλα πίσω στον Ρομέρο και τώρα στον Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. ο οποίος έχει χώρο, πλησιάζει προς την περιοχή, παίζει κάθετα για τον Ταγιαφίκο, και τώρα ο Άλβαρες, ο Ταγιαφίκο που γίνεται και εξτρέμ, δεν παίζει κανένας από αριστερά, δεν βγαίνει καμιά φορά ο Άλβαρες για να τον βοηθήσει ο Μέση. Ο Μέση ψάχνει τώρα μια ενέργεια, είναι καλά κλεισμένος, παίζει με τον Φερνάντες και τώρα η μπάλα στον Λισάνδρο Μαρτίνες και αριστερά στον Ταγιαφίκο, αριστερά ακόμη πιο πίσω για τον Λισάνδρο Μαρτίνες, ο Άλβαρες για να πάρει μπάλα, συγκλίνει στον άξονα, ψάχνει την πάσα δεξιά και θα τη δώσει στον Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε παίζει με τον Έντσο Φερνάντες, ο Σιμεώνε και πάλι ανεβάζει τον Ρομέρο και τώρα ο Παρέδες, ο Παρέδες για τον Μέση, ο Μέση κατάει, αλλάζει με τον Φερνάντες και δεξιά το άνοιγμα για τον Σιμεώνε και πάλι ο Φερνάντες κάνει νόημα στον Σιμεώνε να ανέβει, πάει να παίξει ο Μέση με τον Μακάλιστερ, κόβει ο Ράις, πάει να βγει επίθεση με τον Ρότζερς, τον τραβάει ο Λισάνδρο Μαρτίνες, φάουλ, εδώ είναι ένα καρτούλα για τον Μαρτίνες.
2: Οπότε φίλες και φίλοι, 42 λεπτά αγώνα, 0-0, ζωντανή μετάδοση, ένα σπορ, δύο κάρτες, δύο φάσεις για τις δύο ομάδες, ένα σούτ του Φερνάντες πολύ ωραίο στο 38, μισό μέτρο πάνω από το δοκάρι του Πίκφορντ και μια κεφαλιά του Στόουνς 3 λεπτά νωρίτερα. Η Αργεντινή πήρε μέτρα, κατάφερε να κυκλοφορήσει την μπάλα στα τελευταία 6 λεπτά, έπεσε κάπως ο ρυθμός της Αγγλίας, η οποία δεν εκμεταλλεύτηκε 2-3 στιμένες μπάλες και θα προσπαθήσει τώρα να κάνει κάποια ευκαιρία. Το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 2 κόρνερ στα πρώτα 42 λεπτά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν χώροι να αναπτυχθούν οι ακραίοι, όπως εδώ ο Σπένς, ο οποίος μεταφέρει την μπάλα πιο πίσω για τον Μπέλιγχαμ. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκουεϊ, στα δύο στόπερ, ο Στόουν με τον Γκουεϊ. Μόλις έχουν περάσει την μεσαία γραμμή, ο Τζέιμς πασάρει δεξιά, πιέζει και χάνει καθαρά την μπαλά ο Μόργαν Ρότζερς από τον Ταγιαφίκο. Κλέβουν την μπάλα οι Αργεντινοί, έχουν καλό momentum οι Αργεντινοί τα τελευταία 10 λεπτά και τώρα προσπαθούν να ανέβουν με τον Νάουελ Μολίνα. Αυτός επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Φερνάντες. Τι θα κάνει, κάνει την κίνηση ο Άλβαρες, ο οποίος πάει τώρα ανάμεσα στα στόπερ. Ο Χούλιαν Άλβαρες κλέβει την μπάλα, όμως ωραία ο Έλιοτ Άντερσον πέφτει κάτω, βουτάει, είναι φάουλ. Λοιπόν, γρήγορα προσπαθεί να παίξει. Η Αργεντινή περιμένει, θα τους περάσει όλους ο Τζουντ. Ο Τζουντ, πολύ φοβερό μαρκάρισμα από πίσω από τον Ρομέρο, του κλέβει την μπάλα, δεν πήρε χαμπάρι ο Μπέλιγχαμ. Ανεβαίνει η Αγγλία να πιέσει, καθώς η μπάλα είναι στη μεγάλη περιοχή των Αργεντινών δια του Μαρτίνες, ο οποίος αλλάζει αριστερά με τον Λισάνδρο της United και ο Ταγιαφίκο της Λιόν πασάρει με το δεξί. Προσπαθούν να στήσουν την επίθεση οι Αργεντινοί με πάρα πολλές πάσεις και τώρα η μπάλα θα πάει από την άλλη πλευρά στον άξονα για τον Παρέδες και αυτός ανεβάζει σιγά τον Ναουέλ Μολίνα. Να και ο Μέση, ο οποίος εκνευρίστηκε νωρίτερα, κάθετη πάσα για τον Σιμεώνε, ο γιος του Ντιέγκο, τον πιέζει και ο Γκουεϊ, πετάει την μπάλα πλάγι out και είναι υπέρ της Αγγλίας, πολύ σωστά από τον βοηθό, 4 μέτρα πριν από το σημάκι του κόρνερ στα αριστερά, όπως η Αγγλία θα ξεκινήσει μια επίθεση ενώ διανύουμε τα 44 λεπτά αγώνα. Νομίζω ότι θα έχουμε 3 λεπτά με 4 καθυστερήσεων σίγουρα, καθώς είχαμε και τη διακοπή για την ενυδάτωση. Έχουμε και τις κάρτες, άρα λοιπόν πάμε για 49-50 λεπτά αγώνα, άρα έχουμε ακόμα 6,5 λεπτά. Η Αγγλία στο 0-0, η Αγγλία η οποία είναι κοντά στο να ξαναβρεθεί σε τελικό μετά το 1966 όταν και το κατέκτησε. Η Ισπανία τους περιμένει αμφότερους, όποιος εκ των δύο, ένας θα πάει στο μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη και ο άλλος θα πάει στο μικρό τελικό της Πίκρας, στο μπάσκετ. Τον κατήργησαν το μικρό τελικό, νομίζω ότι είναι ώρα να καταργηθεί και στο ποδόσφαιρο ο περίφημος μικρός τελικός.
1: Επειδή είναι για τα μετάλλια, Δημήτρη, κάποιος είναι
2: εντάξει, μπορικά όλα τα ζητήματα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Δεν χρειάζεται. Το πλάγιο από τον Λισάνδρο Μαρτίνες.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον μόνο να πάρουν ένα πνευματικό ξεσπέκτη που δεν παίξανε να παίξουν και αυτοί σαν μουντιάλ.
2: Ναι, εντάξει. Έλιοντ Άντερσον στη μεσαία γραμμή. Μια βαθιά παλιά διαγώνια για να βρει τον Μόργαν Ρότζερς. Δεν μπορεί ούτε ο Ρις Τζέιμς, ο οποίος έκανε τη θέση να περάσει ως δεξί εξτρέμα από το δεξιό οπισθοφύλακα. Την μπαλά πέρασε out. Νομίζω ότι ο Τζέιμς δεν έχει ρυθμό και πρέπει να αντικατασταθεί. Αλλά δεν έχει άλλο δεξίμπα καθαρό αφού ο Λιβραμέντο, αν δεν απατώ με καλά, της Νιουκάστλ είχε τραυματιστεί, δεν πήρε τον Άρνολ της Ρεάλ, δεν έχει δεξιμπάκ ουσιαστικά με τον Τζέιμς και αφού ο Τζέιμς δεν είναι καλά, δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπέλιγχαμ όμως, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ μέχρι στιγμής, 6 και ο Κέιν και το 1 το έχει πετύχει ο Ράτφορντ, ο οποίος είναι στον πάγκο. Αυτά είναι τα 13 γκολ της Αγγλίας. Πιέζει τώρα ο Κέιν, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου.
1: Που μετά την πρεμιέρα
2: Τρία μόλις τα λεπτά το καθυστερήσαν.
1: Ναι, μόνο Μπέλιχαμ και
2: κλέβουν ξανά οι Άγγλοι. Σε δεύτερο χρόνο με το Κέιν. Θέλει να κάνει τρίπλες. Κάνει λάθος, κάνει την μπάλα. Την κερδίζουν ξανά οι Άγγλοι με τον Ράις δίπλα του στον άξονα με τον Τζέιμς, ο οποίος έχει πάει προς το κέντρο. Και τα τριγωνάκια στη μεσαία γραμμή. Ο Stones τώρα μεταβάζει αριστερά. Να δούμε αν θα γίνει προσπάθεια από τον Spence, τον Jet Spence. Με τον Γκουέι, τι να κάνει ο Γκουέι εκεί, την μπάλα πρέπει να τη δώσει. Αναγκάζεται, κοιτάει προς το ταβάνι, στον ουρανό και τη δίνει την μπάλα. Να θυμίσουμε ότι το γήπεδο έχει αναδιπλούμενη οροφή με 16 πάνελ, μια φοβερή οροφή που όταν κλείνει φαίνονται τα φτερά ενός πουλιού. Σου δημιουργεί μια ψευδέστηση η οροφή όταν κλείνει τα φτερά ενός πουλιού.
1: Μπέκει ο πάγκο. Πέταξαν πάνω από τον πάγκο τη Αργεντινή για να μην εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο.
2: Διανύματα.
1: Για να μην τα λέμε για κρίση.
2: Ναι, τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει ρυθμό, δεν υπάρχει καλό ποδόσφαιρο. Υπάρχει άγχος, υπάρχει αγωνία. Πάει το πρωτομήχρονο. Αν δεν δούμε φάση με τον Ράις, τι θα κάνει. Πασάρει δίπλα του στον Τζέιμς. Αν δεξί εξτρέμα, αναγκάζεται αυτό ξανά πίσω στον Ράις. Ράις κάνει, προσπαθεί να κάνει το τριγωνάκι με τον Μόργαν Ρότζερ. Πιέζουν οι Αργεντινοί. Μεταφέρει την μπάλα μακριά από την εστία των Αργεντινών. Πάντα σε μια μίνι πολιορκία οι Άγγλοι τώρα από τη δεξιά πλευρά. Τι θα κάνει ο Ρότζερς, δεν έχει φανεί καθόλου. Η μπάλα παίζεται κυρίως από τα αριστερά, εκεί που είναι ο Σπένς μαζί με τον Μπέλιγχαμ και τον Γκόρντον. Τώρα η μπάλα ξανά στον άξονα. Αναγκάζεται ο Στόουνς, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πίκφορντ, ο οποίος εξέρχεται από τα γκολπό σου και δημιουργεί έναν έξτρα παίκτη. Η παλιά από τον Άντερσον κάθεται, προσπαθεί, χάνει την μπάλα. Υπάρχει offside. Υπάρχει offside για τον Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος έκλεισε προς τα μέσα στη θέση του center four. Όμως ο βοηθός ήταν σε σωστή θέση, είδε το offside, υπέδειξε την παράβαση με αποτέλεσμα να πάμε για τα τελευταία μπάμπη, να κάνουμε και την αποφώνηση. Μπαίνουμε στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει, η Αγγλία είναι η ομάδα στα σημεία καλύτερη με την έννοια ότι είναι η ομάδα που περισσότερο δουλεύει μέσα στο γήπεδο για να φτάσει σε φάση και γκολ.
2: Να τους, φίλος του Τρόντ Σόλιντ. Γράφει. Τι θα πει στους παίκτες του.
1: Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά είναι ότι η Αργεντινή τα περιμένει κλασικά από το Μέση αν βγει κάποια τελική, αλλά δεν μπορεί να πει ότι παίκτηκαν αυτό που λέμε σε ροή όσο έχουμε δει, γιατί έχουμε πάρα πολλά μαρκαρίσματα, πάρα πολλές πτώσεις. Δεν δίνει πάντα φάουλ. Εδώ νομίζω σωστά δεν το
2: ναι, μωρέ, βουτιές είναι.
1: Αλλά η Αγγλία σαν
2: η Αγγλία ομάδια... θέλει να σκοράρει. Η Αργεντινή δεν ξέρω τι παίζει.
1: Ναι.
2: Δεν παίζει τίποτα.
1: Σαν ομάδια, η Αγγλία είναι η ομάδα που παίζει για να βγάλει φάση.
2: Εδώ είναι κάρτα. Ούτε αυτή τη δίνει.
1: Έχει σηκώσει ο Παρέντε στο πόδι του. Για τον Τζέιμς δεν τον έχει βρει βέβαια.
2: Δεν τον βρήκε βέβαια.
1: Αλλά είναι ψωμένο πόδι, πολύ ψηλά.
2: Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ ο Παρέντε. Σκληρός.
1: Έτσι, κάνει πολύ δουλειά. Όπως κάνει και ο κύριος Άντερσον που έχει την μπάλα, ανεβάζει το κέι. 12-17 τα φάουλ, 12 η Αργεντινή. Είναι πολύ κατά φάουλ, δεν είναι λίγα. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Γκόρντον, για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 3 λεπτά της καθυστερήσεων. Η σέντρα, κόρνερ, δεν ξέρω αν θα το αφήσει.
2: Δεν θα το αφήσει, δεν θα το αφήσει. Έχει παρέλθει ο χρόνος.
1: Έχει δεν το αφήνει. Ο χρόνος, όπως λέει ο Δημήτρης,
2: μα δεν το αφήνει.
1: Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια μας, το 3 και 17.
2: Σωστά.
1: Άρα, Αγγλία, Αργεντινή 0-0 σαν μάτς, με πολλά νεύρα, με πολλή ένταση, με λίγη μπάλα, δύο φάσεις, το 33 από το φάουλ του Ράις, η κεφαλιά του Στόουνς πέρασε out, το 38 το σουτ του Φερνάντες, καλό σουτ δυνατό, και αυτό είχε την ίδια κατάληξη, αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης και εγώ συμφωνώ, και δύο συμφωνώ,
2: νομίζω
1: ότι η ομάδα που παίζει είναι η Αγγλία, προσπαθεί μάλλον να παίξει λίγο
2: νομίζω πίσω. Ότι οι παίκτες των δύο ομάδων άφησαν τα media, άφησαν τα social media, άφησαν το κοινό να μεταφέρει το πάθος των κατοίκων των δύο χωρών με την έχθρα η οποία υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουν καθαρό μυαλό, δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε να το αποβάλουν στο ημίχρονο, να καταλάβουν ότι είναι ποδοσφαιριστές και δεν είναι πολιτικοί. Ας αφήσουν τις διαφορές των χωρών να τις λύσουν οι πολιτικοί ή οι στρατιωτικοί αν θέλουν, και αυτοί να παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί τους βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι το match του Μουντιάλ και είναι ένα match το οποίο πρώτο ημίχρονο που δεν το θυμάται κανείς. Οπότε γρήγορα την πάσα στον άκυρο στίβο και επανερχόμαστε.
1: Να πούμε ότι ο Μέση τα έλεγε αρκετή ώρα με τον διαιτή. Και το πήρα χαμπάρι και οι Άγγλοι και πήγε και ο Μπέλιγχαμ. Σου λέει: κάτσε, μην πηγαίνει μόνο ένας. Αυτά. Πάμε.
2: Δεν ασχολούνται με την μπάλα. Άγγελε.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
11: Σαραδέλης.
12: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή 0-0 στην Ατλάντα από την Era Sport και την ERT 1 η καλύψη του αγώνα. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε σήμερα ο Παναθηναϊκός γνωρίζοντας βαριά. Ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίας από το μάτς. Στο 0-0 έμειναν στην Ολλανδία ΑΕΚ και φύτεσε στο μεταξύ τους. Φιλικό με τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνει από το παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων στο 70 λεπτό. Με τον τραυματισμό του πάντως να μην δείχνει σοβαρός, ενώ στη χώρα της Τουλίπας πέταξε σήμερα και πάλι ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασίμεντο. Λύθηκε σήμερα το αδιέξοδο στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε τη συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση να καθίσουν ένα λαξ ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στο Θόκο. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό για τον ΠΑΟΚ σήμερα με τον Τάχα Άλλη και τον Μπαπτίστ Σαντα, όπως ο ίδιος δήλωσε ότι αποκαλείται, να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Eurobasket κάτω των 20. Και στα νέα των ομάδων μας, Option In, στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ από τον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να συνεχίζει και του χρόνου στους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αναγνώρισης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, καθώς έλεγχος των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε παραλήψεις και παρατυπίες στην τήρηση των διοικητικών βιβλίων της Ομοσπονδίας. Στο τένις στους 8 του Athens Open πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Αγγλίδας Harriet Dart, ενώ στο Gstaad ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό Jerome Kim διακόπηκε λόγω σκότους, καθώς δεν υπάρχουν προβολή στο γήπεδο, με το σκορ 1-1 στα σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώνας Βαλανσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια και περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA, με την Ζάλγκυρης να ανακοινώνει την απόκτηση του 34χρονου Λιθουανού με διετές συμβόλαιο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας έχει αποφασίσει οριστικά να χρήσει τον Ζινεντίν Ζιντάν, διάδοχο του Didier Deschamps, στην τεχνική ηγεσία των Τρικολόρ. Την απόκτηση του Ζωέλ Σάστρε, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Τέλος, μία ακόμα παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA την Κυριακή, καθώς προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιάσει την 15-λεπτή ανάπαυλα μεταξύ των ημιχρόνων. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα.
0: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου σε ένα κακό πρώτο 45 λεπτό, ιδιαίτερα σκληρό. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 με λιγοστές καλές φάσεις για τις δύο ομάδες. Περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αν το θέαμα θα βελτιωθεί και αν κάποια ομάδα θα μπορέσει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Θυμίζω στον τελικό από χθες περιμένει η Ισπανία που επιβλήθηκε με 2-0 της Γαλλίας. Θυμίζω, τελικά σε φιλικά παιχνίδια Rapid Παναθηναϊκός 4-1 και Φίτε σε ΑΕΚ 0-0. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Θυμίζω ότι η Σάκαρη στο τουρνουά των Αθηνών κέρδισε την Dart, τη Χάρι Εντάρτ με 2-0 σετ. Μια είδηση που μας έρχεται από την Ευρωλίγκα και αφορά τη Ζαλγκίρης, ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα την απόκτηση του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Θυμίζω ότι ο Γκατσίνοβιτς που ανανέωσε πρόσφατα με την ΑΕΚ αποχώρησε από το φιλικό με τη Φίτε στο 70 λόγω ενοχλήσεων, καθώς παρουσίασε ένα σφίξιμο στην πίσω πλευρά του ποδιού του. Ο 19χρονος Ντάνι Μουνιώθ Νάβας αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, όπως ανακοίνωσαν οι Κιανόλευκοι σήμερα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στα κορτ την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, καθώς η αναμέτρηση με τον Τζερόμ Κιμ για τη φάση των 16 του ITP 250 του Γκντάνσκ διεκόπηκε στο 5-5 του τρίτου σετ λόγω περιορισμένης ορατότητας.

0: Ημίχρονο στο παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία, όλα 0, κακό παιχνίδι όπως είπαμε, χωρίς ρυθμό, σκληρά μαρκαρίσματα, χωρίς φάσεις και με πάρα πολλά φάουλ. Κίτρινη ο Έλιοτ σε Άντερσον στο 37 για την Αγγλία και ο Λισάντρο Μαρτίνες στο 42 για την Αργεντινή. Λοιπόν, εμείς θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ημίχρονο, καθώς σε πολύ λίγο αναμένεται να ξεκινήσει. Ας ακούσουμε όμως κάτι που σας ενδιαφέρει.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε, Ερασπορ.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και πάλι το λόγο στο Δημήτρη Μαλισιώβα και στον Μπάμπη Παπάζογλου. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, οι καλονές στην κερκίδα καλοπίζονται στο κινητό τους. Και δεν είναι μόνο Αγγλίδες ή Αργεοί από την Αργεντινή, είναι και από την Νάπο Ανατολή, όπως είδα.
6: Όλα τα βλέπεις, όλα τα βλέπεις.
0: Έπεσε το μάτι μου. Έπεσε το μάτι μου. Η κυρία καλοπιζόταν στο κινητό της.
7: Από λίγο αγγελεκτό στρατό αγώνα, γιατί έχουμε και τα ρεπορταζιακά, βγαίνει από την Ισπανία ότι το Group Marinaki θα κάνει πρόταση 10 εκατομμυρίων για τον όσο τη Σεβίλη. Θα θέλει η Σεβίλη 15. Λέει Group Marinaki, γιατί εμπλέκει την Νότιχαμ. Είναι για τον Ολυμπιακό, ο 21χρονος αριστερός μπακ. Οπότε έχουμε πράγματα να δούμε και εκεί, γιατί υπάρχουν και τα ματαγραφικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τώρα στο παιχνίδι μας, Δημήτρη.
8: Ναι.
7: Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο με πάρα πολλά νεύρα, με πάρα πολλή ένταση, με πάρα πολλά μαρκαρίσματα. Αγγλία λίγο να προσπαθεί.
8: Και να συμπληρώσουμε, ναι, και με πολύ τακτική, καθώς δεν υπήρχαν ελεύθεροι χώροι, ναι, όλοι κάναν μια σωστή δουλειά στο γήπεδο.
7: Ναι, οκ, okay, αλλά και, εντάξει, τακτική.
8: Η τακτική, τους έφαγε η τακτική.
7: Σε αυτά τα παιχνίδια περιμένεις, αν μη τι άλλο, δηλαδή θα τα δεις τακτική. Αλλά εδώ μιλάμε για πολλή ένταση, για πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Η Αγγλία στα δικά μάτια επιμένει ότι είναι η ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, να προσπαθεί να βγάλει φάσεις και να δημιουργήσει κινδύνους. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε τελικά από μια φάση με την κεφαλιά του Stones Out στο 33 και την ίδια κατάληξη είχε και το σούτ του Φερνάντες, του Έντσο Φερνάντες στο 38, από ένα corner οι δύο ομάδες, από μια κάρτα οι δύο ομάδες, ο Άντερσον για την Αγγλία, ο Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Ένα πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να έχει άνετα. Δημήτρη, 5 έχει άνετα κάρτες. Είχε. Πολύ εύκολα.
8: Ναι.
7: Υπό άλλες συνθήκες. Πολύ, ναι, εύκολα. Αλλά είναι και τακτική των διαιτητών γενικά σε αυτό το Μουντιάλ να προσπαθούν να βγάζουν πολλές κάρτες.
8: Καλύτερα. Για να δούμε τα πρόσωπα των παικτών που εισέρχονται, είναι στο τούνελ τώρα που οδηγεί στο αγωνιστικό χώρο. Βλέπω ότι ο καθένας σκέφτεται τι πρέπει να γίνει. Δεν συνομιλούν, ό,τι είχαν να πούν το είπαν μέσα.
7: Και τώρα ξέρεις, είναι παιχνίδι που έτσι όπως έχει πάει, καταλαβαίνουν και οι δύο ομάδες ότι αν δεχτούν γκολ, δύσκολα το βγάζουν. Βέβαια, βέβαια, έχουμε δει πάρα πολλές φορές κλειστά παιχνίδια, παιχνίδια χωρίς φάσεις να μπει ένα γκολ και ξαφνικά να ανοίξουν. Γιατί έχουν καλούς παίχτες και οι δύο.
8: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στην Αγγλία. Παρατηρώ σιγά σιγά και στην Αργεντινή, η οποία έχει σέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω να υπάρχουν αλλαγές. Ο Τούχελ πάντως έχει να κάνει το παιχνίδι της ζωής ως προπονητής, καθώς εάν καταφέρει να οδηγήσει ομάδα που δεν είναι της χώρας του, θα το κάνει για τέταρτη φορά μετά τον Ernst Happel. Ο Τούχελ, ο οποίος θέλει να πάει την Αγγλία μετά από 90 χρόνια σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, θα το καταφέρει. Ο Σκαλόνι είναι ο κάτοχος του τροπέου. Ο Μέση παίζει για πρώτη φορά απέναντι στην Αγγλία, έχει 205 συμμετοχές, δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι. Αντιθέτως, οι καμικάζοι δίπλα του έχουν φανεί, ναι, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι της Αργεντινής.
7: Και να καταλάβει και ο κόσμος γιατί παιχνίδι μιλάμε στο πρώτο ημίχρονο.
8: Για
7: οι τελικές είναι 1-2, η μία για την Αγγλία, 2 για την Αργεντινή, αλλά καμία στο στόχο. 213 πάσεις η Αγγλία, 258 η Αργεντινή, παρακαλώ.
8: Λίγο περισσότερες.
7: Ναι, και στο μάτι μας ήταν.
8: Περίεργο αυτό.
7: Η επιτυχία των στις πάσεις είναι ακριβώς το 88% και για τους δύο. Και περίπου πάνω κάτω έχουν καλύψει τους ίδιους χώρους, 49,1 χιλιόμετρα η Αγγλία, 48,4 η Αργεντινή. Όλα είναι έτοιμα, μάλλον Τώρα περιμένουμε σε λίγο να ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο, η Αγγλία Σέντρας με τον Ντέκλαν Ράις. Όπως είπε ο Δημήτρης, δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή και δεν βλέπουμε.
8: Οπότε να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις για την Αγγλία. Πίκφορντ κάτω το κορμό, Τζέιμς από τη μία, Σπένς από την άλλη, Γκουέι και Στόνς, οι δύο στόπερ, Άντερσον μαζί με τον Ράις, οι δύο εσωτερικοί μέση. Στα δύο άκρα ο Μόργαν Ρότζας μαζί με τον Άντονι Γκόρντον. Και Μπέλιγχαμ με τον Κέιν. Για την Αργεντίνη, Μαρτίνες κάτω το κορμό, Λισάντρο μπροστά του Μαρτίνες. Κρίστιαν Γκάμπριελ Ρομέρο δίπλα του, ο Νικολάς Ταλιαφίκο από τη μία, ο Ναόελ Μολίνα από την άλλη, δύο εσωτερικοί μέση, ο Παρέδες με τον Μακάλιστερ της Λίβερπουλ. Στα δύο άκρα ο Σιμεώνε, ο γιος
7: του. Έχει μπει κάποιος στον αγωνιστικό χώρο, γιατί βλέπεις ότι δείχνει
8: και δεν το δείχνει, και δεν δείχνει κάμερα
7: δεν
8: τίποτα.
7: Κάμερα. Κάποιος έχει,
8: κάποιος
7: έχει
8: εισήλθε.
7: 100-0, γιατί η κάμερα έχει μείνει στο
8: μήπως είναι
7: Bigford,
8: κυρία, μήπως είναι κυρία με το μαγιό.
7: Στον Μπίκφορντ που λέει, του λέει το, πήγε να τον το πιέσει ο, ο Σιμεώνε και του λέει περίμενε, δεν βλέπεις κάποιο.
8: Ναι, να πω όμως τώρα κάτι, τον βουτήξανε οι σεκιουριτέρες, τον βγάλανε,
7: οπότε άρχισε το μάτς.
8: Φερνάντες λοιπόν από τη μία, Σιμεώνε από την άλλη και Μέση με τον Χουλιάν Άλβαρες άρχισε το παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο ημιτελικό, η Ισπανία τους περιμένει. Πέταξε έξω την Γαλλία η οποία είχε με ένα στέρας, αλλά δεν ήταν ομάδα, ομάδα ήταν η Ισπανία, άλλος η Ισπανία. Ήταν το πρώτο φαβορί για τους bookmakers από την αρχή.
7: Σωστά. Και για να καταλάβετε ακόμη περισσότερο γιατί μάτς μιλάμε, τα X goals είναι 0,05 για την Αγγλία, 0,03 για την Αργεντινή.
8: Πέρασαν ένα υπέροχο, απόγευμα στην Ατλάντα, στην έδρα του CNN και της Coca-Cola, οι δύο τερματοφύλακες Pickford και Martinez. Για να δούμε τις πρώτες μπάλες με τον Λισάντρο, ο Μακάλιστερ που κλείνει πάρα πολύ καλά τους χώρους, με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος στην επίθεση έχει το δικό του ρόλο και σε αργό τέμπο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Η Αγγλία θα περιμένει την πρώτη εκδήλωση επίθεσης των παγκόσμιων πρωταθλητών της Αργεντινής και του Μέση που θέλει να φύγει από την εθνική ομάδα με το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο για αυτόν. Η μπάλα θα πιεστεί από τον Γκόρντον. Ανεβαίνουν τώρα οι Άγγλοι να πιέσουν, αναγκάζονται με τον Μολίνα. Η μπάλα θα φτάσει έξω από την εστία του Μαρτίνες, ο οποίος τώρα θα υποδεχτεί την μπάλα και θα πασάρει σε πιον αριστεροπόδαρο κύπερ της Άστον Βίλα στα 33 του, εκκεντρικός με ένα αλλά πολύ σπουδαίο τερματοφύλακα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον είδαμε και απέναντι στον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια.
7: Είχε παίξει στη Ρεβάνς.
8: Στις μάχες του Ολυμπιακού.
7: Αλλά είχε παίξει στη Ρεβάνς, δεν είχε παίξει
8: ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε παίξει, ναι.
7: Ο Όλσον του ΠΑΟΚ.
8: Όλσον, ναι. Του ΠΑΟΚ. Εδώ κλέβει την μπάλα ο Άλβαρες, είναι μέσα στην περιοχή, σουτάρει πρώτη μεγάλη φάση, από μακρύνει ο Πίκφορντ. Η Αργεντινή ακουμπά το γκολ στο 47 με το δαιμόνιο Άλβαρες, ο οποίος έχει την μπάλα στην κάτω του, θα σουτάρει ξανά, σουτάρει μπάλα στο δικτάκι δίπλα από το δοκάρι. Κόρνερ για την Αργεντινή, δημιουργεί φάση διπλή μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κόρνερ, σωστά δεν την έχει βρει ο Πίκφορντ κατ' εμέ. Ο Πίκφορντ αυτό λέει στους διαιτητές. Κόρνερ έχει δείξει, θα δούμε αν είναι, εγώ πιστεύω δεν είναι. Να δούμε την ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή και πολύ πλάγιμο στο σουτ και η μπάλα. Όχι, δεν. Η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει κανένα κόρνερ.
7: Υπάρχει βέβαια.
8: Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν δίνονται αυτά. Και όμως κόρνερ. Προφανώς το chip που έχει μπάλα μέσα έδειξε κάποια Κάτσι. Επαφή. Ανεπαίσθητη. Για να δούμε το κόρνερ για την Αργεντίνη. Μόλις δύο κόρνερ είχαμε στο πρώτο μέρος. Ένα για τις δύο ομάδες. Πλέον η μπάλα είναι ένας κινητός υπολογιστής. Ο πλασαριστά, ο Μέση εκτός μεγάλης περιοχής ξανά έχει την μπάλα στην κατοχή του, φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σεντράρει γλυκά, θα απομακρύνει δυναμικά ο Stones, θέλει να επαναφέρει ο Λισάντρο Μαρτίνες, κάνει το λάθος και τώρα βγαίνει η Αγγλία, δεν βγήκε ποτέ καθώς είχε πάρα πολύ δυναμικά εκεί ο αμυντικός της Αργεντινής, έκλεψε την μπάλα, υποδέχεται ο Μέση, θέλει να πει στην περιοχή, ανοίγει πολύ την μπάλα, κανένα πρόβλημα εκτός η μπάλα και οι δύο παίκτες με τον Μπέλιγχαμ να μαρκάρει, να κλείνει ωραία τον χώρο και ο Μέση να μην έχει τι να κάνει, δεν έχει την έκρηξη που είχε. Χάθηκε λοιπόν η προσπάθεια της Αργεντινής, η οποία όμως δεν υπήρχε offside εδώ στην απομάκρυνση. Άρα λοιπόν η Αργεντινή μας δείχνει ότι βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει αυτό που δεν έπαιξε στο πρώτο, ποδόσφαιρο δηλαδή. Απειλεί δύο φορές, έστω και ισχνά στο πλαϊνό δικτάκι του Pickford. Απειλεί όμως, δημιουργεί ένα πρόβλημα στην Αγγλία. Τους υπενθυμίζει ότι μπορεί να σκοράρει η Αργεντινή και το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τουλάχιστον πιο καλύτερα, πιο εντυπωσιακά το δεύτερο μήχρονο της μεγάλης αναμέτρησης που έχετε τη δυνατότητα να το ακούτε από τη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία και να το βλέπετε από το RDO Sports 49 λεπτά αγώνα.
7: Και αν είσαι στον δρόμο, μόνο από την αέρα σου.
8: Εννοείται. Ερασπόρ 101,8. Η επίδεση από τον Πίκφορντ από πίσω ψάχνει να βρει τον Σπένς, ο οποίος έχει ανέβει. Κλέβει την μπάλα όμως ο Γκόρντον, είναι στον άξονα. Κάνει πάντα μια περιττή ενέργεια όπως την έκανε και τώρα. Ξανά έχουν την μπάλα οι Άγγλοι με τον Μπέλιγμαν και τον Σπένς. Τι θα κάνει αυτός, θα μπορέσει να βγάλει τη σέντρα, τι πραγματοποιεί. Απομακρύνει εύκολα ο Λισάντρο Μαρτίνες σε πλάγιο out παράλληλα της μεγάλης περιοχής στο 49. Καλά μπήκαν αμφότερες οι ομάδες. Θα δούμε τουλάχιστον καλύτερο θέμα.
7: Καλύτερο,
8: αν,
7: ναι,
8: αν γιατί... θέλουν, αν δεν θέλουν, θα πάμε στην παράταση.
7: Γιατί πήγε και η Αργεντινή λίγο καλύτερα. Δεν την ψάχαμε την Αργεντινή στο ποδημήχρο.
8: Τζετ Σπένς με γονείς και αυτός από την Αφρική. Το πλάγιο out για τον Γκόρντον, ο οποίος κάνει λάθος παρέμβαση και θέλει να φύγει μπροστά με τον Σιμεώνε. Χάνε την μπάλα ξανά η Άγγλη, πάλι ο Γκόρντον. 70 εκατομμύρια έδωσε η Μπαρτσελόνα να τον πάρει και δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα για το Ράσφορντ. Άγγλος έφυγε, Άγγλος πάει στην Μπαρτσελόνα. Ο Γκόρντον είναι ένα πολύ εργαλείο, είναι αλλιώς τον βλέπαμε στη Νιουκάστλ. Πολύ πιεσμένος είναι οι Αγγλίες, λίγες προσπάθειες. Η μπάλα όμως είναι δεξιά τώρα και θα βγει η σέντρα. Όχι. Η μπάλα είναι εκτός περιοχής, ελίσσεται η σέντρα, απομακρύνει όπως ο Λισάντρο Μαρτίνες, καθώς η μπάλα είναι τυφλή σέντρα στη μεσαία γραμμή. Ο Τζέιμς συγκρατεί την μπάλα εντός παιδιάς και ο Μόργαν Ρότζερς πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο ρέφερι, και ο βοηθός δεν έκανε τίποτα. Πιέζουν οι Άγγλοι με προσκλέψει. Ο μπάλα κάνει εκεί τρίπλες εντός περιοχής. Ο Ρομέρο κατάφερε τελικά, απομάκρυνε την μπάλα σε συμπαίκτη του και απέναντι από τον.
7: Με μία του Κέιν, με δεύτερη τον Μπέλιγχαμ.
8: Και για να δούμε, ο Μέση είναι στον άξονα, βγάζει μια κάθετη πάσα, έξυπνη πάσα. Ο Σπένς έχει επιστρέψει την αμυνά του, μεταφέρει την μπάλα στο δεξί άκρο για να καταφέρει να την απομακρύνει. Πέφτει κάτω ο Γκόρντον, η μπάλα μέσα στον Μπέλιγχαμ. Ού, εδώ το κρατάει.
7: Κάρτα.
8: Θα την γλιτώσει την κάρτα. Όχι, τρίτη κάρτα.
7: Είναι κάρτα καθαρή.
8: Διότι τον αγκάλιασε, δεν τον άφησε να φύγει. Δικαιότατα ο Μαροκινός, που διαμένει πλέον στην Αμερική τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς κέρδισε μια υποτροφία και κατάφερε το 19 να μείνει στην Αμερική, να εξελιχθεί ως διαιτητής, να είναι ο διαιτητής στο MLS, να είναι διαιτητής στο παγκόσμιο κύπελο. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι, 0-0, Μπάμπης Παπάζογλου τη συνέχεια.
7: Ρομέρο λοιπόν η κάρτα, απόλυτα δικαιολογημένη για τον στόπερ της Αργεντινής. 2-1 οι κάρτες πλέον, γιατί έχουν πάρει από το πρώτο ημίχρονο και ο Άντερσον για την Αγγλία αλλά και ο Αλισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Η Αγγλία με Άντερσον στη μεσαία γραμμή παίζει αριστερά για τον Γκόρντον. Ανεβαίνει και ο Σπένς. Ο Γκόρντον κρατάει. Πάει προς τον άξονα, βγαίνει στον Άντερσον. Ο Άντερσον κρατάει γιατί ο Σπένς ήταν offside και γυρίζει την μπάλα πολύ μακριά στον Πίκφορντ, ο οποίος έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή του. Ο Σκαλόνι ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν, να πιέσουν. Ο Στόουνς παίζει δεξιά για τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς πάλι για τον Στόουνς, όλα αυτά στο 52ο λεπτό. Αγγλία, Αργεντινή 0-0. Ο Κέι τώρα για τον Πίκφορντ γυρίζει. Πάλι ο Κέι, ο κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας. Βγάζει για τον Σπένς, παίρνει δυνατά στη φάση ο Τζιουλιάνο Σιμεώνε, φάουλ. Αλλά κάτι έχει ζητήσει ο διαιτητής να γυρίσει φάση πίσω, γιατί έχει χτυπήσει και ο Σπένς στην προηγούμενη φάση. Για να δούμε, υπάρχει εδώ μια διακοπή και ο Σπένς δείχνει στον Σιμεώνε ότι τον βρήκε με το χέρι, όπως κάνει την κίνηση να τον αποφύγει ο Σιμεώνε. Τον έχει βρει καθαρά με το χέρι. Η μπάλα έχει όμως δοθεί για προηγούμενη φάση στην Αργεντινή και τώρα παίζουν με τον Μολίνα, τον Φερνάντες, ο Παρέδες και τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Περνάει τη μεσαία γραμμή, κεντρικός αμυντικός του United. Παίζει κάθετα για τον Άλβαρες, ο οποίος έχει τρεις παίκτες κλεισμένους. Ανεβάζει από αριστερά τον Ταγιαφίκο. Τώρα βγαίνει να του δώσει στήριγμα ο Μακάιστερ. Ο Ταγιαφίκο παίζει ουσιαστικά μόνο στο όλη την πλευρά. Ο Μολίνα δεξιά για τον Σιμεώνε. Στην επίθεση πάντα η Αργεντινή. Και τώρα ο Μέση κοντά για τον Έντσο Φερνάντες και πάει δεξιά για τον Σιμεώνε. Ωραία ανάπτυξη και το γύρισμα του Μολίνα. Η στραβοκροτσιά του Μπέλιγχαμ με εκείνο γκέιγο όμως. Και απομακρύνει ο Γκόρντον, αλλά κερδισμένος ο Παρέδες, ο Φερνάντες για τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Η Αργεντινή έχει πει καλά στο δεύτερο μήχρονο και στέκεται καλύτερα από την Αγγλία. Φερνάντες βγάζει δεξιά για τον Σιμεώνε. Και τώρα ο Παρέδες. Ο Παρέδες θα κάνει ένα σουτ. Ήθελε να μπει, μήπως μπει στη φάση ο Ταγιαφίκο, ήταν πολύ μακριά από τη φάση out. Στο 54, Αγγλία-Αργεντινή 0-0, τα πλάνα πάλι στον Ινφαντίνο. και ενώ πίσω την επάτα και ο Αρσέν Βενγκέρ. Ο Κέι αφήνει την μπάλα στον Πίκφορντ και πάλι ο Κέι, όχι το αντιστήσεις της ο διαιτής, πάλι μπάλα στον Πίκφορντ. Δεν τρέχει ο Άλβαρες και ο Μέση, είναι στο όριο της περιοχής για να τον πιέσουν. Και αυτός παίζει δεξιά για τον Στόουνς και ακόμη πιο δεξιά για τον James και τώρα ο Κέιν. Ο Κέιν μια βαθιά παλιά με στόχο το Ρότζερς, απομάκρυση, αλλά παίρνει ωραία ίσα από τον Ταγιαφίκο. Και τώρα ο Ρότζερς για τον Γκόρντον, γκολ για την Αγγλία! Ο Γκόρντον στο 55 βάζει μπροστά τους Άγγλους στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Ένα γκολ που το ψάξε πολύ περισσότερο η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο και το βρίσκει στην πρώτη καλή φάση στο δεύτερο μέρος. Γιατί έγινε η ωραία ανάπτυξη. Βαθιά παλιά η απομάκρυνση του Γιαφίκο. Ο Ράις γρήγορα έβγαλε στο Ρότσερ. Ο Ρότσερ έκανε σέντρα. Ο Γκόρντον πέρασε. Χώθηκε στην περιοχή με ένα πλασεράκι. Την πέταξε στην αριστερή γωνία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πανηγυρισμία από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη Βικτόρια. Κανένα offside και στην πρώτη πάσα στον Ρότσερ και στη δεύτερη. Πολύ ωραία. Το πολύ ωραίο γερμίσμα. Κοιμήθηκε νομίζω ο Δημήτριο Μολίνα. Του μπήκε ο Γκόρντον. Την πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία.
6: Αυτό που είναι το σωστό έγινε. Η Αγγλία κατέβηκε για να βάλει γκολ από το πρώτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Η Αργεντινή το θυμήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Ράις είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. Και ο Ρότζερς κάνει μια παράλληλη σέντρα. Και όποιος έρχεται με φόρα από πίσω, πάντα η πλεονέκτημα. Δεν μπορούσε ο Μολίνα. Πρώτος την μπάλα ο Γκόρντον. Το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ και το πιο κρίσιμο. Μετά από 90 χρόνια η Αγγλία θα περιμένει 30 λεπτά για να ξαναβρεθεί σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου.
7: Και λέγαμε ότι μέχρι τώρα, με εξαίρεση το παιχνίδι της πρεμιέρας, γκολ μόνο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν.
6: Και ένα ο Ράσφορντ.
7: Ποιος? Ο Ράσφορντ. Ποιος παίζει στη θέση του Ράσφορντ?
6: Ο Γκόρντον.
7: Άρα έχουν βάλει μόνο Μπέλιγχαμ, ο Κέιν και όποιος παίζει αριστερά. Και όποιος ήταν ή θα είναι στη Μπαρτσελόνα, όπως είπε ο Δημήτρης.
6: Επιτέλους
7: τώρα
6: ένα
7: θα δούμε
6: goal.
7: Μάλα. Θα δούμε μάτς.
6: Να δούμε, η Αργεντίνη θέλει.
7: Δεν μπορεί να κάνει τώρα κάτι άλλο. Γιατί η Αργεντινή, αλήθεια, η Δημήτρη μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με τον Πορτογάλο.
6: Ναι, αλλά παίζει με 9 παίκτες πίσω.
7: Έτσι.
6: Αν δεν ανέβουν όλοι.
7: Τώρα θα, θα δούμε άλλο μάτς.
6: Αν ανέβουν όμως, μπορεί να δεχτούν και δεύτερο και να σβήσει το μάτς.
7: Αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Με το 1-0 πάνε σπίτι τους.
6: Για δούμε, μπορούν.
7: Για δούμε, 57. Στο 57ο λεπτό η Αγγλία προηγείται 1-0 με το γκολ που βρήκε και το δικαιούταν βάσει εικόνα στο πρώτο ημίχρονο από τον Άντονι Γκόρντον. Το πρόωρο του στο παγκόσμιο κύπελο και πολύ πολύ σημαντικό μέχρι στιγμής. Κάνει το λάθος ο Λισάνδρο Μαρτίνες, παίρνει ο Ρότζερς, βγάζει το Κέιν. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ και κόβουν. Εδώ πήγε να παίξει με το momentum η Αγγλία. Ο Μέση περίτεχνη ενέργεια, βγάζει για το Φερνάντες. Σπάει την μπάλα για το Σιμεώνα που μπαίνει απλά για θέση μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Στάρι, φοβερό τάκλιν από τον Σπένς. Φοβερό τάκλιν, το πανηγυρίζει. Το πανηγυρίζει ο Στόουνς, ο Πίκφορντ. Όλοι πάνω
6: πουκιά,
7: του έχει κάνει απίστευτο τάκλιν ο Σπένς την ώρα που ο Σιμεώνα ίσως άρχισε και λίγο. Αλλά με τρομερές δυνάμεις ο Σπένς βγάζει την μπάλα corner, τρίτο goal, corner για την Αργεντινή. Είπαμε Δημήτρη, να δούμε άλλο μάτς.
6: 58 λεπτά αγώνα. Ο Μέση πάει στην δεξιά πλευρά του γηπέδου με το αριστερό να εκτελέσει το corner. Συνηθίζει να πασάρει εκτός περιοχής και να υποδέχεται ξανά την μπάλα για να μπορέσει να κάνει σέντρα. Τώρα τι θα κάνει, υπάρχει σύστημα για την. Να του ξανά το ίδιο. Έξω η μπάλα την περιοχή, την ξανά την υποδέχεται ξανά. Είναι στη γωνία σέντρα. Θα απομακρύνει ο Κέιν ο στόπερ. Την μπάλα πλάγι out. Θα δούμε τώρα τα πρώτα λεπτά μετά την επίτευξη του τέρματος των Άγγλων. Αν θα υποχωρήσουν και θα περιμένουν να κλέψουν την μπάλα και να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Παρέδες της Μπόκα για τον Έτσο Φερνάντες της Τσέλσι. Πάλι ο Μέση. Στο δεξί φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Όπως έχει υπάρχει double, δύο παικτών. Παρέδες εκτός περιοχής. Θα σουτάρει ο Μαρτίνες, όχι, δεν μπορεί να το πράξει αυτό. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πασάρει ξανά για τον Παρέδες. Πιο πίσω η μπάλα τώρα. Ηρεμή η άμυνα των Άγκρων. Σε μια ζώνη άμυνας 4-2-3-1. Από τα δεξιά η Αργεντινή με τον Σιμεώνη, ο οποίος έχασε νωρίτερα την πολύ μεγάλη ευκαιρία καθώς τον πρόλαβε ο Τζετ Σπένς. Δεύτερο δοκάρι, μπαλά είναι out. Κανένα πρόβλημα για τον Πίκφορντ. Θα πέσει και κάτω πιεζόμενος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διανύουμε τα 59 λεπτά αγώνα. Η Αγγλία, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, με τον Τούχερ στον πάγκο, τον Γερμανό, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα. Καθώς η Αγγλία δουλεύει όχι σαν εθνική ομάδα, όχι ως εθνική ομάδα, δουλεύει ως σύλλογος. Δηλαδή δεν πήρε τους καλύτερους τους παίκτες όπως έκανε ο Ρεχάκελ. Πήρε αυτούς που ταιριάζουν μεταξύ τους. Επαναλαμβάνω τον πόλεμο που δέχτηκε και τα σχόλια, γιατί δεν πήρε άλλο δεξιόπιστο φύλακα. Αν πάει στο τελικό, θα τους δείξει ότι ο τρόπος είναι του προπονητή. Οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Τούχελ λοιπόν είναι έτοιμος μετά από 90 χρόνια να οδηγήσει την Αγγλία σε δεύτερο τελικό. Λάθος όμως εδώ, Μέση θα σουτάρει. Πέφτουν κορμιά εκεί. Τρεις Άγγλοι μετάκλειν ανάγκασαν το Μέση να στείλει την μπάλα πολύ μακριά από την περιοχή εκεί που ήταν πριν από δευτερόλεπτα. Τέσσερις Άγγλοι απέναντι στους Αργεντινούς και παίζει ο Κέιν τώρα άμυνα σαν στόπερ και αναγκάζεται και πετάει την μπάλα πλάγι. Τα χάσαν λίγο οι Άγγλοι.
9: Τώρα
6: οι Αργεντινοί
9: όλοι
6: πιέζουν.
9: Αμυντικοί. Στην Αγγλία όλοι θα παίζουν.
6: 59 λεπτά αγώνα. Τα Φόκλαντ είναι εδώ. Ο περίφημος αγώνας Αργεντινή-Αγγλία με πάρα πολύ πολιτικό στρατιωτικό υπόβαθρο είναι εδώ στην Ατλάντα, στην πρωτεύουσα της Τζόρτζια. Στην Ατλάντα μπορούμε να πούμε ότι η Ατλάντα δείχνει ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος στην Αμερική. Αυτή η πολιτεία. Να δούμε τώρα τι θα δείξει για τον τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή ή Αγγλία.
9: Και θα βγάλει και παγκόσμιο πρωταθλητής.
6: Θα βγάλει η Ατλάντα.
9: Ο νικητής του σημερινού, δηλαδή να πάρει και το.
6: Ναι, η Ατλάντα, από ό,τι θυμίζω και παρακολουθώ τις εκλογές, δείχνει τον επόμενο πρόεδρο δημοκρατικό ή συντηρητικό. Για να δούμε εδώ. Θα δείξει τον φιναλίστ. Την Ισπανία την ξέρουμε. 60 λεπτά αγώνα. Αέρα σπορ 101,8. Ο Γκόρντον με το τέταρτο γκολ με τα τρία λιοντάρια έχει βάλει την Αγγλία σε θέση οδηγού και την Αργεντινή στο άγχος να έχει την μπάλα εκτός περιοχής. Ένα σουτ, την μπάλα out, κανένα πρόβλημα για τον Pickford, τον άσο της Everton, πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία, στο κάτω από τα goalpost στο Pickford, καθώς σήμερα φτάνει τις 90 συμμετοχές το παιδί της Everton στα 32 του χρόνια, ο Jordan Pickford, ο αριστεροπόδαρος κίπερ, είδε την μπάλα κιλά μακριά από τα goalpost. Και εδώ η τηλεόραση μας ξαναδείχνει το γκολ των Άγγλων που επετέφθη πριν από 5 λεπτά όταν δεν κατάλαβε στην πλάτη του ο Μολίνα ποιος ήταν. Με αποτέλεσμα να πάει χαλαρά, πετάχτηκε δυναμικά ο Γκόρντον και από κοντά πλάσαρε τον εμβρόητο Μαρτίνες για να γράψει το 1-0, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του με το δεξί πασάρι. Οι Άγγλοι ανέβηκαν πάρα πολύ μακριά για να πιέσουν την πρώτη μπάλα, αυτό που έκαναν χθες οι Ισπανοί, οι οποίοι ουσιαστικά ακύρωσαν όλη τη σπουδαία Γαλλία. Και τώρα ξεκινάει η Αργεντινή ξανά μια επίθεση με το Μακάλιστερ της Λίβερπουλ απέναντι για τον Μολίνα που ευθύνεται για τον γκολ. Μέση θα πάρει μια προσπάθεια για τον Σιμεώνε, ξανά Μέση. Η Αγγλία έχει δώσει χώρο και μπορεί να το πληρώσει αυτό. Μέση ανάμεσα από δύο παίκτες. Περνά τώρα τον Μπέλιγχαμ καταρχάς. Θέλει να παίξει το 1-2 και το κάνει. Αλλά εκεί ο Στόρνς απομακρύνει, όχι όμως πάρα πολύ μακριά, εκτός περιοχής, Ταλιαφίκο. Λισάντρο Μαρτίνες, Μακάλιστερ, πιέζεται όλη η Αγγλία στην άμυνά της έξω από την περιοχή. Μπάρα 62 λεπτά αγώνα, το 1-0 παραμένει για την Αγγλία. Ποιος θα σουτάρει, Παρέδες, κανείς, θέλει να παίξει ένα 2 Μέση. Το λάθος από τον Μακάλιστερ, απομακρύνει ο Στόρνς. Η Αγγλία μας τώρα παίζει σαν μικρή ομάδα. Δεν είναι σωστό αυτό. Θες να πας στο τελικό, πρέπει να ανέβεις, να πιέζεις, να πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς να περιμένεις το μοιραίο. Η Αργεντινή είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μπορεί να κάνει τον γκολ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μακάλιστερ. Εκτός περιοχής για τον Μολίνα, δεξιός οπισθοφύλακας, σηκώνει το κεφάλι, μεταβιβάζει στον Παρέδες. Όλη η Αγγλία μπροστά από την εστία του Pickford. Σε αργό τέμπο θα κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως εδώ και θα ψάξουν την κάθετη. Όπως εδώ η κάθετη στον Αλβάρες. Όμως εκεί ανάμεσα στις συμπληγάδες κλέβουν την μπάλα. Αλλά η μπάλα απομακρύνεται, λες και απομακρύνεται από την Στόκπορτ ή από την Κρού Αλεξάνδερ. Την πέταξαν απλώς την άλλη μεριά.
9: Κρυού Αλεξάνδερ.
6: Δεν είναι ωραίο το θέμα για την Αγγλία. Προηγείται ένα 0. Θέλει να πάει τελικό και πετάει την μπάλα μακριά, λες και είναι η Στόκπορτ ή η Κρού Αλεξάνδερ. Ξανακλέβει την μπάλα ο Γκόρντον. Η μπάλα είναι στα πόδια του Τζο, όπως να είναι. Απομακρύνει την μπάλα δυναμικά ο Τζέιμς. Το 1-2 από τον Κέιν, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα. Πετάει την μπάλα μπροστά. Πάλι μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Παίζει πολύ πίσω η Αγγλία και ο Τούχελ πρέπει να παρέμβει. Μπάμπη Παπάζογλου πρέπει να παρέμβει τακτικά και με άλλο παίχτη πρέπει να βοηθήσει στο κέντρο.
9: Καταρχάς περιμένω Λαουτάρο
6: Μαρτίνες. Θα βγει σίγουρα. Καλά η Αργεντινή θα το κάνει.
9: Κάποια στιγμή.
6: Η Αγγλία θα βγάλει ένα από τα δύο άκρα.
9: Η Αγγλία θα παίξει ακριβώς.
6: Έτσι. Ή ο Μαντουέκε θα μπει.
9: Νίκολας Κονζάλες βλέπω πάντως στον Ατλέτικο να είναι η πρώτη αλλαγή. Αν είδα καλά από τον Σκαλό. Δηλαδή,
6: σταματήσει το παιχνίδι. Σίγουρα εγώ βλέπω πρώτη αλλαγή τον Μόργαν Ρότζερς, παρότι είναι αυτός ο οποίος έκανε την ασίστ. Και έχουν λοιπόν τις παρεμβάσεις των προπονητών στα 64 λεπτά αγώνα, με το Σκαλούνι να είναι εκνευρισμένος. Κάτι λέει εκεί στον βοηθό. αλλά νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα ο ρέφερι. Ο Νίκο Γκονζάλες της Γιούβε.
9: Ναι, θα βγει ο Παρέδες.
6: Ναι, βγαίνει ο Παρέδες γιατί είναι αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, ο άσος της Μπόκα, και βάζει ένα παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει με ημιτελείς προσπάθειες τον τελευταίο χρόνο ο Νίκο Γκονζάλες, δυναμικός, αλλά όχι εύστοχος ιδιαίτερα. Ένα έπειρος ποδοσφαιριστής.
9: Δηλαδή, περιμένω κάποια στιγμή να πάρει και το Λαοτάρο, αλλά σωστά είπες και περιμένουμε από Αγγλία. Σίγουρα κάποια στιγμή ίσως και ένα κεντρικό χάβα.
6: Στην ενυδάτωση, στο break.
9: Και ακραίος, ναι, λέει,
6: λοιπόν,
9: και αλλά έχω χρόνο. Έχω
6: 60 λεπτά, 65 λεπτά αγώνα, 1-0 πάντα η Αγγλία. Πάντα το τέμπο μετά το 55-10 λεπτά η Αργεντινή έχει την μπάλα στα πόδια. Η Αγγλία αμήνεται εκτός περιοχής με το Μακάλιστερ. Είναι ακριβώς 15 μέτρα έξω. Το 55-10 λεπτά η Αργεντινή έχει την μπάλα στα πόδια. Η Αγγλία αμήνεται εκτός περιοχής με το Μακάλιστερ. Είναι ακριβώς.

0: Όμως εκεί ο Stones ήταν ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Η Αγγλία παίζει πάρα πολύ πίσω. Έχει μεταφέρει το άγχος μέσα στην περιοχή του Pickford και εκεί ανά πάσα στιγμή Μπάμπη μπορεί να γίνει το λάθος.
1: Δεν υπάρχει όμως ακόμη και στα 39 του αυτός ο, ναι, αυτός ο υπερπαίχτης.
0: Μάγος.
1: Πώς πέρασε, πώς περνάει τις πάσες. Είναι απίστευτο και μιλάμε για ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου με το παιχνίδι στο όριο. Κλέβει ο Μπέλιχαμ, αλλά παρεμβαίνει ο Μολίνα και όμως είναι ok. Ο οποίος στέκεται την πίεση του Σιμεώνε, βγάζει για τον Μπέλιχαμ και τώρα ο Σπένς. Το momentum είναι για την Αγγλία. Η Αργεντινή έχει βγει από το καβούκι της, το έδειξε από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δέχτηκε το κολ. Καταπληκτικό άνοιγμα του Κέιν για τον Τζέιμς. Γυρίζει και τον καλύπτει και τώρα ο Ράις χαμηλά πέφτει με διπλή προσπάθεια πρώτου Μπέλιχαμ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και γρήγορα πάει να παίξει για τον Έντσο Φερνάντες, αλλά χάνει από τον Ράις. Ζητάει φάουλ ο Φερνάντες, δεν υπάρχει κάτι. Κέιν έχει χώρο, θα κάνει το σούτ, η κόντρα. Θα βγει ο Μαρτίνες για να μην χαραμίσει ένα κόρνερ και πήγε να πάρει και ανάποδα φάλτσα να τον μπερδέψει, να πει ο Ρότζερ στη φάση. Ο goalkeeper της Αστον Βίλα δίνει γρήγορα στον Ταγιαφίκο από αριστερά και τον κατάει ο Ρότζερ για να μην φύγει. Η μπάλα, το φάουλ γρήγορα εκτελεσμένο Μακάλιστερ για τον Έντσο Φερνάντες στον χώρο με τη μεσαία γραμμή. Δεξιά για τον Μέση. Ανεβαίνει ο Μολίνα. Κρατάει ο Μέση. Πηγαίνει προς την περιοχή. Περνάει τον Γκόρντον. Κρατάει. Περνάει και τον Άντερσον. Και παίζει αριστερά. Πολύ ωραία. Το γύρισμα. Εκείνο ο Ράις. Σηκώνει την μπάλα. Κόρνερ. Το γύρισμα που πήγε να γίνει. Να παρεμβαίνει ο Τούχελ.
0: Θα παρέμει ο Τούχελ. Δεν γίνεται.
1: Καταπληκτικός Μέση. Καταπληκτικός. Πραγματικά όλη την Αργεντινή κουβαλάει. Προσπαθεί να δημιουργήσει φάση με το παραμικρό από το γύρισμα με το, από αριστερά από τον Ταγιαφίκο που είχε ανέβει η παρέμβαση του Ράις. Κόρνερ και πάει ποιος άλλος, ο Λίο Μέση, που αισθάνεται αυτό το βάρος αλλά το αντέχει, ειδικά με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Του φύγε το άγχος. Οπ, Χαβιέ Ζανέτη. Εκτελεί ο Μέση, ξέρεις, Ζανέτη. Η κεφαλιά απομάκρυσε από τον Μπέλιχαμ όπως εκείνο Μολίνα που κατεβάζει για τον Φερνάντες. Αριστερά περιμένει ο Μέση. Ο Φερνάντες προτιμάει τον Σιμεώνη που πάει να κάνει το σούτ, έχει πέσει κάθετα. Για τον Ταγιαφίκο που έχει βγει από δεξιά, σέντρα, γύρισμα, κόρνερ. Πέμπτο για την Αργεντινή, ένα έχει η Αγγλία. Θα πιέσει η Αργεντινή, λογικό είναι, και ο Δημήτρης έχει γυρίσει πολύ πίσω η Αγγλία και της δίνει χώρους. Να δούμε αν θα το πληρώσει ή αν θα βγει και κάποια καλή αντεπίθεση για τους Άγγλους. Και να δούμε και τις επόμενες κινήσεις από Σκαλόνι και Τούχελ. Ο Μέση φεύγει από τη μία πλευρά, πάει στην άλλη για να εκτελέσει το κόρνερ στο 68 και στο επόμενο διακοπή θα έχουμε και το επόμενο διάλειμμα τελευταίο για cooling break. Τελεί ο Μέση, απομάκρυνση από τον Stones, ακόμη περισσότερο από τον Gordon. Εκεί μαζεύει πάλι ο Μολίνα, μόνο σε μεσαία γραμμή, αλλάζει με τον Φερνάντες. Ο Μολίνα παίζει δεξιά για τον Μέση που έχει μείνει και κάνει τη σέντρα, πολύ ωραία σέντρα, κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση του Pickford, στην κεφαλιά, απίστευτη, στην κεφαλιά του Ρομέρο.
0: Τρομερή η επέμβαση του Μουντιάλ είναι αυτή.
1: Η επέμβαση του Pickford χαμηλά δεξιά, τρομερή επέμβαση, κρατάει την Αγγλία όρθια, τρομερή σέντρα του Μέση, κεφαλιά του Ρομέρο που είχε μείνει στην επίθεση. Η μπάλα χαμηλά τη βρίσκει ίσα ίσα ο...
0: Είναι η κεφαλιά του Νίκο Γκονζάλες.
1: Ο Γκονζάλες, συγγνώμη, που είχε πίσω παιχνίδι.
0: Από τα 3 μέτρα, 3,5 στο δεξί άκρο του σώματος του Pickford, ο οποίος ενστικτοδός πετάκεται και διώκει την μπάλα πλάγια. Κρατά την Αγγλία ένα βήμα πριν τον τελικό μετά από 90 χρόνια. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Το παιχνίδι άναψε. Ένα παιχνίδι πολύ καλύτερο από το πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες άφησαν τις διαφορές των χωρών τους να τις λύσουν οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί. Επιδόθηκαν σε αυτό το οποίο ξέρουν πολύ καλά, δηλαδή το ποδόσφαιρο. Έχουν μεγάλη αξία. Οπότε, Άγγελε, στήμε, επανήλθε το ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο με την Αγγλία να απέχει 25 λεπτά να ξαναπαίξει τελικό παγκοσμίου μετά από 90 χρόνια.
2: Λοιπόν, το cooling break είναι σε εξέλιξη. Στο 69 ο Pickford έσωσε την Αγγλία. Κοντά στο 1-1 η Αργεντινή. Η Αγγλία που προηγήθηκε με τον Gordon Plassare εύστοχα μετά από τη σέντρα που έγινε. Και έτσι λοιπόν η Άγγλοι προηγούνται με 1-0. Ο Gordon έχει άμεση συμμετοχή σε 6 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια του με την Αγγλία. 2 γκολ και 4 ασίστ, ενώ είχε μόλις 2 συμμετοχές στα γκολ στα πρώτα 18 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Αναμένεται το παιχνίδι στο τελευταίο μισάωρο να είναι συναρπαστικό, καθώς όπως φαίνεται οι Άγγλοι θα δώσουν

0: το χώρο στους, θα δώσουν την μπάλα στους Αργεντίνους, κάτι που γίνεται, και θα προσπαθήσουν με αντεπιθέσεις να φτάσουν κοντά στο 2-0. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Στον δεύτερο ημιτελικό, θυμίζω, ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ στις 10. Ο Λιονέλ Μέση πίνει και αυτό στο ισοτονικό, τα ισοτονικά. Βλέπουμε και πάλι τον Μέση εδώ να κάνει τη σέντρα, την κεφαλιά, και ο Πίκφορντ να πέφτει με το δεξί χέρι να βγάζει την μπάλα λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, και το 1-0 να παραμένει. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι δεν είναι τόσο σκληρό όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Τα σκληρά μαρκαρίσματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Θυμίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πίκφορντ πάλι πρωταγωνιστή, καθώς στο 47ο λεπτό η Αργεντινή με τον Άλβαρες είχε ένα σούτ, ο Πίκφορντ έπεσε στη γωνία απέκρουση, η μπάλα ξανά στον Πίκφορντ, ο Αργεντίνος έκανε νέο σούτ, την μπάλα στην πλαϊνή πλευρά των δικτύων. Έτσι η Αργεντινή σε εκείνο το σημείο δεν άνοιξε το σκορ. Οι παίκτες των δύο ομάδων ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι κάμερες εστιάζουν στον Πίκφορντ, τον πρωταγωνιστή, καθώς με δύο αποκρούσεις έχει κρατήσει το 0 για την εστία του. Η Αγγλία προηγείται 1-0 με το πλασέ του Γκόρντον, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα τελευταία 30 λεπτά της αναμέτρησης. Είμαστε ήδη στο 71, μιλάω και με τις καθυστερήσεις που θα γίνουν. Αλλαγές βλέπω. Μπάμπη και Δημήτρη, σας ακούμε.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ERASPOR. Η αθλητική δημόσια ραδιοφωνία είναι εδώ, το Μουντιάλ είναι εδώ στην ERT 2 Sport και στην ERASPOR. Έχουμε διακοπή και έχουμε τρεις αλλαγές για τους Αργεντινούς, Ντεπόλο, Ταμέντι και Μοντγκέλ. Βλέπω έξω τον Λισάντρο Μαρτίνες, έξω τον Σιμεώνε, και θα δούμε και τον άλλον, και η Αγγλία. Και αυτή έκανε μία αλλαγή, έβγαλε αυτό που σας έλεγα, ένα εκ των δύο ακραίων. Τελικά έβγαλε τον σκόρερ, όχι τον κύριο με την assist, δηλαδή τον Morgan Rogers. Έβγαλε τον Gordon και τοποθετεί τον οπισθοφύλακα, τον Ezri Konsa. Και θα δούμε αν ο James πάει προς τα half για να βοηθήσει την μεσαία γραμμή, γιατί δεν έβγαλε δεξιό οπισθοφύλακα και έβαλε δεξιό οπισθοφύλακα. Στόπερ είναι βέβαια και ο Ezri Konsa, μου φαίνεται, της Villa, αλλά παίζει και αυτός κατά συνθήκη δεξιά, ή θα τον έβαλε στα χαφ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 73 λεπτά αγώνα, το 1-0 παραμένει. Η Αργεντινή πίεσε, έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 3 λεπτά στην επέμβαση του Μουντιάλ, θα το έλεγα, καθώς έχει σημασία το χρονικό σημείο και το διακύβευμα, καθώς εδώ θα ήταν το 1-1 εάν δεν έκανε την τέλεια επέμβαση την ώρα που έσκαγε η μπάλα από τη κεφαλιά του Νίκο Γκονζάλες από τα 3,5 μέτρα στο δεξί άκρο του σώματός του. Ενστικτοδός αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα την ώρα που σκάει η μπάλα, πετάει με το χέρι την μπάλα 5 μέτρα δεξιά παράλληλα της εστίας του, κρατά την Αγγλία εντός παιχνιδιού, εντός πρόκρισης, και η Αγγλία θέλει 20 λεπτά ακόμη για να ξαναπάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου μετά από 90 χρόνια. Το μάτς της εκατονταετίας για το αγγλικό ποδόσφαιρο, που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια, είναι στα ημιτελικά, στα τελικά Euro ή παγκοσμίου κυπέλλου, και ψάχνει την υπέρβαση να πάει στο τελικό και να το κατακτήσει. Η Αργεντίνη όμως και πάλι την μπάλα στην κατοχή της, έξω από την περιοχή αμήνεται η Αγγλία. Η μπάλα τώρα πάει στα πόδια του Γκονζάλες, η μπάλα πάει δεξιά, πάλι στο Μέση. Παίζει πάντα δεξιά, αλλάζει η μπάλα για να βγει σέντερ, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρυνθεί μπάλα προς τα αριστερά από τον James ή τον Γκονζάλες. Τρέχει να προλάβει η Αργεντινή.
2: Έχει κάνει τριάδα στην άμυνα με την αλλαγή. Έψαχνα να βρω τι έχει κάνει ο Τούχελ.
1: Τώρα θα το δούμε.
2: Έχει κάνει τριάδα. Έχει βάλει τον Κόνσα μέσα.
1: Άρα έχει τρία στόπερ μαζί με τον Stones, τον Γκουεϊ.
2: Και αριστερά ο Spence, δεξιά ο James.
1: Λοιπόν.
2: Τετράδα αριστερά ο Μπέλιχαμ, δεξιά ο Rogers, Rice και Anderson, και στην κορυφή ο Kane. Για την Αργεντινή λογικά έχει πάει δεξιά ο Μοντιάλ.
1: Ο Μοντιάλ δεξιά.
2: Δεξιά θα παίξει. Θα δούμε και τις άλλες.
1: Ο Ταμέντι δεν ξέρω τι ρόλο.
2: Ο Ντεπόλ πήρε τη θέση του
1: Μακάλισε.
2: Του
1: Σιμεώνε. Όχι, Μακάλισε είναι μέσα.
2: Ναι, του Σιμεώνε στην πραγματικότητα, αλλά παίζει κεντρικός. Και θα βγαίνει και ο Ταμέντι.
1: Θα περιμένουμε λίγα, Μπάμπη, λίγα λεπτά για να δούμε πώς θα δημορφωθούν. Γιατί βλέπω τον Νίκο Γκονζάλης έχει πάρει στο εξτρέμ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 75 λεπτά αγώνα. Μοντγκέλ, ο άνθρωπος του Μουντιάλ του προηγούμενου. Μέση είναι στον άξονα. Αλλάζει με τον συμπέκτη του. Πάει τώρα αριστερά με τον
2: Οταμέντη
1: στα 38, συμπαίκτης του Βαγγέλη Παυλίδη. Και πάλι δεξιά, Ντεπόλ με ηρεμία σηκώνει μπάλα, ο έμπειρος παίκτης, γκολ, όχι! Πάλι ο Πίκφορντ σταματά την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.
2: Νομίζω δοκάρι.
1: Απίστευτο, όρθιος ή δοκάρι, θα το δούμε. Χάνει ευκαιρία η Αργεντινή και άλλη ευκαιρία. 75 λεπτά αγώνα, αγγίζει το γκολ η Αργεντινή ξανά. Παίζει καλή μπάλα η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μοντιέρι, σέντρα. Οι Άγγλοι έχουν μείνει πολύ πίσω, 15 λεπτά και ίσως το πληρώσουν. Ο Κέιρ προσπαθεί μόνος του στις συμπληγάδες, έχει πνίξει η Αργεντινή την Αγγλία που προηγείται. Η Αγγλία επαναλαμβάνω σκόραρε και έμεινε πίσω. Η Αργεντινή ελπίζει, 76 λεπτά αγώνα είναι η πολιορκία της Αγγλίας από τους Αργεντινούς. Πολ, Ντεπόλ της έντρα στην αγκαλιά του Πίκφορντ. Και εδώ την αφήνει για να γυρίσει κάποια δευτερόλεπτα. Πήγε να κάνει την προβολή και κάνει την επικίνδυνη προβολή ο Αργεντινός. Και τώρα θα δούμε τη φάση με τη χαμένη ευκαιρία της Αργεντινής. Εάν άπλωσε το χέρι ο Πίκφορντ ή η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. 76 λεπτά αγώνα, 1-0 η Αγγλία. Και δεν ξέρω αν θα ανέβει. Πρέπει να κάνει και άλλη παρέμβαση ο Τούχελ, καθώς πρέπει να ανέβει, διότι όταν αμήνεσαι θα το δεχτείς τον γκολ. Αυτό λέει το ρητό του ποδοσφαίρου. Να η σέντρα του Ντεπόλ. Η κεφαλιά του
2: Μακάλιστερ.
1: Ο Μακάλιστερ.
2: Βρέθηκε. Δοκάρι καθαρά, δε. Πού να την προλάβει ο Πίκφορντ.
1: Πού να προλάβει.
2: Είναι εκτέλεση, είναι από το σημείο του πέναλτι.
1: Απλώς το πλάνο της κάμερας, ήταν λάθος το πλάνο της κάμερας.
2: Το χάσανε τα στόπερ της Αγγλίας τελείως.
1: Ντε Πολ, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Δημήτρη, δεν πάει να βάλει και πέντε στόπερ.
1: Ο Ταμέντι σε θέση χαφ στα 38 του. Η μπάλα δεξιά και πάλι για το Μέση. Το ποντίκι με τη γάτα τώρα. Η Αργεντινή ψάχνει την ισοφάριση. Να πάει το μάτς στην παράταση ή να το κλέψει όπως το έχει κάνει στα τελευταία τρία παιχνίδια. Ντε Πολ από τα δεξιά. Τι θα γίνει. Όλη η Αγγλία περιμένει. Η Αγγλία, ο Μέση, δεύτερο δοκάρι να βρεθεί κοντά στον γκολ. Η κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι. Νέα χαμένη ευκαιρία για την Αργεντινή. Ο Νίκο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος αγγίζει την ισοφάριση. Νέα μεγάλη ευκαιρία, αλλά υπήρχε offside. Δεν μετράει η φάση. Βγήκε πίσω από την άμυνα ο Νίκο, ο Γκονζάλες. Ήταν offside, ναι. Στο όριο, εντάξει. Το χέρι του, η φανέλα του. Τέλος πάντων, αν έμπαινε στα δίχτυα, θα είχαμε VAR. Λοιπόν, Πάπη, απομένουν.
2: Παίζει με τη φωτιά ο Τούχελ.
1: 12 λεπτά για το 90. Προηγείται 1-0. Θα αντέξει.
2: Εγώ
1: θέλω να αντέξει.
2: Εγώ βλέπω ότι τρίτο κεντρικό αμυντικό έχει βάλει. Και,
1: πάλι και είναι χειρότερο
2: το να βάλει πέντε αμυντικού δεν σου ασφαλίζονται να φας φάσεις. Από τη στιγμή που βάλει του τέσσερι κεντρικού αμυντικού έχει βγάλει φάση η Αργεντινή. Όπως επίσης όταν ψάχνει το κόλπο, δεν βάζει τρία σεντερφόρ. Θα πρέπει να κάπως να την γυρίσει την μπάλα. Για δούμε, η Αργεντινή πιέζει. Η βαθιά παλιά πάλι με στόχο τον Νίκο Γκονζάλες. Η παρέμβαση του Κόνσα που βγαίνει εδώ και ω μπακ για να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο out για την Αργεντινή που θα πιέσει. Η παράνηση στον Ταγιαφίκο. Και τώρα ο Φερνάντες, ο Ρομέρο, Μέση δεξιά, τον επιτηρεί ο Ρότζερς, έχει βγει από εκεί και του κλέβει
1: την μπάλα.
2: Και πάνω βγει αντεπίθεση για την Αγγλία, ο Ρότζερς κρατάει για να ανέβει ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, κρατάει και περιμένει. Ο Ρότζερς βρίσκει χώρο, κάνει το σούτι κόντρα πάνω στον Ταμέντι. Η μπάλα πηγαίνει στο χώρο μεσαίας γραμμής, ο Άντερσον την ελέγχει, κάνει μια βαθιά παλιά αλλά δεν περνάει. Ο Ντεπόλ με τον Μοντιέλ και πάλι ο Ντεπόλ, οι δύο παίχτες από τους τρεις που μπήκαν αλλαγή για την Αργεντινή. Και τώρα η μπάλα αριστερά στον Ταγιαφίκο, περνάει τη μεσαία γραμμή, έχει στήριγμα πλέον Ταγιαφίκο, δεν παίζει όλη την πλευρά, έχει βγει ο Νίκο Γκονζάλες στα πλάγια και παίζει ο Άλβαρες στην κορυφή κανονικά. Πολύ χαφ, Έντσο Φερνάντες, Ντεπόλ για την Μακάλιστερ, για την Αργεντινή. Η δεξιά η μπάλα στο Μοντιέλ, ο Μέση αφήνει στο Φερνάντες. Ο Φερνάντες πάνε τη σηκώσει, αφήνει στο Μέση. Και ο Μέση στον Ταγιαφίκο. Ο Ταγιαφίκο έχει ξεκινήσει προς τον άξονα. Πάλι ο Φερνάντες και τώρα ο Μέση. Αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις και δικαιολογημένα. Αλλαγές της μπάλας με τον Άλβαρης και τώρα ο Μέση έχει πάει λίγο αριστερά. Έξω την περιοχή είναι μπροστά του ο Χάρι Κέιν. Πολύ ο Μέση βγάζει προς τα πίσω υπό την πίεση του Κέιν. Αλλά δεν θα χαθεί η κατοχή, αλλά δυσκολεύει εκεί τον Οταμέντη που γυρίζει πολύ πιο μακριά. Στον Μαρτίνες και ετοιμάζει και τελευταία αλλαγή. Δεν είδα ακόμη ποιος είναι. Στοιχηματίζω ότι είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Έτσι.
1: Πάντα.
2: Ποιον άλλο θα βάλει, ναι. Δεν με του μένει άλλο. Ο Μακάλιστερ. Δεν πρόλαβα να δω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι, αλλά στοιχηματίζω χωρίς να έχω δει καθαρά ότι είναι ο Λαουτάρο. Ο Άλβαρες σηκώνει για δεξιά για τον Μοντιέλ. Έχει βοηθήσει πολύ. Ο Ντεπόλ επίσης. Από τη δική του σέντρα βγήκε η κεφαλιά του Μακάλιστερ. Η μπάλα στο Μέση εκεί είναι κλεισμένος από τον Άντερσον και τον Μπέλιχαμ. Δεν του δίνουν το φάουλ. Και καλά κάνουν, προσέχουν πάρα πολύ. Ο Ταλιαφίκο, η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μοντιέλ το γύρισμα. Πάρα κάνει εντυπωσιακό.
1: Είναι φάουλ.
2: Όχι, το αφήνει.
1: Δεν το έδωσε.
2: Βγαίνει άμυνα
1: το ψαλιδάκι φάουλ που γκρέμισε δύο, δεν το έδωσε.
2: Δεν το έδωσε, όχι.
1: Θα το, δίνει το θα φάουλ. Θα το καλούσε το ΒΑΡ.
2: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες δεν χρειάζονταν τίποτα, κάποια ιδιαίτερη σκέψη. Θα βγει ο Ταλιαφίκο. Όλα για όλα από τον Σκαλόνι. Θα μπει και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και θα βγει ο αριστερός μπακ. Τώρα αριστερά να δούμε ποιος θα, πώς θα πάει. Θα παίξει με τριάδα να παίξουν.
1: Τι να παίξει τώρα.
2: Από την πλευρά.
1: Ό,τι να είναι θα παίξει.
2: Ό,τι
1: να είναι θα παίξει τώρα.
2: Ε? Στο έδαφος ο Τζέιμς που είχε και πρόβλημα, το είχε πει ο Δημήτρης νωρίτερα. Τώρα θα κερδίζουν και λίγο χρόνο.
1: Εύκολα. Μα έχασε τρία παιχνίδια ορίς.
2: Λοιπόν.
1: Από πρόβλημα
2: ναι, μυϊκό. Ναι, γι' αυτό το λέω. Πήγε να κάνει το εντυπωσιακό ανάποδο.
1: Τους γκρέμισε.
2: Ναι. Βέβαια έδιωξε ο παίκτης που δεν του έκανε φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά στο 22ο λεπτό, ο Τζέιμς είναι κάτω. Έχουμε διακοπή. Θα έχουμε, καταλαβαίνετε, πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Γιατί έχουμε το διάλειμμα για την ενδιάθρωση των παίκτων. Έχουμε τις αλλαγές. Τώρα έχουμε και. Θα μπει ο Ράιλι. Δεν συνεχίζει. Θα πάει δεξιά ο Σπενς.
1: Ψηλός, δυνατός.
2: Ναι, ναι,
1: ο Ράιλι. Να πούμε στον κόσμο.
2: Α,
1: ότι
2: και
1: θα πει και ο Μπέρν. Θα πει και ο Μπέρν.
2: Και άλλο στόπερ. Όλοι θα παίξουν τώρα.
1: Βέβαια. Σε 90 εντάξει, χρόνια να πάνε τελικό.
2: Με 6 στόπερ.
1: Δεν έχει σημασία. Η δουλειά να γίνει.
2: Γιατί κοίταξε, δεν έβαζε τον Ράιλι.
1: Βάζει ψηλά κορμιά. Ναι. Αλλά ο Ράιλι.
2: Γιατί βλέπει ότι χάνει τις κεφαλιές.
1: Επειδή ο Ράιλι ήταν χαφ και τον έκανε ο Γκουαρδιόλα.
2: Θα βγει και ο Ράι.
1: Είδες και ο Ράις, γιατί και αυτός είχε πρόβλημα, είχε χάσει προπονήσεις. Άρα οπότε βγαίνει ο Ρίτ Τζέιμς και ο Ντέκλαν Ράις και μπαίνει το κορμί της Νιουκάστρου μου φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Μπέρν μαζί με τον Ράιλι, δύο ψηλά παιδιά, γιατί η μπάλα θα σηκωθεί.
2: Και λογικά Τούχελ θα πάει αριστερά ο Ράιλι, θα πάει δεξιά ο Σπενς και
1: εντάξει,
2: θα πάει
1: όλοι
2: ο Στόνς
1: χαφ.
2: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Εγώ να πω κάτι ποδοσφαιρικά. Ότι
2: λογικά
1: ο
2: Τούχελ, θα πάει ο Στόνς χαφ.
1: Ο Τούχελ παρεμβαίνει προπονητικά, σοφά, λοιπόν, και με τη σωματοδομή των παικτών και τι μπορεί να προσφέρει ο Ράιλι που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, να κερδίσει χρόνο κτλ. Ενώ ο Μπέρν θα κλείσει όλο τον εναέριο χώρο. Στη
2: ναι, γιατί έβλεπε ότι έχει χάσει τις κεφαλιές. Λοιπόν, για να δω λίγο πώς πάει η άμυνα των Άγγλων. Πάει πιο ψηλά. Α, πάει δεξί μπάκο.
1: Όλοι άμυνα παίζουν.
2: Όχι, πάει δεξί μπάκο Κόνσα.
1: Πάμε.
2: Αυτό γίνεται. Πάει δεξί μπάκο Κόνσα και ο Ράιλι παίζει εξτρέμ. Ο Ράιλι
1: επειδή είναι γρήγορος.
2: Όλοι πίσω. Πάμε.
1: Η Αργεντίνη πάντα με την μπάλα στα πόδια. Τι θα κάνει, Νίκο Γκονζάλες. Για τον Ντεπόλ, ο οποίος είναι στον άξονα, θα σουτάρει δυνατά. Βάζει την προβολή ο πιτσιρικάς ο Ράιλι, ο οποίος κάνει ντεμπούτ ουσιαστικά το τελευταίο χρόνο με την Αγγλία. Δεν έβαλε άλλο αριστερό μπακ. Μετέτρεψε ο Γκουαρδιόλα αυτό το παίκτη σε αριστερό μπακ. Και νομίζω ότι ο Ράιλι έχει μόλις την 8η του συμμετοχή. Θα τα δω λίγο αργότερα. Με τη μία ο Ταμέντι, Νίκο Γκονζάλες από τα αριστερά μπροστά του έχει τον Κόνσα. Όλη η Αγγλία είναι έξω από την εστία του Πίκφορντ. Όλο το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένει. Μέση, μπάλα out. Ήταν μεταξύ σουτ και σέντρας. Ο Λίο Μέση στις 205 συμμετοχές πρωταθλητής κόσμου. Έχει ακόμη 7 και 7 λεπτά. Έχει 14 λεπτά. Αν δεν θέλει να επιστρέψει στην Αργεντινή χωρίς να πάει στον τελικό. Βοήθησε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο ο σπουδαίος άσος του ποδοσφαίρου ο Λίο Μέση με τις 205 συμμετοχές και πόσα γκολ, έτσι, με 125 γκολ, ενώ απέναντί του είναι ο Χάρι Κέιν, η μηχανή των γκολ, ο οποίος έχει 85 γκολ στις 120 συμμετοχές. 85 λεπτά αγώνα, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. Ο μεγάλος επιτελικός της Ισπανία περιμένει την Αγγλία που προηγείται 1-0 ή την Αργεντινή. Θα πάμε σε παράταση, θα τα δούμε όλα αυτά. Ένα μακρινό σου την μπάλα είναι κόρνερ από τον υπτάμενο και τζέντλεμαν Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος κρατά την Αγγλία αγκαλιά με το εισιτήριο του τελικού. Ο Έντσο Φερνάντες δοκίμασε το πόδι του. Κανένα πρόβλημα για τον υπτάμενο της Εβερτον να πετάξει την μπάλα κόρνερ και ο Μέση ξανά το ίδιο κόλπο. και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Υποδέχεται ξανά την μπάλα. Είναι στη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Εκτό φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τι θα κάνει, προσποιείται. Υπάρχει double team. Έχει χώρο να σουτάρει ο Φερνάντε. Σουτάρει μπάλα στα δίκτυα. 1-1 η Αργεντινή. Το πληρώνει η Αγγλία. Παίζει αμυντικά και η Αργεντινή την πληγώνει. Αργεντινή-Αγγλία 1-1 στο 85. Τα λέγαμε.
2: Πώς θα βρει τρόπο η Αγγλία για άλλη μια φορά να αποτύχει. Νωρίς είναι ακόμη, αλλά πραγματικά έχει έγκλημα είναι αυτό που έχει κάνει. Βάζει αμυντικού στον άπιστον όλο. Έχει πέσει όλη η Αργεντινή στην επίθεση και ξαφνικά η Αργεντινή κάνει το παιχνίδι, το καλύτερο παιχνίδι στο Μουντιάλ, νομίζω, σε αυτό το διάστημα.
1: Να πω ένα τρομερό λάθος. Έχουν δει ότι ο Μέση πασάρει τα κόρυπλα σάρτα και κανείς δεν πάει έξω να το μαρκάρει. Υποδέχεται ξανά την μπαλά, συγκλίνει σέντρα, όχι, έχει χώρο, έξω η μπαλά πάει, έχει ένα μεγάλο κενό ο Έντσο, σουτάρει μπαλά στα δίχτυα.
2: Πώς να πιάσει. Μία, δύο, τρεις, θα σου του Φερνάντες.
1: Πώς να πιάσει.
2: Έχει κάνει για μένα έγκλημα ο Τούχελ.
1: Όχι, εδώ νομίζω οι παίκτες κοιμήθηκαν. Αφού βλέπουν ότι πώς εκτελούνται τα κόρνερ.
2: Έφερε όλη την ομάδα του πίσω. Δεν γίνεται να παίζει με τρία στόπερ ξαφνικά τον Ράιλι που είναι back να παίζει extreme. Δεν γίνεται έτσι. Πώς θα κατήσεις πάλι.
1: Τι λέει ο Ελφάτ.
2: Ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό δηλαδή γιατί υπάρχει έλεγχος.
1: Νομίζω εδώ είναι
2: έλεγχος του Μέση.
1: Είναι τραγικό.
2: Για μένα το... είναι λάθος του Τούχελ.
1: Πέραν από οι παίκτες όμως έχουν ευθύνη. Δεν επιτρέπεται να μην μαρκάρουν το Μέση ενώ γνωρίζουν ότι...
2: Βάλε και τους 11 αμυντικούς να κατήσεις το σκορ.
1: Πέραν αυτού
2: και οι παίκτες... Θα φέρεις όλο τον αντίπαλο, Δημήτρη μου, στην περιοχή σου. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις θα γίνει.
1: Ναι, αλλά στο κόρε, κύριε, παρατηρούμε ότι ο Μέση δεν εκτελεί.
2: Εγώ λέω η τακτική. Πανηγύρια των αξιών Αργεντινών στις εξέδρες και
1: λάθος, χαμός. Λάθος μεγάλο.
2: Έχουν ούτως ή άλλως κατακλείσει το γήπεδο. Είπαμε, υπάρχει χρόνος, αλλά όλα δείχνουν
1: παράτα.
2: 87 λεπτό του παιχνιδιού. Έτσι όπως όμως είναι το μάτς, αν μια ομάδα έχει την πιθανότητα να πάει να πάρει το μάτς, είναι η Αργεντινή. Λοιπόν, η μπάλα βγαίνει πλάγια πίσω. Ο Νίκο Γκονζάλες μετά τις αλλαγές που έχει κάνει παίζει ουσιαστικά την πλευρά από τη στιγμή που βγήκε και ο Ταγιαφίκο. Εντάξει, είπαμε, πήρε τα ρίσκα του προπονητής της Αργεντινής. Ο Τούχελ πήγε με αμυντικούς να κρατήσει το αποτέλεσμα και τώρα βλέπουμε τον Ράιλι να είναι δίπλα στον Κέιν. Αν αυτό είναι λογική προπονητή, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Κόνσα βγαίνει πάνω στην μπάλα, παίρνει η Αργεντινή και πάλι που παίζει με το momentum, δεν ξέρω αν θα το πιέσει να βάλει ένα δεύτερο γκολ να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Η Αγγλία δικαιούταν τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το βρήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου στο 55 με τον Γκόρντον. Η Αργεντινή εμφανίστηκε μια, ήταν μια άλλη ομάδα. Έχανε τη μία ευκαιρία, πέσει την άλλη. Είχε δοκάρει με τον Νίκο Γκονζάλες. Βρήκε τον γκολ που δικαιούται στο 85 με το πολύ ωραίο σουτ του Έντσο Φερνάντες. Και ο Μέση από δεξιά βγάζει τη σέντρα, η απομάκρυνση από το Stones. Η κεφαλιά του Μπέλιχαμ παίρνει ο Ντεπόλ και πάλι ο Μέση. Στο έδαφος παίκτης Αγγλίας διακόπτει ο Ελφάτ γιατί δείχνει να έχει πρόβλημα στο κεφάλι ο παίκτης Αγγλίας. Διαμαρτύρονται οι Αργεντίνοι. Το momentum είναι ο Στόνς, το momentum ξεκάθαρα στην Αργεντινή. Για μένα τεράστιο λάθος από τον Τούχελ. Πολύ νωρίς, είναι 73ο λεπτό. Άρχισε να φέρνει την ομάδα του πίσω και το παράκανε δηλαδή με τις αλλαγές. Που έβαλε και τον Ράιλι, 10 λεπτά είναι 10 λεπτά απέναντι στην Αργεντινή. Δεν το κάνεις στο 90, το καταλαβαίνω, στο 88, ναι. Στο 82 και τρώει τη μία φάση πίσω την άλλη. Από τη στιγμή που κάνει τις αλλαγές, άρχισε η Αργεντινή να βγάζει φάσεις.
1: Ο Μικ Τζάγκερ δεν είναι συναγωγμένο. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
2: Αλλά για τα λέμε όλα, το δικαιώθηκε το πολύ Αργεντινή.
1: Εννοείται.
2: Όπως στο
1: αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Είναι υψηλό επίπεδο, τα λάθη πληρώνονται. Η Αγγλία δεν έπαιξε ως υποψήφια φιναλίστ μετά το 55ο λεπτό. Έδωσε πάρα πολύ χώρο. Παίζει και παίζει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια με παίκτες που τους έχει στην Premier League. Έδωσε πάρα πολύ χώρο. Μπέρδεψε τους ρόλους των παικτών ο Τούχελ. Δεν κατάφερε να πείσει τους παίκτες ότι πρέπει να έχουν κυκλοφορία της μπάλας, να ανέβουν. Γιατί είναι Αγγλία και θέλει να πάει στο τελικό. Έπαιξε σαν μικρή ομάδα μετά το 55 και φυσικά το πλήρωσε από ένα παίκτη που βγάζει το ψωμί του στη Τζέλσι με ένα πολύ ωραίο γλυκό σουτ.
2: Ναι, και αποδεικνύεται μέση-μέση, αλλά αποδεικνύεται πολύ καθοριστικός ο Φερνάντες. Θυμίζω τον γκολ το νικητήριο με την Αίγυπτο και γκολ τώρα που στέλνει το μάτι στην παράταση.
1: Μα γι' αυτό και τον πλήρωσαν οι Άγγλοι και τον έχουν στην Premier League. Είναι πολύ καλός παίκτης. Η Αργεντινή έχει πολύ καλός παίκτης, δεν είναι μόνο ο Μέση. Το θέμα εδώ όμως είναι ποδοσφαιρικά ότι ο Τούχελ έκανε ένα μοιραίο λάθος.
2: Δεν το συζητάμε. Δεν είναι λάθος. Είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα, το έχουμε ξαναπεί. Δεν, όταν ψάξει τον γκολ, δεν βάζει τρία σεντερφόρ. Και πρέπει να κάνει
1: βιάστηκε, βιάστηκε.
2: Όταν, μα δεν είναι μόνο με τους τρεις αμυντικούς, είναι ότι έβαλε και τον Ο'Ράιλι μετά. Το παιδί είναι.
1: Εντάξει, ο Ράιλι δεν είναι κακή επιλογή. Ο Μπέρν είναι.
2: Τον έβαλε
1: και δεν κολλάει και αυτό. Τέλος πάντων, 9 λεπτά, φίλες και φίλοι. 9 λεπτά ο Στόουνς αποχωρεί, φεύγει. Άκουσε ο Τούχελ τον Μπάμπη. Ο Στόουνς όχι, επειδή είχε τραυματιστεί, γι' αυτό εξέρχεται.
2: Να τις κάνεις αλλαγές, μα δεν βγαίνει ούτε η παράταση έτσι. Πρέπει να βάλει κάποιον από τους ακραίους να παίξει μπάλα.
1: Τώρα η Αγγλία φρονώ ότι θα περιμένει, θα ξοδέψει το χρόνο μέχρι τα 9 λεπτά για να ηρεμήσει οι παίκτες μετά το σοκ που υπέστησαν, ώστε να μπορέσει να βρει δυνάμεις ψυχικές και σωματικές και να χτυπήσει στην παράταση. Αν προλάβει και η Αργεντίνη, δεν έχει και γλυκό στον αγώνα, το επιδόρπιο δηλαδή, το νικητήριο γκολ.
2: Είπαμε το moment που πρέπει να παίξει η Αργεντινή αυτή τη στιγμή, να του βάλει και άλλο γκολ τη Αγγλία.
1: Για να δούμε, Αργεντινή, Μέση παίζει το 1-2 ανάμεσα από τρεις παίκτες. Ο Σπένς τι κάνει, από μακρύ την μπάλα όπως Κέιν. Έχει την μπάλα στην κατοχή. Ωραία η τρίπλα από τον Μπέλιγχαμ, που δεν φάνηκε, περνάει σαν σταματημένος δύο παίκτες. Την μπάλα τελικά χάθηκε, διότι έκανε κούρσα 30 μέτρων.
2: Και ποιον είχε στήριγμα?
1: Ο Μοντιέλ, ναι, τον Ο'Ράιλι. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Αριστερά, Νίκο Γκονζάλες της Γιουβέντους, βοήθησε με την είσοδό του. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο Νίκο έξω. Ο Ντεπόλ περιμένει. Πάλι ο Νίκο Γκονζάλες. Κάθετα ο Μακάλιστερ, έχει χώρο. Σουτάρι, μπάλα δοκάρι. Δεύτερο για την Αργεντινή. Σώζεται η Αγγλία από έναν παίκτη της Λίβερπουλ. Η μπάλα σαδιστικά στο δοκάρι. Μέση, δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Υπάρχει επιδόρπιο, υπάρχει γλυκό από την Αργεντινή και της το προσφέρει πικρά στην Αγγλία. Στο 92, Αργεντινή-Αγγλία, 2-1 με ανατροπή, 8 λεπτά μακριά από τον τελικό. Απίστευτο και όμως αληθινό έγκλημα από τον Τούχελ, το πληρώνει πολύ σκληρά.
2: Κανονικά ο Τούχελ δεν παίρνει στο αεροπλάνο για την Αγγλία. Μα πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Τούχελ. Δεν υπάρχει. Έχει χάσει όλο το παιχνίδι μόνος του. Δεν υπάρχει Αργεντινή στο παιχνίδι και πάει και στείνει την Αγγλία μέσα στην περιοχή.
1: Κοίτα, κοίτα. Δοκάρι.
2: Δύο δοκάρια για Αργεντινή.
1: Άκου.
2: Και
1: ο
2: δύο γκολ.
1: Διώχνει όπου να είναι. Ξανά ο Μέση στα 39. Κανένας δίπλα του.
2: Ναι.
1: Πάει με το δεξί, κάνει τη σέντρα. Λοατάρο Μαρτίνες, πάρει τον γκολ.
2: Έχει βάλει τέσσερα στόπερ και χάνει τις κεφαλιές. Είναι μνημείο, είναι εγχειρίδιο να το πάρει σε προπονητική σχολή.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς χάνεις ένα παιχνίδι.
1: Μέχρι το 55 ήταν κορυφαίος και σε 40 λεπτά έγινε μοιραίος. Εγώ όμως στην αρχή της επίθεσης προανέφερα. Έχει και γλυκό η Αργεντινή. Έχει και ντιζέρτη η Αργεντινή.
2: Μα
1: έχει και γλυκό.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξει με το momentum η Αργεντινή. Το καταλαβαίνει ο Μέση, ο Λαουτάρο. Όλοι αυτό καταλαβαίνουν. Χάσει δεν είναι. Σου λέει: έχω μια ομάδα απέναντί μου με 8 αμυντικούς. Τι θα μου κάνουνε ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν? Θα πάνε την μπάλα και πάνε στην απέναντι.
1: Ξέρεις τι απορώ, ότι δεν πήγαν στα πλάγια να κάνουν double team, να είναι δύο παίκτες. Ήταν μόνοι τους.
2: Η Αγγλία έχει βρει κάθε τρόπο να αποτυχάνει στα μουντιάλ. Έχει βρει κάθε τρόπο. Τώρα το βρήκε και αυτό.
1: Το τρόπο ο άγρος το κρύβει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι.
2: Έχει ακόμη 6 λεπτά, δεν θα βάλει κανένα παίκτη. Πας και βοηθήσει την ομάδα.
1: Δεν μπορεί. Ο Μέση είναι έτοιμος για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό απέναντι στην Ισπανία. Μία ομάδα από την Ευρώπη, μία από την Νότιο Αμερική, από δύο Ηπείρους. Άναυδοι οι Άγγλοι θεάτες, άναυδοι. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Μέσα σε 8 λεπτά. Μέσα σε 8 λεπτά η Αργεντινή κάνει το comeback. Όχι αυτό που έχει πει η Άντζελα Δημητρίου, αλλά αυτό που είπε η παρέα του Μέση, με τα δύο γκολ του Έντσο Φερνάντες και του Λαουτάρο Μαρτίνες, με το Μέση να πασάρει και στις δύο περιπτώσεις. 2-1 η Αργεντινή, αγκαλιά με τον τελικό και δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα, εκτός αν έχουμε κάποια τυχαία φάση, κάποιο μεγάλο λάθος.
2: Διάλαβε το Κέιν από δεξιά.
1: Κέιν, τι θα κερδίσει, πλάγιο, όχι κόρνερ. 94 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τουλάχιστον άλλα 5 και θα δούμε 6.
2: Εντάξει, συνεχίζει ο Τούχελ, δεν βάζει έναν επιθετικό να βοηθήσει την ομάδα του.
1: Τι να βάλει
2: συνεχίζει τώρα εγωισμός.
1: Σέντρα με τα χέρια, απομάκρυνση σαν θηρίο από τον Οταμέντη, μπάλα δεξιά. Αν θα βγει σέντρα και άλλο πλάγιο out. Δραματικά τα τελευταία λεπτά, μεγάλος επιτελικός στην Ατλάντα, φίλες και φίλοι. Ο Σκαλόνι χαμογελά, διότι πριν από 15 λεπτά
2: βάζει Ράσφορντ.
1: Σε ακούει πάλι. Πάλι
2: είναι,
1: κάνει δύο αλλαγές. Και Ράσφορντ
2: και Τόνεϊ.
1: Και Τόνεϊ, Βαν Τόνεϊ, το πρώτο παιχνίδι. η σέντρα απομάκρυσε δραματικά λεπτά μέσα στην περιοχή, όλα τα κορμιά. Η σέντρα απομάκρυσε από τον Νίκο Γκονζάλες, νέο πλάγιο, όλα αυτά παράλληλα της μεγάλης περιοχής. Ο μεγάλος δεύτερος επιτελικός του παγκοσμίου κυπέλλου στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια. Η Ισπανία περιμένει, Ροντρίγκο Ντε Πολ μπήκε, βοήθησε πάρα πολύ.
3: Οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ και όμως.
1: Όλες οι αλλαγές, Ράσφορντ και Ιβάν Τόνεϊ, κι άλλος σεντερφόρ, κι άλλος εξτρέμ. Ο Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος παίζει το πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι στο Μουντιάλ, έξω Στόουνς, σε βγάζει στο περτί να κάνει. Είναι 4 λεπτά μακριά από την καταστροφή. Κάτι λέει με τον Μπέλιγκαμ, βγαίνει και ο Μπακ, ο Σπένς, για να περάσει, να εισέλθει. Και ο Ράσφορντ, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν ο παίκτης που είχε σκοράρει εκτός των Μπέλιγκαμ και
3: του Κέιν,
1: έχει κάτι. Η Αγγλία περιλαμβάνει το μενού και άλλο γκολ. Νέα απομάκρυνση της μπάλας από τους Αργεντινούς και πάλι από τον Νίκο Γκονζάλες. Το άγχος, οι αγκαλιές και οι καρδιές από τους Αργεντινούς φιλάθλους, η αγωνία και τα νύχια που τρώνε οι Άγγλοι. Δραματικά λεπτά, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Ένα σπόρο 101,8. Αργεντινή-Αγγλία είναι 2-1 με ανατροπή μετά το 85. Μέχρι το 85 ήταν αγκαλιά η Αγγλία με ένα τελικό μετά από 90 χρόνια. Τώρα η Αργεντινή είναι 3 λεπτά πριν τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Ο Κέιν την κεφαλιά εντός περιοχής. Όπως δυναμικά η μπάλα απομακρύνεται. Οι Άγγλοι επαναφέρουν από τα δεξιά. Περιμένει η σέντρα. Δεν περνάει ούτε αυτή η μπάλα. Τώρα είναι στο αριστερό άκρο. Τρέχει να προλάβει ο Ράσφορντ. Την υποδέχεται την μπάλα, είναι ακριβώς η διχοτόμο του γηπέδου. Την επιστρέφει στον Πίκφορντ να κάνει τι γέμισμα. Στυλ παλιού ποδοσφαίρου, γεμίζει ο Πίκφορντ. Ο Κέιν ψηλά την κεφαλιά όμως προς τα πίσω. Με ανάποδο τρόπο απομακρύνει.
3: Ο Μπέρν ήταν και λειτουργήσε ως αμυντικός ο άνθρωπος.
1: Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, παίζεται από τον Ελφάβ. 7 λεπτά από τα 9, 2 λεπτά, 120 δευτερόλεπτα απέχει η Αργεντινή από την ισοφάριση. Κανένα πρόβλημα για τον Μαρτίνες, μπλοκάρει το βολέ από τον Πίκφορντ. Κάνει και τραυματίζει μόνος, είναι τρομερό αυτό.
3: Εντάξει.
1: Πιάνει το γοφό του, απίθανος ο Μαρτίνες. Ο Μπέρν, ο οποίος παίζει σεντερφόρ αντί για σεντερμπακ.
3: Ανεμίζουν
1: οι αργεντίνικες σημαίες και οι πανέλες.
3: Δικαίως.
1: Ο Μαρτίνες το βολέ, φίλες και φίλοι, δραματικός ο ημιτελικός. Η Ισπανία περιμένει την Αργεντινή, η οποία απέχει 80 δραματικά δευτερόλεπτα από τον τελικό της Νέας Υόρκης. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά η καρδιά των πρωταθλητών κόσμου της Αργεντινής είναι εδώ, με την πλάτη στον τοίχο, εκμεταλλευόμενη και τα λάθη τακτικής του Τόμας Τούχελ, γύρισε τούμπα το παιχνίδι και με 2 γκολ μέσα σε 8 λεπτά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην Ισπανία του Ντελαφουέντε. Κέιν σε ρόλο οργανωτή κάνει την παλιά απέναντι. Θα προλάβει ο συμπαίκτης, δεν θα προλάβει ποτέ. Δεν νομίζω να γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Το σοκ είναι τεράστιο, είναι ψυχολογικό, είναι σωματικό. Έχασαν το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους. Σαν βαλσαμωμένα πουλιά οι Άγγλοι κατάφεραν να χάσουν και αυτή την πρόκριση. Μπάμπι. Τι άλλο να πω, έχω στερέψει.
3: Ένα λεπτό, για να δούμε.
1: Δεν λοιπόν, γίνεται, θα πω.
3: Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Μα δεν μπορεί το σώμα, δεν μπορεί η ψυχή.
3: Στον αέρα,
1: η Αργεντίνη δεν το χάνει, δεν κάνω αυτό το λάθος.
3: Ο Άντερσον κάνει το γέμισμα, ο Ράξφορντ από αριστερά, τελευταίο λεπτό. Και τον Καϊσέισον μπαίνει από αριστερά. Κάνει το γύρισμα, η απομάκρυση από τον Ρομέρο. Και τώρα ο Ντεπόλ για το Μέση. Ο Μέση με τον Οράιλι, το παίζει ο Μπιτσίνη. Την τρίπλα ο Άλβαρες, ο Μέση να κρατήσει την μπάλα, χάνει από τον Μπέλιγχαμ, κερδίζει το φάουλ, τελειώσανε τα λεπτά των ο χρόνος, τώρα σύραξη, έχει πάει και ο Έλφαντ.
1: Φύγει ο Μπέλιγχαμ πάνω στο Μέση για να του πει σήκω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Ευνοούν την Αργεντινή, τώρα είναι αργά κύριε Τούχελ, τώρα είναι αργά. Έργο Τούχελ 100% αυτή το παιχνίδι. Η Αγγλία που στο μεγαλύτερο, που στο πρώτο ημίχρονο καλύτερη βρήκε και τον γκολ στο 55 και δεν είχε και φοβερή απειλή και τα λοιπά από την Αργεντινή. Ξαφνικά ο Τούχελ αρχίζει να βάζει τρίτο κεντρικό αμυντικό για να κρατήσει το αποτέλεσμα στο 72ο λεπτό και φέρνει όλη την Αργεντινή στην περιοχή του και από το και αφού έχει δοκάρει η Αργεντινή στο 69 είναι καταιγισμός φάσεων από την Αργεντινή, βρίσκεται τα γκολ στο 85 στο 92 και η Αγγλία θα αποκλειστεί από τον τελικό. Δεν θα τα καταφέρει ούτε φέτος. Ένα πλάγιο και να είμαστε στο 10ο λεπτό ναι, έχουμε περάσει τα 9 λεπτά το καθυστέρησον. Ο Άντερσον στον Πίκφορντ. Πιέζει τώρα ο Μέση με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Κλέβουν υπέρ της Αργεντινής. Και η μπάλα πηγαίνει στο Μέση. Ο Μέση βγαίνει πλάγια για να κερδίσει χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο. Αλλά το κρατάει το παιχνίδι ο ρέφερι. Χάνει μπάλα ο Άντερσον. Ένα γέμισμα. Υπάρχει άλλο χρόνο. Δεν υπάρχει φάση για την Αγγλία. Το γύρισμα. Φανταστείτε ότι παίζει ο Μπέρν Σέντερφορ για την Αγγλία. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Γκέιγ αφήνει στον Άντερσον. Εν 10 λεπτό, 2 επιπλέον λεπτά. Το γέμισμα πάει ο Μπέρν για την κεφαλιά. Διώχνουν οι παίκτες της Αργεντινής. Και όπως ο Έντζο Φερνάντες.
1: Σιγά με την πληρώση Αργεντινή.
3: Ζητάνε από τον Διετή να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το σφυρίζει ακόμη.
1: Οι πολεμιστές θα κάνουν το λάθος.
3: Ναι. Δεύτερη μπάλα. Την πετάει όπως μακριά ο Άντερσον. Θα έχει ένα γέμισμα η Αγγλία. Δεν σφυρίζει πάντως για την ώρα ο Ελβαδαλάδη. Πάρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Άντερσον με τον Μέση. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Πίκφορντ. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Έχουμε συμπληρώσει 2 λεπτά παραπάνω από τα 9, 11. Και μπαίνουμε στο 12ο λεπτό. Το γέμισμα του Πίκφορντ. Πάει με δυσκολία ο Μαρτίνες. Δεν κατά την μπάλα. Υπάρχει χέρι από τον Μπέρν. Πανηγυρίζουν όλοι οι Αργεντινοί γιατί ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πια άλλος χρόνος. Πόσο να κατήσει και ο διαιτητής παραπάνω. Συμπληρωμένα 11 από τα 9 που είχε αρχικά δείξει ο διαιτητής. Η καθυστέρηση μας στο 12ο λεπτό. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα στήσει την μπαλά στο έδαφος και να δώσει πιθανότητα το τελευταίο χτύπημα στο παιχνίδι. 40 χρόνια μετά το Diego, παρέα του Μέση θα πετάξει έξω την Αγγλία, τότε στο Μέξικο, τώρα στο Μέχικο, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος! Η Αργεντινή είναι στο τελικό με τρομερή ανατροπή από το 85 και μετά. Ο Λέο Μέση πανηγυρίζει και όλοι πέφτουν πάνω του. Η Αγγλία αυτοκτόνησε. Προηγήθηκε στο 55 με τον γκολ του Κόρτον. Έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ξαφνικά ο πισωχώρησε. Της έδινε και μία κατραπακιά πίσω την άλλη ο Τούχελ με βάστος αμυντικούς. Στο 69 δοκάρι ο Μακάλιστερ. Δεν καταλαβαίνουν οι Άγγλοι τι γίνεται. Έρχεται το γκολ του Φερνάνδες στο 85. Έρχεται και άλλο δοκάρι από τον Μακάλιστερ. Έρχεται και το δεύτερο γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Όταν πια η Αγγλία παίζει με 5 αμυντικούς και τον Μπακ Ράιλι μπροστά εξτρέμ. Πάλι καλά που δεν σε έβγαλε και όλους ο Τούχελ για να βάλει την Αργεντινή μέσα στην αιστεία του.
1: Να βάλουμε τον τίτλο. It's not coming.
3: It's not coming home.
1: Never.
3: Η Αργεντινή είναι στο τελικό όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τότε το κατέχισε, θα το κάνει πάλι απέναντι στην Ισπανία. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, το 2018 ο Σερ Γκάρεθ Σάουθγκέιτ στη Μόσχα έχασε από την Κροατία στην παράταση και δεν πήγε στον τελικό. Στο Euro, το οποίο διεξήχθη λόγω κορονοϊού το 2021, στο Γουέμπλι, ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ είδε την ομάδα του να χάνει τον τίτλο στα πέναλτι από την Ιταλία, η οποία η Ιταλία από τότε, από το 2021, δεν έχει πάει σε καμία διοργάνωση. Στο Κατάρ, πριν από 4 χρόνια, με χαμένο πέναλτι του Κέιν στα προημιτελικά, αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Στο Euro 2024 στο Βερολίνο γνώρισε την ήττα από την Ισπανία του Ντελαφουέντε και έρχεται η Αγγλία σήμερα να χάσει ένα παιχνίδι που μόνο αυτή ξέρει να χάνει.
0: Και σου θυμίζω, Δημήτρη, ότι στο Euro που έχασε στο Γουέμπλεϊ προηγήθηκε κόντρα στην Ιταλία, ναι, μόλις στο δεύτερο λεπτό, λοιπόν, έτσι.
1: Αυτό δείχνει ότι η Αγγλία δεν ξέρει ακόμη να κερδίζει. Όμως πιστεύω με τον Τούχελ θα βρει τον δρόμο σήμερα. Έγιναν πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες και από τον Τούχελ. Δεν χάνει ούτε ο προπονητής μόνος του, ούτε οι παίκτες κερδίζουν μόνοι τους.
3: Έχουν ευθύνη οι παίκτες στη σέντρα στο πρώτο δοκάρι που έχει η Αργεντινή που τον χάνουν. Αλλά όταν βλέπεις πάνω να αλλάξει το momentum, δεν μου αρχίσει από το 72 να μου βάζεις αμυντικούς και να φτάνεις στο σημείο στο 82.
1: Μία είναι η αλήθεια, Μπάμπη, ότι η Αργεντινή δεν μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει τέτοιες δυνάμεις, έχει τέτοια κουλτούρα.
3: Το βλέπεις στο μάτς.
1: Δεν μας το έδειξε. Άρα λοιπόν είδαμε δύο παιχνίδια, ένα στο πρώτο ημίχρονο, ένα στο δεύτερο. Η Αγγλία προηγήθηκε γιατί το ήθελε πιο πολύ. Και ακολούθως είδαμε μια εκπληκτική Αργεντινή, η οποία θύμισε Αργεντινή του Κατάρ.
3: Έτσι. Παρηγορεί το γιο του Μπέκαμ.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δούμε ένα δραματικό, ενδιαφέρον, φανταστικό ποδόσφαιρο με τις κακέρες των πάγκων.
3: Όχι, ωραίο μάτς είχε.
1: Ναι.
3: Αυτό που βλέπαμε
1: στο ένα φοβερό μάτς.
3: Στο πότε μήχο δεν βλεπόταν.
1: Με καλό διαιτητή, ναι, και η Αργεντινή αξίζει συνολικά να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.
3: Εγώ επιμένω, η Αγγλία δεν ήταν κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Οκ, έχασε τη φάση στο 69 στο πρώτο δοκάρι της Αργεντινής με τον Γκοντζάλες, αλλά στο 72, επιμένω, ναι, στο 72 αρχίζουν οι παρεμβάσεις του Τούχελ. Βάζει τον Κόνσα και βγάζει τον Γκόρντον για να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Άντε, ναι, αυτό,
1: πες
3: ότι...
1: Τον άλλον έπρεπε να βγάλει.
3: Πρόσεξε, το μεγαλύτερο λάθος είναι στο 82, έχει πιστέψει ότι έμεναν 10 λεπτάκια και θα το πάρει το ματσάκι.
1: Βιάστηκε.
3: Και βάζει τον Ο'Ράιλι για να παίξει εξτρέμ. Με αποτέλεσμα και βάζει και το πέρναλτι του Ράις. Με αποτέλεσμα,
1: αγχώθηκε,
3: στην πραγματικότητα να έχουν μείνει 4 παίκτες να κρατήσουν μπάλα μέσω επιθετικά. Ο Άντερσον, ο Ρότζερς, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Και στο το πέρασε η Αργεντινή στην περιοχή της Αγγλίας. Μία-δύο το φάει τον κολ.
1: Μετά από αυτό, ακόμη και ο Big Ben έπεσε στο ποτάμι. Έπεσε στο τάμιση. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
3: Αργεντίνα μέση, τα περιμένει η Άγγλια.
1: Η Αργεντίνη στο τελικό, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου
3: και τον Δημήτρη Μαρισιώβα.
1: Και η μπάλα στον Άγγελο Στήμου, Ερασπόρ 101,8.
4: Ερασπόρ 101,8.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ατλακόλ!
11: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
12: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
11: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή 1-2. Προηγήθηκαν τα λιοντάρια με τον Γκόρντον στο 55. Όμως οι Αργεντίνοι είχαν το καλό για το φινάλε. Ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά στις καθυστερήσεις έκανε το 1-2. Με ανατροπή η Αργεντινή πέρασε στον τελικό που την Κυριακή το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Με αυτά και με αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το τελευταίο, μάλλον για το προτελευταίο, Δημήτρη, έτσι.
13: Ναι.
0: Το προτελευταίο δελτίο, έχουμε και στη μία ενημέρωση. Προτελευταίο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάχος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Αργεντινή είναι ο δεύτερος φιναλίστ στο Μουντιάλ, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε στην Ατλάντα πριν λίγα λεπτά επικράτησε με ανατροπή με 2-1 της Αγγλίας. Ο Άντονι Γκόρντον έδωσε στα τρία λιοντάρια προβάδισμα, ωστόσο η παρέα του Μέση γύρισε το μάτς χάρη σε γκολ του Φερνάντες και του Λαοτάρο Μαρτίνες. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε χθες ο Παναθηναϊκός γνωρίζοντας βαριά ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίες από το μάτς. Στο 0-0 έμειναν στην Ολλανδία ΑΕΚ και Φύτεσε στο μεταξύ τους φιλικό, με τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνει από το παιχνίδι στο 70 λεπτό λόγω ενοχλήσεων, χωρίς ο τραυματισμός του να δείχνει πάνω σοβαρός. Ενώ στην Ολλανδία πέταξε και πάλι ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασίμεντο. Λύθηκε χθες το αδιέξοδο στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχτηκε τη συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να καθίσουν εναλλάξ ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στο Θόκο. Σήμερα στις 9 το βράδυ με παρούσα την Ερασπόρη κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League, που θα αρχίσει το διήμερο 23 και 24 Αυγούστου. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό χθες για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη και τον Μπαπτίστ Σανταμάρια να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Eurobasket κάτω των 20 και στα νέα των ομάδων μας Option In στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ από τον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να συνεχίζει και του χρόνου στους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ απέστειλε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, έτσι ο Άρης είναι πλέον ο μόνος που τον διεκδικεί. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το πιθανότερο είναι να σεβαστεί την όποια επιθυμία του διεθνή point guard, ενώ το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των πράσινων ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αναγνώρισης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, καθώς έλεγχος των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε παραλήψεις και παρατυπίες στην τήρηση των διοικητικών βιβλίων της Ομοσπονδίας. Στο τένις τώρα στους 8 του Athens Open πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αγγλίδας Harriet Dart, ενώ στο Gstaad ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ διακόπηκε λόγω σκότους, καθώς δεν υπήρχαν προβολής στο γήπεδο, με το σκορ 1-1 στα σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώνας Βαλανσιώνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια και περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA, με την Ζάλγκυρης να ανακοινώνει την απόκτηση του 34χρονου Λιθουανού με διετές συμβόλαιο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας έχει αποφασίσει οριστικά να χρήσει τον Ζινεντίν Ζιντάν, διάδοχο του Didier Deschamps, στην τεχνική ηγεσία των Τρικολόρ. Την απόκτηση του Ζωέλ Σάστρε, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε από ΕΛ. Τέλος, σε ακόμα μία παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA την Κυριακή, καθώς προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιάσει την 15-λεπτή ανάπαυλα μεταξύ των ημιχρόνων. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Λευτέρης Αρελάκος για να σχολιάσει μαζί σας τον συγκλονιστικό αγώνα που έγινε στην Ατλάντα.
0: Era Sport 101,8.
2: Corriendo, escapando, porque no me queda nada. Tironean los recuerdos en mi alma atormentada.

0: σε μισό είναι η Αγγλία, σ' αγαπώ είναι η Αργεντινή, σημειώσατε διπλό. Καλά τα λέει ο Νικόλας Οικονομόπουλος και έχω την, ένα σοφός του ποδοσφαίρου και της δημοσιογραφίας, λέει ο Τούχελ από την Αμερική θα γυρίσει με υποβρύχιο, με ελικόπτερο, με, θα τον πάρει ο Ιφαντίνο με το Flying Dolphin που πηγαίνει, Flying Dolphin, που πηγαίνει από εκεί μας.
1: Με ενδιαφέρον φίλε, τι θα πει.
0: Ολυμπία να μας στανπάει για την, ναι, να βγάλουμε την, την
1: το Flash Interview.
0: Το Flash Interview.
1: Και το τέλειο θα ήταν να είχαμε χρόνο που θα έχουμε να έχει live air τη συνέντευξη τύπου που θα έχει 150 Άγγλους δημοσιογράφους.
0: Και να τα χώνουνε.
1: Όχι να του πούνε φίλε πες μας τι έγινε.
0: Τι έκανες ρε.
1: Αλλά και οι παίκτες θα μας πούν τι έκαναν.
0: Τι έκανες, ούτε Έλληνας προπονητής στη δεκαετία του 70 δεν θα βάζε 4 στόπερ. Δεν θα βάζε μετά τον άλλο το Κατσαπιά, το center back και center
1: forward.
0: Το Μπέρν. Και δεν θα έπαιζε με Γιώμες μετά το 60 να κρατήσει την άμυνα πίσω, να μην κρατήσει δεύτερη πάσα, να μην αλλάξει δεύτερη πάσα, να μην κρατήσει λίγο την μπάλα και να κινδυνεύει να διασυρθεί. Δύο δοκάρια, δύο τετατέτ, δύο εντυπωσιακές, ο Πέικφορντ και δύο γκολ.
1: Τώρα μπορείτε να
0: γελάσω.
1: Μπορείτε να γελάσω για το ήταν ο Χάρι Κλίν τώρα. Ο Χάρι Κλίν και έπαιζε αυτό τον Μπέρν. Τι θα έλεγε, τον Μπέρν.
0: Τον Μπέρν. Αυτό με τον Μπέρν πάνω από το πρωτάθλημα, ωραία. Ρε ζουλάπια, με τον Μπέρν.
1: Να πω όμω κάτι.
0: Για πες.
1: Οι παίκτες αυτοί πώς θα κοστίζουν.
0: Οι Άγγλοι.
1: Ναι, δεις.
0: Δεις. Με την υπεραξία που πάρει σε αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Μισόλου. Που ένας παίκτης μέτριος κοστίζει 40 εκατομμύρια.
1: Κοστίζουν όμως. Έχουν μια αξία.
0: Έτσι.
1: Οι παίκτες μεταξύ τους συζητούν κατά τη διάρκεια του αγώνος, έχουν τους κωδικούς και πράττουν αναλόγως. Δεν περιμένεις τον προπονητή. Μπορούν δηλαδή οι παίκτες, το έχουμε δει και η Εθνική Ελλάδα το έκανε συχνά ο Ζαγοράκης με τους δικούς του. Ότο έλεγε, α τον Ότο. Αυτοί δούλευαν μέσα και τακτικοί.
0: Ναι.
1: Ενώ σήμερα δεν είδαμε μια πρωτοβουλία των Άγγλων. Α, τον προπονητή. Εσύ τι είναι η πρωτοβουλία σου. Ναι.
0: Και μπορεί να πει: εγώ δεν σου είπα να γυρίσουν. Ε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπορεί να το πει αυτό και να βγάλει τη ρουλάτα απ' έξω. Αυτιά.
1: Γιατί οι παίκτες δεν
0: υπάρχουν. Ο Αυτιά, όχι ο βουλευτής. Ο Τούχελ.
1: Συγγνώμη, οι παίκτες είναι αβούλα ονά.
0: Τι να σου πω. Όλοι μπορεί να το λένε ότι είμαστε professionals. Ό,τι πει ο coach.
1: Ο Κέιν θα μπορούσε να το πει coach.
0: Ο Κέιν, center back.
1: Να βγω εγώ. Πρέπει να παρεύουν και οι παίκτες.
0: Πρέπει.
1: Νομίζω ότι αγχώθηκαν αυτοί.
0: Του νοτιού ημισφαιρίου ή της Μεσογείου οι παίκτες,
1: ναι,
0: το έχουν το ένστικτο, το ατομικό να πούνε άστονε μωρέ αυτόν, εμείς θα παίξουμε έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: έχουν. Εννοείται.
0: Οι Αγγλοσάξονες, οι Γερμανοί και τα λοιπά.
1: By the book. Αυτό πλήρωσα.
0: Αυτό πλήρωσα σήμερα.
1: Να πω όμως τώρα κάτι. Είναι στο 55 σκοράρεις. Στο 60 δεν κάνεις ένα meeting στο Inhydration με τον προπονητή. Τι,
0: ναι,
1: κάνουμε,
0: τι
1: αυτοί
0: λες,
1: θα ανέβουν.
0: Λογικό είναι, Αργεντινή είναι. Δεν, ναι, θα σε πιέσει και 10 λεπτά.
1: Άρα όλοι μαζί είναι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι.
0: Όλοι. Με πρώτο τον Τούχελ. Γιατί ο στρατηγός παίρνει και την ευθύνη.
1: Και με τόσα κορμιά να γίνουν τόσες κεφαλιές.
0: Και να φας γκολ από έναν μετρίου ύψου center for τώρα το Λαουτάρο Μαρτίνες όταν έχεις 3 center back. Και να σου παίρνει από το ύψος της μικρής περιοχής την κεφαλιά. Δηλαδή δεν γίνονται. Δηλαδή είναι η loser σε όλο το μεγάλο.
1: Μισό λεπτό. Είδες όμως το ποδόσφαιρο τι παράγει. Χτες είδαμε το σοκ της Γαλλίας.
0: Ναι. Και λίγο τι σου πέ.
1: Το σοκ όμως ήταν σοκ.
0: Ναι, σοκ.
1: Και σήμερα βλέπουμε άλλο σοκ.
0: Άλλο σοκ σε σχέση με την ανατροπή.
1: Είδες το ποδόσφαιρο τι παράγει.
0: Όπως επίσης. Ένα γκολ μπορεί να σου διαμορφώσει και να σου αλλάξει μια σούπα και να στην κάνει ματσάρα. Κάτι στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε. 8 ή 18 φάουλ, δεν θυμάμαι στα πρώτα
1: 19,
0: 20 λεπτά.
1: 7 και 12.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μπήκε το γκολ, είδαμε παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: η Αργεντινή ανέπτυξε όλο το ταλέντο.
1: Φάνηκε από το 47 που έκανε τη διπλή ευκαιρία με τον Χουλιάν Άλβαρες και μέσα σε 2 λεπτά έκανε τη φάση. Η Αργεντινή μπήκε καλά. Μετά δέχτηκε, ναι, τον γκολ από λάθος, αλλά μετά έδειξε ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη, η Αγγλία έδειξε γιατί όχι 60 που ήταν σήμερα και εγώ πάω 90. Σε 90 χρόνια δεν θα ξαναπάει.
0: Τίποτα, δεν μπορεί. Αφού και τώρα, όχι να το πάρει, να φτάσει στην πηγή, έστω, ναι, να πάει στο τελικό και να χάσει ούτε καν το χ. Σε παρακαλώ, δηλαδή οι άνθρωποι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεων.
1: Να επαναλάβω αυτό που είπα στη μετάδοση.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή
0: για την Αγγλία, τη χώρα που γίνει στο ποδόσφαιρο, που βγάζει αυτού του προπονητέ, αυτού του loser, αυτό
1: το 2018. Ο Σερ, γιατί έγινε Σερ. Γκάρετ Σάουθγκέιτ. Στη Μόσχα έχασε τον ημιτελικό από την Κροατία. 2-1 στην παράταση.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το 18. Στο Euro, εντός έδρας το 21 αντί για το 20, έχασε από την Ιταλία στα πέναλτι. Τρομερό.
0: Τρομερό.
1: Πάει
0: ο Γκάρετ. Άλλο τρομερό μετά.
1: Περίοδο μισό λεπτό. Στο Κατάρ, έχασε πέναλτι ο Κέιν. Αποκλείστηκαν από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό.
1: Πάμε στο Euro 24. Μερίνο χάνουν τον τελικό από την Ισπανία. Και έρχονται σήμερα και μας δείχνουν έναν άλλο τρόπο πώς χάνεις.
0: Και γιατί δεν
1: είναι
0: λες,
1: τυχαίο.
0: Γιατί δεν λες ότι το 1996 παίρνουν το Euro στο σπίτι τους, στον ημιτελικό. Και το χάνει ο Southgate το τελευταίο πέναλτι. Και περνάει η Γερμανία στο τελικό.
1: Και το πήρε με τον Bierhoff.
0: Ναι, έτσι, στο ξαφνικό θάνατο. Πώς
1: άρα λοιπόν. Ναι,
0: δεν
1: το ξέρω. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο.
0: Όπως το λες.
1: Όπως εχθές ψάχναν πολύ να βρουν τι έγινε με τη Γαλλία. Είναι απλό. Οι Ισπανοί τους έχουν. Τους έχουν.
0: Τους έχουν στα τελευταία χρόνια. Άσχετα αν ποιοτικά.
1: Γενικά τους έχουν.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, γενικά ποιοτικά.
1: Άρα μεταφράζεται εύκολο ότι η Αγγλία έχει ένα πρόβλημα εσωτερικό. Έχει το καλύτερο πρωτάθλημα επειδή παίζουν οι καλύτεροι παίκτες όλου του κόσμου εκεί. Είχε κάτι προβλήματα παλαιότερα με τη σύνθεση. Ήταν οι Ουαλοί, οι Βορειοϊρλανδοί, οι Σκοτσέζοι. Χωρίστηκαν όλοι. Και παρά τις βελτιώσεις και όσα χρήματα έχουν δοθεί, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια εθνική ομάδα αντάξια του ποδοσφαίρου που αυτή εφήβρε. Η Αγγλία είναι η μαμά του ποδοσφαίρου.
0: Είπα, αυτό είπα. Αυτό. Αυτό. Αλλά πόσο διαφορετικό ήταν το πρώτο ημίχρονο από το δεύτερο.
1: Είδες.
0: Το πρώτο ημίχρονο έλεγε. Πω, να τελειώνει να συχάσουμε.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Το δεύτερο ημίχρονο έλεγε Χριστέ μου να μην τελειώσει. Και δικαιώθηκε η Αργεντινή όταν αποφάσισε να παίξει μπάλα και να αφήσει το κάτς. Και να αφήσει το κάτς.
1: Το πρώτο ημίχρονο κατέβηκε απλά να πλακώνει ξένου τους άλλους.
0: Ακριβώς. Και στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε παίρνοντας και το ρίσκο και το να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, στο τέλος δικαιώθηκε.
1: Κατέβηκε απλά να πλακώνει ξένου τους άλλους.
0: Ακριβώς. Και στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε. Παίρνοντας και το ρίσκο και το να παίξει λίγο ποδόσφαιρο,

0: Ναι, ωραίο, σωστό.
1: Στο κύκνιο άσμα.
0: Είμαστε με την Αργεντινή, στο κύκνιο άσμα του Μέση. Δεν μπορώ αυτή την Ισπανία. Δεν με γεμίζει. Κουμπαρτζίδες τώρα και μπαταξίδες δεν μου αρέσουν. Δεν τις πάω, δεν μπορώ.
1: Ο Κουμπαρτζί και ο Λαπόρτ κατάπιαν τους Γάλλους.
0: Σε παρακαλώ πια. Δεν τους μπορώ. Ενώ δεν όμως, είμαι Αργεντίνος, Αργεντινόφιλος. Θέλω την Αργεντινή. Όμως,
1: έχουν τρομερό παιχνίδι τακτικής.
0: Ναι.
1: Έχουν τρομερό παιχνίδι πειθαρχίας. Γι' αυτό και οι αδυναμίες του κάθε Κουμπαρτζί δεν
0: καλύπτεται
1: φαίνονται
0: από την τακτική προσέγγιση έτσι και τις αλληλοκαλύψεις.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι μια
0: απόλυτα
1: ομάδα συνόλου.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχουν δώσει το ατομικό τους ταλέντο στην ομάδα. Έτσι, λειτουργούν μέσω της ομάδος. Γι' αυτό ναι και έχουν καλά αποτελέσματα.
0: Έτσι.
1: Η Αργεντινή νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στο Ζόρι.
0: Όλα τα μάτια στο γκολ τα έχει βάλει, τα κερδίσει.
1: Είναι ομάδα γκολ-γκολ, ε.
0: Ναι. Και όλα τα, δεν υπάρχει παιχνίδι να μην έχει φάει γκολ.
1: Αλλά εμείς που αγαπάμε την μπάλα και τη δύσκολη μπάλα και την άγρια, είμαστε με τον Παρέδες, με αυτούς ρε φίλε. Παρέδες ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ε, σκληρός ρε φίλε.
0: Παρέδες, ε. Σκυλί μαύρο. Ναι, αλλά τι παιχτούρα είναι ο Έντζο Φερνάντες όμως. Τι παιχτούρα είναι αυτός. Και αυτός ο παίκτης με την Τζέλσι δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει πάρει μόνο το διεπηρετικό. Είναι και ο Καϊσέδο. Αλλά πίσω είναι μπάτε σκύλια λέστε και τροματοφύλακας μην δίνετε αλεστικά.
1: Όλοι ήταν πολύ καλοί.
0: Πάλι καλά που υπάρχει το Μουντιάλ. Ναι. Γιατί θέλω να γιάσω και δεν με αφήνει ο Παναθηναϊκός να γιάσω.
1: Οπότε να στείλουν οι ακροατές και ακροάτριες μηνύματα με ποιο θέμα.
0: Πώς δέχτηκε η Πανάδα 4 γκολ σήμερα.
1: Τι έγινε.
0: 4 έφαγε από τη Ραπίδ.
1: Ποια Ραπίδ.
0: Ποια Ραπίδ. Σε Πολίον.
1: Βουκουρεστίο.
0: Βιέννης.
1: Καλά, τι ρε, προχτές δεν γράφανε
0: οι δημοσιογραφάρες του ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Εγώ τι σου είπα.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: σου είπα. Εγώ τι είπα.
0: Βέβαια,
1: ότι δεν βλέπω είναι ποιότητα.
0: Ποιότητα είπες.
1: Δηλαδή οι παίκτες είναι καλούτσικοι. Mm. Είναι μερικοί πάρα πολύ καλοί. Αλλά δεν βλέπω την ποιότητα ώστε να αναβαθμιστεί ο Παναθηναϊκός σε υψηλό επίπεδο. Και δέχτηκαν 4 γκολ.
0: 4 γκολ από
1: τη Ραπίδ. Σε πόσα σε 90 ή 120.
0: Σε 120.
1: Α, έβαλε ένα.
0: Το
1: αυτό ήταν
0: παράταση.
1: Το crash test.
0: Αυτό ήταν το crash test. Φαντάσου τώρα με τους παξούς τι έχει να
1: ο
0: γίνει.
1: Ο Πένια δέχτηκε 4 γκολ.
0: 3-0 στο πρώτο μήχρο.
1: Η Ραπίδ είναι βολοδέρνηση είναι η Αυστρία.
0: Πίστευτο. Έκατσα και είδα το match.
1: Για πες.
0: Μέχρι, τώρα παιδιά έχουμε πολύ ώρα,
1: έχουμε.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά έκατσα και είδα το match μέχρι που έκανε ο προπονητής της Ραπίδ 10 αλλαγές, 11 λέω μετά την άδο.
1: Ναι.
0: Ήταν και 2-3-0 το match.
1: Ναι.
0: Έβαλα λίγο την ΑΕΚ μέχρι να αρχίσει η Αγγλία.
1: Η ΑΕΚ πώς ήρθε.
0: 0-0 με τη
1: Πόσο.
0: Πασούλες, τίποτα.
1: Με
0: ποιον.
1: Με τη Φίτες.
0: Με τη Φίτες.
1: Φίτες αδίκητη.
0: Φίτες αδίκητη που ήταν πρωτολευταία κάπου εκεί.
1: Και ήρθε 0-0.
0: 0-0.
1: Crash test.
0: Τίποτα.
1: Crash test.
0: Crash test όχι. Έχει κι άλλα.
1: 0-0.
0: 0-0. Ζερό. Ζερό. Αλλά στην ΑΕΚ δηλαδή είδα λίγο.
1: Είναι
0: δεν
1: νωρίς.
0: Ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι και είναι και πιο νωρίς.
1: Παναθηναϊκός.
0: Μαύρο χάλι. Όχι χάλι. Μαύρο χάλι. Άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, μπακότερμα ο Πένια. Μπακότερμα, όταν σου λέω μπακότερμα.
1: Γιατί τόσο ψηλά.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Ή μπορεί να δοκίμαζε.
0: Τρίτη πάσα δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Ντεφράι εντελώς ανέτοιμος.
1: Βέβαια είναι ανέτοιμος.
0: Εντελώς ανέτοιμος. Τουμπά, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
1: Τουμπά.
0: Αυτός ο Ντελαφουέντες που πήρανε μπροστά, πώς τον λένε, από την Τουν.
1: Ο Σκοπιανός.
0: Ο Σκοπιανός.
1: Ο Ραστόντερ.
0: Ο Ραστόντερ και λέει ο Ντελαφουέντες δεν ακούμπει στην μπάλα. Ο Ζουραρής μου θύμιζε το Ζουράρι.
1: Ο Ζουραρί είναι σαν τον Αρτίζογλου.
0: Δηλαδή.
1: Τα κάνει όλα, αλλά.
0: Και ουσία μηδέν.
1: Δεν έχει ο Ζαρούρι, ρε φίλε.
0: Τίποτα,
1: είναι,
0: τίποτα.
1: Δεν είναι ισορροπημένο. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό Ζαρούρι, ρε φίλε.
0: Να.
1: Ο Ζαρούρι είναι για να παίζει τον πέλο πακιά του, δηλαδή να παίζει ελεύθερα.
0: Να.
1: Γιατί δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του.
0: Τίποτα. Μπορεί. Δηλαδή ενώ απογοητεύτηκα πολύ από τον Παναθηναϊκό.
1: Γιάκουσης.
0: Τον έβαλε μετά το 3-0. Λίγα πράγματα.
1: Ο Ταμπόρδα.
0: Τι είναι. Τα
1: ο Κέιν.
0: Έχουμε τον Κέιν, μπορούμε να ακούσουμε τον Κέιν.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ακούσουμε διαφημίσεις αφού έχουμε τον Κέιν.
2: Eraspor 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε

λίγο τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου. Από εσένα.

0: Αυτό λέει ο Τούχελ. Του λέει ο... Επίδεση θέλεις, επίδεση θα έχεις, του λέει ο Σκαλόνι. Και κάτσε άμυνα, μου βάζεις 3 στόπερ, βάζεις 5 αμυντικούς ακόμα.
1: Μακρόπουλος τι ομάδα είναι?
0: Άρης.
1: Τον ξέρεις, ε?
0: Τον Άρη, ο Μακρόπουλος, δεν ξέρω, φαντάρι,
1: έπαιζε,
0: μαζί μας.
1: Έπαιζε και βόλια.
0: Όντως, αυτό δεν το ξέρω.
1: Με Στέλιο Μπέκα.
0: Ο οποίος φεύγει από τα Τρίκαλα, λέει.
1: Ναι, φεύγει, έφυγε.
0: Έφυγε. Τα Τρίκαλα τι γίνεται?
1: Ρήγμα με τον...
0: Ποια Αγγλία τώρα, Παναθηναϊκός και... Τρίκαλα, αγόρι μου, καρδίτσα.
1: Μουρμούρα στην Αγγλία.
0: Μουρμούρες
1: και στην Αγγλία.
0: Μουρμούρα, τι έγινε, ακόμα περιμένει το χρήμα ο λαός στην καρδίτσα.
1: Ακούστε φοβερό μήνυμα. Για η κατάρα του Έλγιν ξαναχτύπησε για τους Εγγλέζους. Αν δεν επιστρέψουν τα κρεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα,
0: ποτέ μου
1: I will never come home.
0: Έτσι, ούτε 60 ούτε 90 χρόνια. Ούτε 120.
1: Στα
0: 90. Ό,τι λοιπόν, πει ο Μαλισιώβας.
1: Στάθης Σταματελόπουλος ταχώνει σε ένα δημοσιογράφο. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε μέσα με τον Μπάμπη. Δεν χρειάζεται, ρε Στάθη, τώρα. Φάνης Κοζάνη. Μέγα Ελευθέρια, Αργεντίνα μαζί σου και τα πετρανά Κοζάνης.
0: Έτσι, μπράβο, πες τα.
1: Η Κοζάνη έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εργασίας. Θυμίζω ότι ήταν 13.000 θέσεις εργασίας με τα λιγνητορυχεία και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα εργασίας και ανεργίας η Κοζάνη.
0: Όντως.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Λοιπόν, κοίτα ποιος ήταν στο κήπεδο σήμερα. Βασίλης Αναστασιάδης που πήρε συνέντευξη από τον Αλέκο Βοσνιάδη και αύριο λέει θα πάρει και από τον Ευρυπίδη Τσιμανάκο.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Μέχρι το 2020.
0: Πώς τον βλέπεις με φανέλα Ταλιαφίκο?
1: Μέχρι το 2020 εγώ ήμουν Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα το 20 επειδή με είχαν κουράσει οι Βραζιλιάνοι να υποστηρίζουν την Αργεντινή.
0: Σωστό. Βέβαια.
1: Και έχω φανέλα σπίτι και σορτσάκι,
0: ναι,
1: του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το οποίο αγόρασε από την Αργεντίνη ο συγχωρεμένος κουμπάρος μου,
0: ο μπαμπάς
1: της Βίκης, ο Ανδρέας Κουτούλας, και την έχω ακόμα τη φανέλα του Ντιέγκο και το σορτσάκι εκεί. Απλώς δεν τη φοράω γιατί δεν χωράω εγώ.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι πριν 25 χρόνια. Αλλά η Αργεντίνη πραγματικά είναι μια ομάδα που σε συναρπάζει.
0: Όταν παίζει μπάλα, όχι όταν κλωτσάει.
1: Τα πάντα όλα.
0: Εντάξει.
1: Ακού, το έχουν. Το είπε πριν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το έχει, ρε παιδί μου, Αργεντινή.
0: Έχει το ταλέντο, έχει τον πρίο, τη φαντασία. Όταν παίζει
1: και
0: μπάλα.
1: Και θα σου ξαναπώ, είναι μοναδική χώρα.
0: Την έχουν
1: χώρα.
0: Βοηθήσει οι Αργεντίνοι Ευρωπαίοι. Πολύ.
1: Σου ξαναλέω, είναι μοναδική χώρα. Και η Βραζιλία σε μικρότερο βαθμό. Που φεύγει από την Ουρακάν, που ήρθε στον παρόντο σήμερα. Πλακώθηκαν με του οπαδού Σαν Λορέτζο στη Τζόρτζια, στην Ατλάντα. Φεύγει από την Ουρακάν και διακρίνεται στην Πρέμιερ Λιγκ. Ποιο άλλο το κάνει αυτό?
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Οποιοδήποτε Αργεντινός φεύγει από
0: ομάδα,
1: το. Φαντάζω τι πρωτάθλημα έχουν εκεί. Για να φεύγει και να πάει στην κορυφαία Πρέμιερ και διακρίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Για φύγει από εδώ.
0: Ότι έχει καλό. Βέβαια, σαν πρωτάθλημα.
1: Και δικοί μας από εδώ. Δεν πάνε απλώς. Διακρίνονται.
0: Σαν πρωτάθλημα Αργεντινής δεν λέει τίποτα. Πολύ αργό είναι και έχει μόνο ξύλο το φαντασία.
1: Ο Έντσο και ο κάθε Έντσο, Χουλιάν Αλβαρέζ, όμως πηγαίνουν και διακρίνονται.
0: Εντάξει, έχει βγάζει πολύ καλές φουρνιές ποδοσφαιριστές.
1: Άρα λοιπόν.
0: Δεν το συζητάμε αυτό και γι' αυτό παίζουν σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης.
1: Είναι
0: και γι' αυτό
1: χώρα.
0: Θα είναι ματσάρα την Κυριακή το Αργεντινή-Ισπανία. Με Λάτιν στοιχεία που είναι πολύ καλά. Έτσι. Εντάξει, λέγαμε βέβαια από τον Παναθηναϊκό πήγαμε στη Λαμία, στην Καρδίτσα που πήγαμε, στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και στο Μουρμούρα.
1: Θα στα πω μετά.
0: Έχεις νέα για το Μουρμούρα.
1: Καλό ξημέρωμα σε κουβέντα σέρα. Μέση και η παρέα του έστειλαν όλους στον κουβά. Όλοι υποτιμήσατε την Αργεντινή, όλοι λέγατε ότι σπρώχνουν. Εγώ δεν είπα ποτέ. Οι Άγγλοι έλεγαν για διετία, αλλά η Αργεντινή κανείς δεν είδε ότι κέρδιζε δίκαια. Εντάξει, μην τα παραλές. Όποιος την έβαζε γκολ πρώτος, την τσάτιζε και έχαναν. Ποδοσφαιριστές σαν τον παππού Μέση δεν έχει βγει ακόμη να πάρει αγκαζέ την ομάδα του και να νικάει. Με σύστημα Μάτζιου. Ο Τούχελ πέντε κεντρικούς αντί για 5-1 με μεγάλη Μάτζιο. Τύχη η Αγγλία.
0: Άκη Μάτζιο. Πού φρονεί.
1: Πού
0: η Πάπιτε, ναι.
1: Περίμενε.
0: Ποιος έπαιζε φουλ άμυνα, να πούμε.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή που θα έπαιζε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, από ότι ο Τούχελ.
1: Ο Γιώργος ο Παράσκος.
0: Φουλ άμυνα, ο Γιώργος.
1: Ναι,
0: σειρά του Μπάμπη είναι. Σειρά.
1: Ο Στάθης ο Σταθόπουλος.
0: Σειρά του Μπάμπη. Λίγο καλύτερο. Λίγο, όχι καλύτερο. Ναι, λίγο πιο φρέσκος.
1: Φοβερό μήνυμα. Θανάσης. Για τους φίλους της Αγγλίας. Το ΕΤ2 έχει επανάληψη στον αγώνα με το Μεξικό.
0: Καλό. Εκεί ήταν Αγγλία.
1: Κανονική.
0: Εκεί ήταν κανονική Αγγλία.
1: Να πούμε
0: και για 60 λεπτά ήταν κανονική
1: είχε
0: Αγγλία.
1: Είχε δύσκολο μονοπάτι. Ναι. Η Αργεντινή είχε εύκολο μονοπάτι.
0: Εύκολο μονοπάτι, σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να τους, ο Βασίλης.
0: Κουκουτσίλης.
1: It's coming.
0: Γαλέτη καμπιάσο, σούρερ σαβιόλα λέει. Ξυλοκόπη. Τέτοιο πανηγυρισμό μαλισιόβα λες και έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ. Όντως.
1: Ποιο γκολ.
0: Το δεύτερο.
1: Την ώρα που ξεκινάει η επίθεση λέω η Αγγλία, η Αργεντίνη έχει και γλυκό, έχει και πιδόρπιο, έχει ντιζέρτ και πάρτο.
0: Και έγινε κουκουτσίλη μου και έγινε.
1: Λοιπόν, 5-5 η Αργεντινή σε ημιτελικά μουντιάλ.
0: Κοίτα η Δέσποινα στα φαρμακομένη με λέγεται Σάρα.
1: Η Δέσποινα.
0: Ναι, από τη Rapid Βιέννης. Τι το ήθελε ο Αλαφούζος και ήθελε να γίνει πρόεδρος. 4 φάγανε.
1: Ωραία ξεκίνησε ο Αλαφούζος.
0: Ωραία ξεκίνησε.
1: Πρόεδρος.
0: Τα ακούσα η Κλέτα.
1: Κλήρωσε αύριο και 4.
0: Και 4.
1: Καλά πάει.
0: Τι το ήθελε λέει η Δέσποινα. Ποιος? Τι το ήθελε.
1: Για το ονόρε.
0: Ναι, αλλά 4 λέει η
1: για να δείξει δύναμη, αλλά εντάξει. Η ΕΠΟ έδωσε τη λύση. Μπράβο στο Μάικ Γκαγκάτσι γιατί παρενεύει σωστά. Κοίτα να τα λέμε όλα. Ήταν κύρια η παρέμβασή του. Αφού βλέπετε το αδιαξούδο, παιδιά, λέει: μπλακωθείτε, ένα-ένα.
0: Ναι, κάτσε όμως, γιατί τι? Παρενεύει όταν έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης και λέει: πολιτική παρέμβαση,
1: τα
0: και
1: πετρίν.
0: Δεν θα αφήσω. Και, ναι, και τρελάθηκε ο Μάκης και σου λέει: παρεμβαίνω και θα δώσει τη λύση η ΕΠΟ.
1: Ο Μαρινάκης τι είπε σήμερα, ότι ο Σαβίδης έστειλε μηνύματα στις ομάδες ότι. Κάτι είπε, δεν το πρόλαβα γιατί προετοιμάζομαι.
0: Να μην αν θυμάμαι καλά, ναι, να μην βάζουν υποψήφιους, κάτι τέτοιο είπε. Να μην βάζουν υποψήφιους για πρόεδρος. Κάπως έτσι.
1: Το δίκαιο ήταν αυτό που είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Μία-μία ρε παιδιά, ένα χρόνο ζει, ένα χρόνο άλλος.
0: Ναι.
1: Άρα από σήμερα έχουμε πρόεδρο στη Super League τον κύριο Αλαφούζο.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καναλιών, εφημερίδων, συνδρομητικής τηλεόρασης, καραβιών. Τα έχει όλα.
0: Τα έχει
1: το
0: όλα.
1: Μόνο που δεν έχει.
0: Πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Τώρα ξεκινάει και τρώει 4 η ομάδα.
1: Τζίμι.
0: Α τα μηνύματα, μετά τη μία μισή πάμε. Μία,
1: θα
0: μετά
1: φύγω,
0: τη μία.
1: Σιγά, με κάτι
0: θα φύγεις. Μία.
1: Έχεις γλυκό, έχεις κάτι.
0: Έχω μέσα στο ψυγείο.
1: Ποιο να φέρουμε καλεσμένο.
0: Καλεσμένο να φέρουμε.
1: Τηλεφωνικά.
0: Κανέναν, εμείς θα τα πούμε. Αύριο. Αύριο που δεν έχω εκπομπή.
1: Αύριο, τι μέρα είναι.
0: Πέμπτη.
1: Έχω εκπομπή.
0: Εσύ δεν ξέρω. Εγώ όχι.
1: Τάκι, έχω εκπομπή αύριο. Δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα. Υπάρχει το χέλ. Αλλά είδε που ήταν και ο Άντια το κούμπο.
0: Μα το κούμπο με νέο look, σε σοφιστικέ γυαλί.
1: Τα γυαλιά γιατί τα βάζουν όταν δεν παίζουν.
0: Τη μόδα.
1: Και φοράζουν φακούς.
0: Φακούς όταν παίζουν. Εκτός αν είναι διπλωματικό γυαλί που είναι σκέτο γυαλί, δεν είναι δηλαδή με φακούς.
1: Είναι από τη...
0: τα σοφιστικέ.
1: Από την παραλία τα κουλτουριάρικα.
0: Τα ευρώ. Τα κουλτουριάρικα, τα σοφιστικέ. Τα σοφιστικέ γυαλιά. Γιατί δεν λέτε, λέει ο Κουκουτσίλης, ότι ο Δημήτρης Μαυριάς πήγε με τον Γιάννη Γκόγλου στον πύργο. Το είπαμε χτες.
1: Μαυριάς καταρχάς από πού είναι.
0: Τη Λάρισα.
1: Ποια Λάρισα, ρε, από την Καρδίτσα.
0: Όντως.
1: Την Καρδίτσα, ρε.
0: Καλά,
1: να τα λες αυτά, να τα λες αυτά.
0: Ορίστε, Σάκης Πετρόπουλος, γιατί δεν λέτε ότι πήραμε τον Εμπεκλέρα. Έλεγε ο Καλλινικίδης, λέει Τζόβενο προπονητή, θα πάρουμε 40 χρονών και πήραμε τον Εμπεκλέρα.
1: Τον Εμπεκλέρα.
0: Έχει ξαναδουλέψει τον Εμπεκλέρα.
1: Στι Ακαδημίες τη Λάρισα.
0: Και πήγα τη Ακαδημία τη Λάρισα στη Δόξα Δράμα.
1: Η Δόξα Δράμα τελικά άλλαξε ιδιοκτησία.
0: Από πέρυσι.
1: Συγγνώμη, την είχε ο αδερφός του Δημάρχου.
0: Όχι, ένα κύριος. Ο κύριος εδώ, Καλλινικίδης.
1: Ο αδερφός του Δημάρχου.
0: Καλλινικίδης λέγεται ο Δημάρχος.
1: Βέβαια, ο αδερφός του.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω.
0: Παιδιά Δραμηνή, νομίζω αλλιώς λέγεται ο Δημάρχος. Για στείλτε μήνυμα.
1: Είναι του Περιφερειάρχη.
0: Για στείλτε μήνυμα.
1: Να τηλεφωνήσω ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας. Που τα ξέρει όλα.
0: Δεν ξέρω. Πάρα, Τσιάρας. Κοιμάται τέτοια ώρα.
1: Ο
0: Δήμαρχος, από ό,τι μου λέει, Σάκης Πετρόπουλος Δράμας.
1: Ναι.
0: Λέγεται Τούχελ.
1: Τι, παγώθηκες.
0: Το Τούχελ.
1: Α, ο τελικός του Μοντιάλ ρωτάει ο κύριος πότε είναι.
0: Την Κυριακή στις 10.
1: Στις 10.
0: 10.
1: Άρα εκεί 4 το απόγευμα ή 3. Ευρωπαϊκή ώρα.
0: Ναι, ναι. Νέα Υόρκη, 7 ώρες πίσω δεν είναι.
1: Ναι, ευρωπαϊκή ώρα. Μεσημέρι, ρε φίλε. Να παίζει το κύπελο μεσημέρι, ρε φίλε.
0: Φαντάσου.
1: Δεν είναι
0: ούτε στην Ελλάδα πλέον το χειμώνα.
1: Το μεσημέρι. Να παίζει το μεσημέρι το καλοκαίρι.
0: For the dollars. Για τα λεφτά τα κάνει όλα. Αυτό πρέπει για τον Ιφαντίνο. Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
1: Φοβερό μήνυμα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τόσο ηρεμία στο Λαγανά.
0: Στο Λαγανά.
1: Ο Λαγανά στη Ζακίνη του.
0: Που α, ναι, που πάνε όλοι οι Άγγλοι τώρα, ναι, για ύπνο.
1: Τώρα πήγαν για ύπνο όλοι,
0: Σωστό. Τι να κάνουν τα παιδιά.
1: Τέλο να μπορούμε να πούμε 2-3 στοιχεία. Τι έλεγες πριν τον αγώνα?
0: Ότι θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες, αυτό που είπα χθες, και ότι θα λύσουν διαφορές στην παράταση. Και έτσι πήγαινε το μάτς. Οπότε ήταν και το πιο δίκαιο. Αλλά για μια ακόμη φορά αυτοκτόνησε η Αγγλία και ποτέ δεν πρέπει να της έχεις εμπιστοσύνη.
1: Εγώ έβλεπα...
0: σε μεγάλα παιχνίδια.
1: Έβλεπα αχνά Αγγλία λόγω του διακυβεύματος ότι μετά από 60 θα ξαναπήγαινε. Τώρα τι συνέβη μετά δεν ξέρω. Δίκαιη πάντως η νίκη και η ανατροπή.
0: Με την εικόνα. Με την εικόνα από το 60 και μετά της Αργεντινής, το δικαιούτο κατ' ομίδα δεν το συζητάμε.
1: Είδες όμως ότι το ποδόσφαιρο που λέει και ο σοφός Τέρης Μπατάκης έχει τη δική
0: σου συνείδηση. Σου δίνει αυτό που δικαιούσε, το παίρνει. 9 στις 10
1: όποιος
0: φορές.
1: Όποιος παίζει μπάλα, τέλος.
0: Αμίβετα. Όπως επίσης να πάψουν πλέον και η φιλοσοφία των προπονητών να είναι αυτή, όσο και αν παίζουν με καλό αντίπαλο, ποτέ δεν θα πάρεις κάτι, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να πάρεις αποτέλεσμα όταν ο άλλος σε παίζει μονότερμα. Όσο σε τερμάτια
1: όσο πιστοχωρείς, όσο πιστοχωρείς, θα πεις με την
0: ακριβώς. Πρέπει να κοντράρεις όσο αντέχεις. Εντάξει, και ο άλλος είναι καλός αντίπαλος.
1: Okay.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αγγλία θα είναι 90 λεπτά κατοχή της μπάλας. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Παίζει με την Αργεντινή. Αλλά όχι αυτό το ξεφτιλίκι τώρα από το 60 και μετά να μπορούν να αλλάξουν δεύτερη πάσα και να βλέπω τον Γκέιν σε θέση στόπερ μια φάση
1: κάποια
0: να κόβει την μπάλα.
1: Κλέβει ο Ντέρεξ Ζεντ Σπέτς και διώκει την μπάλα και πραγματικά το είπα εκεί με θράσος. Ούτε η Κρού Αλεξάνδρ δεν τα κάνει αυτά. Ναι. Δηλαδή πετάς την μπάλα ρε μαρά όπου να είναι. Κάτσε ρε φίλε.
0: Χυμά.
1: Για να φύγει. Για να φύγει.
0: Ναι. Καλύτερο σπέτς. Ναι.
1: Για να φύγει από την κατοχή σου. Ναι. Ούτε η Κρού Αλεξάνδρ δεν τα κάνει αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Είδες όμως, εχθές ήταν από τη Γαλλία σε ένα εφιαλτικό παιχνίδι. Σήμερα η Αγγλία μετά από το 55 κατέρευσε. Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω γιατί.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό η συνέντευξη τύπου που θα δει, σε λίγο θα ξεκινήσει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε τι θα πει γενικά ο Τούχελ.
1: Για μισό λεπτό να δω BBC Sport.
0: Ο Κουκουτσίδης λέει πάλι μας κατέστρεψες, λέει Βαλισιώβα.
1: Δεν είπα τίποτα χθες.
0: Ο διαιτητής δεν είναι σιδηρόπλος, λέει, να δείξει 14 κάρτες.
1: Υπάρχει πρόβλεψη.
0: Όχι, για τις κάρτες. Πώς έβαλε τελικά?
1: Κάρτες είπα πάνω από 3,5 χθες. Έβαλε σήμερα 4 ή 5.
0: Ναι.
1: Και πάλι στην αρχή ήταν χαλάρος, δεν έδειξε.
0: Ναι.
1: Τους άφησε.
0: Κρίμα, λέει, για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Να τον δούμε, λέει, με την Πάξη, λέει ο Σάκης ο Κλέτας. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή. Σάκη μου, φιλικά είναι αυτά τα παιχνίδια, αλλά όχι και 4 γκολ από την Παρή. Από την Παρή, λέω, από τη Rapid. Εντάξει, ήταν χοντρό έτσι πως έπαιξε. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι είναι και εμφάνιση. Έτσι. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή σήμερα του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να κοντράρει καλύτερα, να παίξει, να μην ευρυδιαστεί, να μην είναι τόσο ανοιχτό στο πρώτο ημίχρονο που δέχτηκε τα 3 γκολ. Αλλά εντάξει, προπονητής είναι προπονητής, φιλικότητα το μάτς. Θα έχει και τα καλά του, θα έχει και τα άσχημα του σαν ομάδα. Τώρα σπάω.
1: Επίσης, πάμε σε ένα ακόμη λάθος στο Τούχελ. Ο Ρι Τζέιμς ήταν τραυματίας και έχασε τα προηγούμενα 3 παιχνίδια. Δεν ήταν ο Ρι Τζέιμς ο κανονικός. Σωστό?
0: Ναι.
1: Επισήμαση.
0: Το προηγούμενο νομίζω έπαιξε. Η αλλαγή έπαιξε. Έπαιξε το προηγούμενο.
1: Δεν είναι ο Ρι Τζέιμς που ξεκίνησε.
0: Όχι.
1: Ο Τούχελ δεν πήρε δεξιόπιστο φύλακα πλέον πέραν του Τζέιμς. Τον Άρνολντ που λέγαμε. Επέμεινε σε αυτό. Δεν είχε άλλο δεξιόπιστο φύλακα.
0: Ναι.
1: Ο Στόουνς έπαιξε λίγα παιχνίδια φέτος με τη Σίτι. Δεν είναι καλά. Ήταν πάντα βασικός. Δεν πήρε τίποτα από το Στόντς και το Γκουεϊ με την μπάλα μετά τη γραμμή. Ας την άμυνα. Δεν βοήθησαν καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ο Ράιλι αντιθέτως ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και σήμερα με το κορμί και τα λοιπά και μπορεί και μπροστά ήταν στον πάγκο. Ποιος είναι ο λόγος?
0: Γιατί ο Σπένς ήταν καλύτερος από τον Ράιλι. Ο Ράιλι δεν είναι αριστερό μπακ.
1: Είπαμε ήταν χαφ και τον έκανε μπάγκο γκολ.
0: Αλλά ο Σπένς ήταν πολύ καλύτερος. Σαν αριστερός μπακ από τον Ράιλι.
1: Οι αλλαγές δηλαδή που έκανε τελικά.
0: Τα χαφ, δεν κράτησαν μπάλα τα χαφ.
1: Ο Μπέλιχαμ
0: έπεσε. Ο Άντερσον ήταν για κλωτσέ σήμερα.
1: Ο Ράις είχε ίωση.
0: Ίωση και έπρεπε να μείνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν ήταν ο κανονικός Ράις.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Δε Κέιν σήμερα δεν εμφανίστηκε. Μόνο σαν στόπερ στο τέλος.
0: Ο Ρότζερς τίποτα. Δεν ακούμπησε μπάλα.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό ο παίκτη.
0: Άλλοτε είναι καλός, άλλοτε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Γκόρντον, λάθος αλλαγή και εκεί. Ο Γκόρντον έβαλε γκολ, γιατί το βγάζει. Βγάλε το Ρότζερς.
0: Βγάλε το Ρότζερς.
1: Βγάζει ένα παίκτη, ο οποίος είναι μαχητής.
0: Καλή ψυχολογία.
1: Είναι πιο μαχητής από τον Ρότζερς.
0: Σωστό.
1: Ο Γκόρντον.
0: Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: μοιάζει ο Σάκης ο Κλέτας για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού και την εμφάνιση που έκανε σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο Σάκης από την Κόρυθο. Του λέω υπομονή. Όχι ο Ρουβάζε. Ο Κλέτας.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Το Ρουβά τον ξέρεις.
1: Το Τάσο από την Τρίπολη είναι φιλή.
0: Κολλητή.
1: Γιατί λέει εδώ μήνυμα ο Τάσος.
0: Ναι.
1: Μην είστε παθείς λέει.
0: Είσαι παθείς.
1: Δηλαδή ο Τάσο έπρεπε να φάει 8. Τι είπαμε.
0: Κακή εμφάνιση. Τι να πούμε. Να μην πούμε. Να μην πούμε.
1: Βάλε
0: καλά. Θέλουμε να αγιάσουμε. Είπαμε και δεν μπορούμε. Καλά θα βάλουμε. Βάλε ένα καλά να γουστάρουμε, Ολυμπία. Εγώ είδα ότι έφερε καντεμιά ο Αλαφούζος πάντως σήμερα. Και την άλλη εβδομάδα πρέπει να παίξει καλά ο Παναθηναϊκός για να πάρει αποτέλεσμα με τους Παξιούς.
1: Έχω θέμα.
0: Για πες.
1: Έχω θέμα. Πού είναι αυτό το πανηγύρι.
0: Στον ερχομενό.
1: Τάσος Μπουγάς.
0: Ο πλανητάρχης.
1: Άγγελος Σπυρόπουλος.
0: Ο αδερφός του Αλέξη.
1: Σάσα Μπάστα.
0: Κολλητή σου.
1: Ειρήνη Λαγουδή.
0: Κολλητή του Λαγού.
1: Κωστής Τσαρούχας.
0: Κολλητός του Κουκουτσίλη.
1: Και Βασίλης. Και Πάνος Βαβίλης.
0: Δυνατό. Παλιός. Αυτός είναι.
1: Ολυμπιακός Λαμπετίου.
0: Φου, με την Έλλη Λαμπέτη κανένα σχέση.
1: Είσοδος 5 ευρώ.
0: Ολυμπία,
1: θα μοιράζονται.
0: Δεν πρέπει να πάει και η Ολυμπία αφού είναι Ολυμπιακός.
1: Στην είσοδο Ολυμπία θα μοιράζονται και μαύρα γυαλιά του Βουγά.
0: Πούρο.
1: Και πούρο.
0: Και μπαπ.
1: Λοιπόν είμαι μέσα.
0: Μέσα, πότε, πότε.
1: Στο να πρώτο χιλιόμετρο.
0: Να το.
1: Άκου, στο πρώτο χιλιόμετρο. Πύργου, ναι, είμαι μέσα. Πότε είναι.
0: Σάββατο 1 Αυγούστου, παιδιά.
1: Είμαι μέσα.
0: Θα βάλει πούλο ο Βοτζάκης, μου στείλε μήνυμα.
1: Συμφή, είμαι μέσα. Δεν το χάνω.
0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Είναι Ολυμπιακός Λαμπετίου και η Δέσποινα θα έρθει.
1: Πρώτο χιλιόμετρο πύργου αρχαίας Ολυμπίας.
0: Θα κανονίσει ο πλάγος στα τραπέζια.
1: Παράδομος Λαμπετίου Καλλιρίου.
0: Από ό,τι μου είπε τώρα ο Βοτζάκης θα βάλει πούλμαν η Ερασπόρ.
1: Δηλαδή δεν χάνεται αυτό.
0: Σάκη Κλέτα θα σε πάρουμε από την Κόρυθο.
1: Και θα πάρει και ο νηφόρος. Ναι. Μέσα. Συγγνώμη, με Μπουγά και σας απαστά.
0: Δεν θα πάμε σε αυτό το μάτς.
1: Εννοείται.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Λοιπόν,
0: δεν πάμε σε αυτό το πανηγύρι.
1: Έχει φοβερό μήνυμα ο Ζαχόπουλος.
0: Πες το.
1: Δεν συμφωνεί σύνδεσμο με εμάς. Έχει τη δική του κουλτούρα.
0: Ερετικός ο Χρυστάρας.
1: Στο μόνο που συμφωνεί με εμένα είναι η Σίδνεϊ. Η Σίδνεϊ Γουίνι.
0: Καλό. Τι μα είναι εκεί, κανονίζει.
1: Σίδνεϊ Σουίνι. Λοιπόν,
0: πείτε το Βοτζάκι, θα έρθει εγώ με το
1: Βοτζάκι. Δυστυχώς για εσένα ο Μέση έπεσε στη σωστή ομάδα της Ισπανίας, στη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Θέλω να σου πω, κύριε Ζαχόπουλε, με την Μπαρτσελόνα είμαι εγώ, γιατί είμαι γεννημένος επαναστάτης και δεν μπορούσα να ήμουν με τους κυβερνητικούς και τους πλούσιους και τους γκαλάκτικους. Μπαρτσελόνα είμαστε.
0: Έτσι.
1: Και άσα. Το σωστάκι του Μαραντόνα που έχεις, έχει άγγελο σκόνη πάνω του Μέση είναι καθαρό. Όχι, Μαραντόνα τώρα. Μαραντόνα ή Μέση. Μαραντόνα ή Μέση.
0: Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα, ρε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Χρήστο για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης. Εγώ όμως θα το πω. Όλες οι περιγραφές που έχετε κάνει όλοι εκεί στην Ερασπόρ είναι κορυφή. Καμία σχέση
0: μπράβο,
1: με την τηλεόραση.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εντάξει, άλλη μετάδοση στο ραδιόφωνο, άλλη στην τηλεόραση. Πρέπει να εξηγείς και να αναλύσεις αυτά που βλέπετε εσείς.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης από Σπάρτη λέει: Φίλε Λευτέρη, έμαθα ότι Σωτήρης ο Γεωργούτσος θα πάει την Κυριακή στο τελικό στο Μουντιάλ και στο ημίχρονο θα παρουσιάσει το σόου που θα κάνει η Σακύρα.
1: Με τον Μπρασά.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι πρόεδρος. Πάντως ο Γεωργούτσος θα είναι, λέει.
1: Καλαμάτα, πότε πες φιλικό.
0: Καλαμάτα.
1: Πότε πες φιλικό.
0: Κάτσε να δούμε αύριο την κλήρωση να δούμε.
1: Πες μου κάτι, πού είναι η κλήρωση.
0: Σε ένα μαγαζί για την παραλία. Γιατί θα πας.
1: Να δω, έχω εκπομπή, θα το δω στο πρόγραμμα.
0: Έχεις 10 ώρα εκπομπή, ρε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσόλκας.
0: Το είχε... Λαμπέτη είναι, λέει, στο κέντρο, λέει. Κολύρι Λαμπέτη, εκεί είναι το κέντρο, λέει. Το χωριό λέγεται Κολύρι Λαμπέτη. Θα σας κλείσω εγώ τραπέζι, τα έχεις καμαρινός.
1: Θα έρθω. Θα θέλω επιτέλους να επισκεφτώ και το κατάκολο. Να ρωτήσω
0: ποιο
1: γιατί λέγεται
0: είναι.
1: Κατάκολο.
0: Κατάκολο.
1: Γιατί.
0: Κατακή μπορεί να έχει ωραίο τέτοιο.
1: Γιατί ο Θέμης Μπαντάς είναι εκεί και μας περιμένει. Θέλω να δω το κατάκολο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: 1 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα ζητήσω άδεια. Ναι, θα πάω.
0: Θα πας, ναι. Λοιπόν, θα έρθει λέει και η Δέσποινα, ναι.
1: Ο Τσόλκας, ο φίλος μας, ο καθηγητής, ο φιλολόγος, είναι Αργεντίνα, βίβα. Χαιρετούσα από Αγρίνιο. Τι κάνει το Αγρίνιο.
0: Μεταγραφές, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Μέτρια.
1: Τι συμβαίνει.
0: Και φέτος παραμένει το ίδιο καθεστώς, έτσι. Για του χρόνου θα πέσουν 2 τελικά ομάδες. Δεν πέρασε ένα διάθρωση.
1: Εγώ απορώ πώς φύγαν μαζί. Πώς φύγαν μαζί. Μαρκόφσκι, Μπελεβόνης, ποιος άλλος έφυγε.
0: Και ο Τζένα μου.
1: Και ο Τζενάμο.
0: Δεν ξέρω αν ο Τζενάμο κολλάει με τους δύο.
1: Πώς έφυγαν αυτοί οι τρεις μαζί αφού ήταν επιτυχημένοι. Κύριε Τσόλκα, μπορείτε να μας πείτε.
0: Τα ξέρει ο Σπύρος από την Καβάλα, λέει. Σε περιμένει, λέει, επιτέλους. Ας το λαμπέτι και πήγαινε Καβάλα, λέει.
1: Έχει
0: ο Σπύρος.
1: Πανηγύρι.
0: Πανηγύρι.
1: Να το συνδυάσουμε.
0: Θα πάει ο Λεπά, λέει. Ο Λεπά και ο Κιάμος.
1: Κεραματί.
0: Ναι. Ο Λεπά και ο Κιάμος. Πήγαινε. Πήγαινε.
1: Ένας αντί να πάει στην Κεραμωτή για μπάνιο, ανέβηκε πάνω στα κεραμίδια.
0: Κοντά είναι. Κοντά, κοντά.
1: Κοντά Σάκης Κουρσάρης. Φοβερό ονοματεπώνυμο.
0: Δυνατός. Είναι ένα χιλιόμετρο έξω από τον πύργο το μαγαζί, λέει. Ξέρει ο Πλάγκος.
1: Έχω πάει. Πρέπει να στεναχωρήθηκε τουλάχιστον το 2% των Ελλήνων σήμερα.
0: Βέβαια. Μόνο το 2, το 22.
1: Έχει αγγλόφιλους όσον αφορά την εθνική ομάδα στην
0: Ελλάδα. Πολλούς. Πρώτος ο Φίσας.
1: Γιατί να είσαι αγγλόφιλος αφού η ομάδα αυτή δεν μπορεί ως εθνική ομάδα.
0: Γιατί αγαπάς το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Α, μπράβο. Μη συνδέεις όμως. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι σπουδαίο γιατί οι ξένοι καλύτεροι εκεί κάνουν το πρωτάθλημα καλό.
0: Έτσι. Και είναι ένα σοου.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Ένα σοου που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο της Αγγλίας. Ο Φίσας
1: είναι με την Αγγλία.
0: Ναι, το είπε.
1: Γιατί.
0: Το είπε. You never come alone και is coming home και τέτοια.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι
0: τι
1: λάθη.
0: Νομίζω,
1: είναι λάθη. Είναι λάθη. Ποια Αγγλία. Μα υπάρχει, μπορεί να υποστηρίζει την Αγγλία όταν δεν σε εκφράζει. Τι σε εκφράζει από την Αγγλία. Τι έκανε η Αγγλία δηλαδή 60 χρόνια για να σε εκφράζει. Είσαι με μια ομάδα που σε εκφράζει. Η Ελλάδα μπορεί να είναι με την Αργεντινή, έτσι, με την Ιταλία.
0: Το αγγλικό ποδόσφαιρο τον εκφράζει.
1: Αμαν, ήρθε ο Άγγλος.
0: Το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Έχει δήλωση τέτοιου.
0: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων έχουμε.
1: Όχι, κρύφτηκε.
0: Πάμε να δούμε ένα ζεμπέκικο τώρα για τις Ευδοκίας.
1: Τι, αυτό είναι δημοσιογράφος, τι τραγουδάει. Τραγουδάνε δημοσιογράφοι.
0: Τι τραγουδάνε, τι μόνο ρεπορτάζ κάνουνε. Λοιπόν, μία η ώρα, ελληνική ραδιοφωνία, αέρα σπορ, σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Δύο τραγουδάκια αφιερωμένα στην Ολυμπία Γιαννικοπούλη και στον Παναγιώτη Μπάλτα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν χθες βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη ΣΕΤΚΟΜ, τα πλήγματα είχαν στόχο μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Επίσης, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται κατ' εντολή του Αμερικανού Προέδρου, καθιστώντας το Ιράν υπόλογο για τις απειλές εναντίον της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει η Τεχεράνη προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική κοντά στη Μεταμόρφωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό τον 35χρονο πατέρα συγκρούστηκε με τοπικά υποσυνθήκες που διερευνώνται με βιτιοφόρο. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους, ενώ ο 35χρονος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και υπέκυψε στα τραύματά του. Η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 27, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβή ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 27. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον κύριο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε υγειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δις Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο σε 7 μποφόρ, από 23 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα τη 5η 16 Ιουλίου, συντονισμένη στο Earth News Radio 105,8. Όχι, περιμένει. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μας κάνει παρέα αυτήν την ώρα, και το Γιώργο που λέει ότι αν τα λεφτά αυτά που δίνουν για τους πολέμους τα δίνανε, λέει, στον κόσμο, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Ουδέν ηλιθέστερο τούτου. Αλλά σιγά τώρα μην καθίσει να ασχοληθεί. Τι τους νοιάζει? Τι τους νοιάζει? Εδώ είναι θυμάστε την ταινία «Πολλά τα λεφτά, Άρη». Ακριβώς. Αφήστε το Άρη στην άκρη. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, αν πεινάνε κάποιοι, κοντεύουν τα 3 δις, κόσμος, εντάξει. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Δεν θα γίνονται πόλεμοι γιατί πεινάνε σε διάφορες χώρες οι πολίτες? Τι να κάνουν? Κάτι πρέπει να γίνει και για αυτούς, αλλά σε δεύτερο χρόνο, δευτερευόντως. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε ανατολικά της Μπαντάρα Μπάς είχε 2 εκρήξεων. Το Μπαντάρα Μπάς είναι το μεγαλύτερο και κυριότερο λιμάνι του Ιράν. Το βομβαρδίζουν μέρες τώρα. Βομβαρδίζουν και τώρα. Επίσης έχουμε τι άλλο έχουμε? Περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε και στη ΣΥΡΙΚ. Είναι μια στρατηγική σημασία πόλη που είναι κοντά απέναντι από τα στενά του Ορμούς. Βομβαρδίζουν και εκεί. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, τι έχουμε? Ο εκπρόσωπος στρατού, λέει, του Ιράν, λέει ότι η συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μνημόνιο Συνεργασίας και η εφαρμογή των Ιρανικών κανονισμών στο στενό του Ορμούς είναι ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ξανά η πλωτή οδός. Καταλαβαίνετε. Επίσης, τι άλλο έχω? Μάλιστα. Λέγαμε για την Ουκρανία, το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλιστικούς πυράβλους. Και προειδοποιούν, τους στέλνουν στα καταφύγια τους ανθρώπους και τα λοιπά, και προειδοποιούν ότι έρχονται περισσότεροι, λέει, βαλιστικοί πύραυλοι, οπότε να πράξουν τα δέοντα. Αυτό που κάνουν εδώ και 4,5 χρόνια. Βαράνε σιρήνες και τρέχουν να κρυφτούν. Όσοι σκοτωθήκαν, σκοτωθήκαν. Τώρα σκοτωθούν κι άλλοι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας, παρακαλώ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων, για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας του μετρό. Λένε οι πρώτες εκτιμήσεις ότι πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, και πολλοί έφυγαν από τους διαμένοντες. Οι άνθρωποι φοβούνται. Η Ελληνικό Μετρό λέει ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους, λέει ξανά, επαναλαμβάνω, η Ελληνική Μετρό, ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Και οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Βεβαίως, στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκας, είπε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Έτσι, να δούμε τι θα υποθεί σήμερα στη συνάντηση. Γιατί δεν είναι τώρα να παίζουμε, έτσι, 16 πολυκατοικίες, διαμερίσματα δεκάδες, έτσι, οι άνθρωποι να έχουν την βεβαιότητα ότι όταν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, που ελπίζω να γίνει άμεσα ή τέλος πάντων πολύ σύντομα, θα είναι ασφαλής. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, παιδιά. Ψυχραιμία, λέει, χρειάζεται. Ψυχραιμία χρειάζεται όταν δεν είσαι εκεί. Όταν είσαι εκεί, τι ψυχραιμία? Εδώ τέλος πάντων γίνεται το οτιδήποτε, ένα κάτι. Χτυπάω ξύλο, αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι μαγκανίες.
ένα 2,7 που λέει ο λόγος, κάτι αντιλαμβάνεσαι, γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να, ξέρω εγώ, να είσαι χαλαρός και τα λοιπά και πετάγεσαι. Λες, τι έγινε παιδιά, φανταστείτε τώρα, έτσι. Η ζωή τους, η ζωή των ανθρώπων και η ασφάλειά τους είναι το πρωτεύον. Τα υπόλοιπα, τι έχουμε, α, ωραία, τίποτα άλλο παιδιά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις λέει ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, κινητοποιώντας ένα κενό φορτίο πετρελαιοφόρο, το οποίο λέει ο Ουάσιγκτον ότι επιχειρούσε να πλέψει προς Ιρανικό λιμάνι. Είναι από χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, έτσι, σε ισχύει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, υποστηρίζει, λέει, ότι ότι Αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε εκτός λειτουργίας το πλοίο. Εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στο φουγάρο. Και το δεξαμενόπλιο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Το πρώτο 24ωρο, εχθές δηλαδή, εφαρμογής των μέτρων, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία. Ένα τρίτο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε, ακινητοποιήθηκε. Και παραμένουν οι Αμερικανικές δυνάμεις σε επαγρύπνηση, έτοιμες να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού. Επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι είπαν οι Ιρανοί, αν συμμορφωθούν οι Αμερικάνοι θα ανοίξουν τα ασθενά. Οι Αμερικάνοι λέει, αν συμμορφωθούν οι Ιρανοί θα ανοίξουν τα ασθενά. Εντάξει, okay. Α, τι λέει, α παιδιά, υπάρχουν θέματα ζέοντα, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω λίγο να καταλαβαινόμαστε. Έχουμε σε εξέλιξη πολέμους, τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Υπουργός Άμυνας λέει, Υπουργό Πολέμου τον έχει πει με το όνομά του Τραμπ, τέλος πάντων ο Υπουργός Άμυνας, ο Αμερικανός, ανακοίνωσε χθες, τι πράγμα έχετε κατά νου, ότι ξεκινά, λέει, ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου για ανεπάρκεια τεστοστερώνης μεταξύ των στρατευμάτων. Άκου τώρα. Χαρακτηρίζοντας το απαραίτητο το πρόγραμμα αυτό για να τους επιτραπεί, λέει, να λειτουργούν με τον απόλυτο καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καταλαβαίνετε. Οι εξετάσεις, λέει, θα γίνονται ετησίως στο πλαίσιο των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων των ενόπλων δυνάμεων για άτομα ηλικίας 30 και άνω. Κάτω των 30 θα μπορούν να υποβληθούν εθελοντικά σε εξετάσεις. Και μάλιστα ανήρθησε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χέξετ και είπε ότι η λήψη θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερώνης θα είναι εθελοντική. Η κίνηση, λέει, αυτή έρχεται καθώς άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν την ευκολότερη πρόσβαση των ανδρών σε θεραπείες υποκατάστασης τεστοστερώνης, αλλά το μήνυμα του Χέξεθ και άλλων συνδυάζει τη γνωστή επιστήμη για την ορμόνη με ευρύτερους και λιγότερο τεκμηριωμένους ισχυρισμούς. Ποιες συνθήκες επιδιώκει να αντιμετωπίσει, ερωτήθηκε ο Χέξεθ, με τη νέα αυτή πολιτική? Δυνατά, ανθεκτικά και ικανά στρατεύματα. Οι κακουχίες του σύγχρονου πεδίου μάχης απαιτούν μέγιστη ψυχολογική και ψυχική ετοιμότητα. Δεν περιγράφω άλλο που έλεγε ο καλός συνάδελφος. Αυτό. Για πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Εδώ δεν ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν. Θα σου πω εγώ από εδώ τι θα κάνουν εκεί. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, καμιά φορά μπαίνουμε σε διάφορες αναρωτήσεις που μας λένε μήπως ξέρεις τι θα γίνει, αμέ ξέρω. Αν μου αφήσετε χρόνο θα σας πω και λεπτομέρειες. Εδώ δεν γνωρίζουν ακόμα τι θα συμβεί. Δηλαδή πραγματικά όμως καμιά φορά εμείς εδώ που θέλω να ξέρετε, γιατί μην το πείτε όμως ότι το είπα, γιατί αν το πείτε θα το αρνηθώ. Έτσι. Εμείς εδώ έχουμε απευθείας ενημέρωση. Να μας παίρνουν τηλέφωνο και να μας λένε, ξέρετε, σήμερα θα γίνει αυτό. Το Σάββατο, γιατί ρωτάτε, θα γίνει το άλλο. Όχι, παιδιά. Και αυτοί πάνε συλλαφώντας, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται. Πού να ξέρω. Πραγματικά όμως. Πραγματικά είναι η κατάσταση κάπως. Και επίσης, επειδή διάβασα διάφορα και το είδα τώρα αναλυτικά την ανάρτηση του Μάσκ μαζί, δεν θυμόμαστε γιατί είμαστε και άνθρωποι, είναι και τόσα πολλά που γίνονται καθημερινά που να τα θυμάσαι όλα. Δεν είχε χαιρετήσει φασιστικά όταν είχε βγει και στην εξέδρα με άλλο κόσμο πριν 1,5 χρόνο σε εκλογές στην Αμερική. Λάθος κάνω? Αυτό ο Μάσκ δεν είναι? Αυτός είναι ο Ζάμπλουτος, ο τρισεκατομμυριούχος. Αυτό. Γιατί δεν αλλάξει 1,5 χρόνο? Εδώ δεν αλλάζουν μια ζωή ολόκληρη άνθρωποι. Θα αλλάξει αυτό σε 1 χρόνο. Και επίσης, κάτι που δεν μπορεί να του προσάψει κάποιος είναι ότι αλλάζει γνώμη συχνά. Έχει μια τοποθέτηση, θα έλεγα, την οποία υπερασπίζεται. Και στην δεδομένη στιγμή υπερασπίστηκε την Λεπέν. Βέβαια το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων λέει, το μήνυμα λέει που ανήρτησε ο Μάσκ υπέρ της Λεπέν δεν θεωρείται αναξιολόγου. Γιάννη, σου μιλάει ο Νίκος. Δεδομένου ότι ο Αμερικανός είναι κάτοχος των πανίσχυρων αλγόριθμων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X. Θα πεις είναι παρέμβαση, είναι. Αλλά η πρώτη είναι. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλες εκλογές που γίνανε σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πήρε το μέρος ανθρώπων που δεν θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη τη δική μας. Κατά εκείνον θα έπρεπε. Θυμάμαι και κάτι άλλες εκλογές που γίνανε σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πήρε το μέρος ανθρώπων που δεν θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη τη δική μας. Κατά εκείνον θα έπρεπε.

μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ, έτσι. Τώρα τι θα κάνουμε, τι να σας πω. Πού να το ξέρω, το 27 είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, παιδιά. Έχουμε μέλλον ακόμα. Και είναι θέμα των Γάλλων. Ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας λέει: αποδοκίμασε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, 3 εκατομμυριούχο. Να τα λέμε αυτά. Καλώντας τον να επανεξετάσει την άποψή του. Σιγά μην την επανεξετάσει. Αυτή είναι η γνώμη του. Τέλος. Είναι και δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας τώρα κάποτε να παρακολουθεί την εξέλιξη δικαστική οποιασδήποτε υπόθεσης. Έχει μία συμπάθεια, την είπε, τέλος. Προχωράμε παρακάτω. Προχωρήστε κι εσείς, παρακαλώ. Μην ασχολείστε όμως, είπε ο τρισεκατομμυριούχος. Λεφτά έχει. Αυτό δεν συνεπάγεται και άλλα πράγματα. Που έχουμε εμείς κατά νου. Εμείς έχουμε στο νου μας, εμείς εδώ που οι άνθρωποι που πιστεύουμε στην καλοσύνη των άλλων ανθρώπων, ότι όλοι, περισσότεροι τέλος πάντων, θα είναι με το καλό. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε γνώμη? Τι είμαστε εδώ εμείς? Σχολείο είμαστε, να δίνουμε μαθήματα και σε ποιον? Στο Μάσκ. Πώς καλά. Money makes the world go round. Go round, go round. Χρόνια το έχει πει η τέχνη. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι και 28. Δεν έχω ένα τραγούδι. Ωραίο. Πάμε.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που λέει ότι ο Τραμπ φαίνεται να κλείνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες μέρες από κορυφαίους συνεργάτες του. Και βέβαια η Wall Street Journal δεν το λέει από μόνη της, κορυφαίοι αξιωματούχοι το ανέφεραν αυτό. Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, το έχει πει και ο ίδιος. Άλλο που δεν έχει πει όμως είναι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη Ιρανικών νησιών κοντά στο στενό του Ορμούζ. Έχει ξαναυποθεί αυτό, αλλά εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, η Wall Street Journal το λέει. Καθώς και ο βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pixie Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Okay. Εξετάζεται. Τώρα το χερσαίες δυνάμεις. Από την προηγούμενη φορά που το κουβεντιάζαμε και το διαβάζαμε και το βλέπαμε και τα λοιπά, είναι παρακινδυνευμένο. Αλλά τι να σας πω. Για να το λέει η εφημερίδα, προφανώς έπεσε στο τραπέζι των, έτσι, των συνομιλιών. Των συνομιλιών των Αμερικανών, του Αμερικανού Προέδρου με τους συμβούλους του, έτσι. Τι θα γίνει, τι να σας πω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γιατί μου άρεσε η Μάρο Κοντού? Διότι ήταν μια γυναίκα υψηλής αισθητικής. Ήταν μια γυναίκα πανέμορφη, δεν το συζητώ. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Και οι ταινίες το αποδεικνύουν και τα λοιπά. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν εξαιρετική ηθοποιός. Εντάξει, κωμωδίες της δεν το συζητώ. Και στα δραματικά της πολύ καλή. Μας άρεσε. Την παρακολουθούσαμε. Εγώ είμαι φίλος των γενικά των ηθογραφιών και των κωμωδιών. Αλλά μερικά έργα έτσι δραματικά άξιζε να τα βλέπεις. Η Αμάρο Κοντού έπαιξε σε αρκετά από αυτά. Και επίσης ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ προσγειωμένη. Δηλαδή στις συνεντεύξεις δεν άκουγες κορώνες. Θα πεις τι ανάγκη έχει μια γυναίκα με τέτοια καριέρα, είχε με τέτοια καριέρα να καθίσει και να πει εγώ. Δεν είχε ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε αριστοκράτησα, ρε παιδί μου. Άβρα αριστοκράτησας είχε. Άβρα αριστοκρατικότητας είχε. Και τη βοηθούσε και η εμφάνισή της. Δηλαδή έβλεπες, μπορούσες άνετα, αν δεν υπάρχουν, αν έκλεινες τη φωνή στις, της τηλεόρασης, να νομίζεις ότι παίζεις σε ιταλική ταινία. Άνετα. Και με ρόλους συγκλονιστικούς. Δεν υπάρχει. Και δίπλα σε παρτενέρ, δίπλα σε ηθοποιούς σπουδαίους που άφησαν ιστορία, που έχουν αφήσει ιστορία. Και είχε πει και για το πώς μεγάλωσε και για το ότι πέρασε και για όλα τα σχετικά. Αλλά τέλος πάντων έχει αφήσει αποτύπωμα. Έχει αφήσει πώς το πω, παιδί μου, αυτό που λέμε, όχι λιθαράκι, πολλά λιθαράκια σε αυτό το ψηφιδωτό που λέγεται τέχνη και ελληνικό σινεμά. Έχω την αίσθηση ότι μερικοί άνθρωποι 92, ok, 102, 152, 202, μερικοί άνθρωποι στα μάτια μας δεν γερνούν ποτέ. Βοηθάει και το σινεμά. Βοηθάει και ότι βλέπουμε τις ταινίες και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε. Έχουμε μάθει απ' έξω τους διαλόγους. Έχουμε μάθει απ' έξω τα βλέμματα. Έχουμε μάθει απ' έξω τις μούτες. Έχουμε μάθει απ' έξω τις κινήσεις. Αλλά δεν φεύγουν ποτέ. Ότι μένουν για πάντα εδώ. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτή η γυναίκα η οποία έζησε για τη δουλειά της. Όχι μόνο βέβαια, έτσι. Αλλά της έδινε ζωή όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι τελευταία έπεσε στην τηλεόραση.
δεν βρέθηκε, από ό,τι είδα και από ό,τι διάβασα και τα λοιπά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει μια κακή κουβέντα. Και είπαν όλοι το ίδιο πράγμα, όταν η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό που λένε όλοι. Και επίσης διάβασα, γιατί πρέπει κάποιος να βρεθεί να πει κάτι άλλο από αυτό που λένε οι πολλοί. Εννοείται, δεν το συζητούμε. Διάβασα λοιπόν, γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη της, της είχε πει ο Δημήτρης Χόρν ότι η μύτη σου είναι για δράμα ενώ εσύ είσαι κομέδια. Πρέπει να φτιάξει τη μύτη σου. Πήγε, την έφτιαξε. Δεν άλλαξε χαρακτηριστικά προσώπου. Δηλαδή, αν δεις το πριν και το μετά, δεν είναι. Λες, κάτι έχει κάνει η μύτη. Δεν έπρεπε να έχει πειράξει τη μύτη της. Δεν έπρεπε. Σοβαρά, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει μια καριέρα 70 χρόνια. Μη σου πω και παραπάνω. Έχει μεγαλουργήσει. Έχει γράψει ιστορία στο θέατρο και στο σινεμά. Έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων και τις καλύτερες των αναμνήσεων με όλους όσους έχει συνεργαστεί. Και βγαίνουμε να βρούμε τι. Τι είναι, παιδιά. Τι. Και επίσης κάτι άλλο. Ξέρετε, είναι το μόνο εύκολο να καθόμαστε εμείς από το σπίτι μας και εσείς από το δικό σας και να κρίνουμε και να λέμε «Μα, ναι, γιατί...» Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να, πώς το λένε, να συμπαθεί οποιονδήποτε. Αλλά στο θάνατο ενός ανθρώπου, κακίες, γιατί, τι δείχνετε, διαφορετικότητα, ότι είστε υπεράνω των άλλων. Στην εποχή μας διαφορετικότητα να είσαι, είναι να είσαι καλός άνθρωπος, όχι κακός. Είναι και 40, έχω τόσο μεγάλο τραγούδι, καλά και κάνω και το έχω, γιατί είναι Doors. Μ' αρέσουν οι Doors πάρα πολύ. Πάμε.

να μιλήσω για ένα θέμα, γιατί τώρα είναι ευκαιρία που είναι καλοκαίρι και θα πάρετε και τις άδειές σας και θα ξεκουραστείτε εκτός από τα μπάνια, τα τσιπουράκια και τα βεζεδάκια. Να περάσουμε και από κανένα βιβλιοπωλείο. Όπου και αν πάτε, ένα βιβλιοπωλείο θα υπάρχει. Θα μου πεις αν πάω σε ένα νησί που έχει 30 κατοίκους, υποθέτω δεν θα έχει βιβλιοπωλείο εκεί, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Αλλά χρειάζεται. Και όχι από αυτά τα παίρνω το βιβλίο και κάθομαι στην παραλία και λέω, α, κοίτα τώρα θα δείξω ότι διαβάζω. Έτσι, όχι έτσι. Κανονικά. Όπως διαβάζουμε, για να το θέλουμε κάτι να, έτσι, να μας να μάθουμε και να μας απορροφήσει και να μας εξητάρει. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί κάποιες φορές διαβάζουμε ξανά και ξανά τα ίδια βιβλία. Και υπάρχει το ερώτημα, γιατί επιστρέφουμε στα ίδια αναγνώσματα. Και υπάρχει απάντηση σε αυτό, διότι οι ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι η δεύτερη ανάγνωση μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο νέες λεπτομέρειες, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Υπάρχουν βιβλία, λέει, τα οποία μας λένε πολλά για τον άνθρωπο που, το κρατά στα χέρια, που τα κρατούν στα χέρια τους οι άνθρωποι. Το εξώφυλλο έχει μαλακώσει, οι γωνίες έχουν φθαρεί. Μπορεί να υπάρχει κανένα λεκεδάκι, κακός, αλλά μπορεί, γιατί αυτή την περίπτωση. Είναι βιβλία που έχουν διαβαστεί 4-5 φορές. Ο Ρώσος συγγραφέας Βλαντίμιρ Ναμπάκοφ το διατύπωσε με ακρίβεια. Παραδόξως, λέει, ένα βιβλίο δεν διαβάζεται πραγματικά την πρώτη φορά, διαβάζεται όταν το ξαναδιαβάζουμε. Αυτό το έλεγε στους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, σε διαλέξεις που αργότερα εκδόθηκαν με το τίτλο Lectures on Literature. Η Σουηδή συγγραφέας Σέλμα Λάγκερφελτ, που έγινε πρωτίστως γνωστή για το συγκινητικό παραμύθι της «Το θαυμαστό ταξίδι» του Νίλς Χόλγκερσον, το οποίο και της χάρισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1909, ήταν η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή τη διάκριση, κατάφερε κάτι. Κατάφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους να τους πείσει ότι αυτό το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί. Και είναι, λέει, πολύ πρακτική η εξήγηση αυτή του να διαβάζουμε, να επαναλαμβάνουμε την ανάγνωση ενός βιβλίου. Την πρώτη φορά που διαβάζουμε, ο εγκέφαλος είναι απορροφημένος από την προσπάθεια να παρακολουθήσει την πλοκή, να καταλάβει τι συμβαίνει και να συνδέσει τα γεγονότα. Και η περιέργεια για την εξέλιξη της ιστορίας καταλαμβάνει σχεδόν όλη την προσοχή μας. Στη δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση, όταν η πλοκή πια είναι γνωστή, δεν είναι ένιγμα, μπορούμε να δούμε το έργο διαφορετικά. Να παρατηρήσουμε πώς είναι χτισμένο. Να αξιολογήσουμε το ύφος, τη γλώσσα, τις λεπτομέρειες, τις επιλογές του συγγραφέα. Όπως κοιτάζει κάποιος έναν πίνακα ζωγραφικής, χωρίς να αποσπάται από το τι θα συμβεί μετά. Όπως και ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα, λέει, αξίζει να ξαναδιαβαστεί. Διότι γνωρίζουμε τον ένοχο, έτσι, Battle did it, και αρχίζει να φαίνεται η πραγματική δεξιοτεχνία του συγγραφέα. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που λένε ότι οι άνθρωποι δεν ξαναδιαβάζουν ένα βιβλίο επειδή έχουν ξεχάσει την ιστορία του, αλλά επιστρέφουν γιατί έχουν αλλάξει οι ίδιοι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα που διαβάζουμε στα 20 μας δεν είναι το ίδιο όταν το ξαναδιαβάζουμε στα 40. Δεν άλλαξαν οι λέξεις του, ίδιες είναι. Αλλά έχουμε αλλάξει εμείς. Με έναν τρόπο, το βιβλίο λειτουργεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε το σημερινό εαυτό μας με εκείνο που ήμασταν κάποτε. Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα εναντίον της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης είναι ότι όταν γνωρίζουμε ήδη την κατάληξη, χάνεται η χαρά της ανάγνωσης. Ξέρω το τέλος, γιατί να το δω το έργο. Ξέρω το τέλος, γιατί δεν διαβάζω το βιβλίο. Ορισμένες έρευνες, λέει, δείχνουν το αντίθετο. Δύο ψυχολόγοι ζήτησαν από συμμετέχοντες να διαβάσουν τις ίδιες ιστορίες. Στη μία ομάδα τους είπαν το τέλος από εξ αρχής. Η άλλη το αγνοούσε. Όσοι γνώριζαν ήδη την κατάληξη, δήλωσαν ότι απόλαυσαν περισσότερο την ανάγνωση.
Όταν ο αναγνώστης λέει δεν αγωνιά για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μπορεί να στρέψει την προσοχή του σε όσα διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα. Το ίδιο συμβαίνει όταν ξαναβλέπουμε την αγαπημένη μας ταινία. Ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε μία φράση ή μία σκηνή που από την αρχή αποκαλύπτει διακριτικά το τέλος, αλλά μας έχει ξεφύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία. Και όσο καλύτερα είναι γραμμένα τα βιβλία, τόσο περισσότερες τέτοιες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται σε κάθε ανάγνωση. Να μπούμε στη διαδικασία ότι ο εγκέφαλος ανταμείβει την επιστροφή. Να πούμε ότι συνδέουμε το κείμενο που διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε με τις εμπειρίες μας, κάνουμε συσχετισμούς, εξάγουμε συμπεράσματα και σκεφτόμαστε σε βάθος. Διότι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε σήμερα στις οθόνες, γρήγορα και αποτελεσματικά, αποσπασματικά, αποδυναμώνει αυτήν την ικανότητα. Όταν επιστρέφουμε, λέει, σε ένα βιβλίο που έχουμε ήδη διαβάσει, δεν μας απασχολεί πλέον η εξέλιξη, είμαστε ελεύθεροι να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που αξίζει να επιστρέψουμε σε ένα βιβλίο. Δεν αλλάζουμε τις σελίδες του. Μπορεί να αλλάξουμε εμείς. Ισχύει για όλους? Δεν το ξέρω. Μπορεί να ισχύει για τους περισσότερους. Μπορεί να ισχύει για τους λιγότερους. Αλλά έχει ενδιαφέρον και για τα βιβλία και για τις ταινίες, έτσι, να επιστρέφουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, να δούμε τη λεπτομέρεια και να εκτιμήσουμε περισσότερο τον συγγραφέα ή τον σκηνοθέτη ή τον ηθοποιό ή... Λοιπόν, να διαβάζουμε, καλό είναι, έστω και περιστασιακά, να διαβάζουμε όμως και να παίρνουμε στα χέρια μας το χαρτάκι, παιδιά, το χαρτάκι. Εντάξει η τεχνολογία, εντάξει τα κινητά, εντάξει τα τάμπλετ, εντάξει όλα αυτά, εντάξει είναι. Να κάνουμε, να πάμε κόντρα εμείς στην πρόοδο. Αλλά η αίσθηση του χαρτιού, η αίσθηση του και η μυρωδιά του είναι άλλη ιστορία. Τώρα είναι ευκαιρία το καλοκαίρι να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε, ελπίζουμε, ένα ήρεμο βράδυ. Όσοι μπορείτε, όμορφο και ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Gendom, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούγονται στην Μπαντάρα Μπάς, στη Σιρίκ και στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχέας πολυγύρου. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στο κρατητήριο του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες τους για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Ο Δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγει από την επίθεση. Παράλληλα, συντρίμια έπεσαν στην περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 16 του μηνού. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με Ελενίτσα. Δεν φυλακίζομαι.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Πώς φαίνεται ότι είναι ο Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα? Μάλλον δεν φαίνεται, ακούγεται. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, στο Βασίλη, στο Γιάννη που έχασε, λέει η Αγγλία, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιάνια. Να σε καλά φίλε μου, το επόμενο πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Λοιπόν, και μετά την Ελενίτσα τι έχουμε? Στράτο, θάνατος ο χωρισμός.

Λοιπόν, καλή εκπομπή, Γιάννη λέει, και σε όλη την παρέα φύγαμε. Θεός ο Στράτος, σιγά που δεν θα έγραφες κάτι για τον Διονυσίου. Λοιπόν, λέει φίλη μας η Μάχη από την Τίνο, τι έχουμε για τη συνέχεια. Καλά τα λέει η Λίτσα εδώ, πολύ δεν θέλει ο άνθρωπος να την ακούσει.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καλό φίλο, τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκη, ο οποίος έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά. Τον ακούτε καθημερινά στο... τι ώρα έχει, 8 με 10, 8 με 10 στο Real. Λοιπόν, σολάρι εκεί μαζί με την Κάτσου κάθε μέρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, τι έχουμε, Λίτσα. Το βλέμμα σου το καθαρό, μετά τη Λίτσα, συγγνώμη, Γιάννης Πάριος, το βλέμμα σου το καθαρό αίμο. Έλα.

Καλημέρα και στον καλό φίλο τον Νίκο τον Μανώλη, ο οποίος και αυτός έχει γενέθλια. Α, βλέπω εδώ το 56ο, ε. Να είναι καλά, με υγεία. Τελευταία τον άφησα στα επίσημα, δεν ξέρω τώρα που είναι. Προφανώς κάπου εκεί γυρίζει. Αυτόν τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Ήτανε μαζί με τον Πάνο του Παναγιωτόπουλου. Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν, Πασχάλης Θερζής, δεν έχει κόλαση οι φωτιές. Όμως πρέπει να πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Μιχάλη, το Βασίλη που μας ακούνε στη μαγευτική παιανία. Μιχάλη λέει με σύστηση σήμερα, προφανώς πάει για το ποδόσφαιρο αυτό, δεν ξέρω, αλλά μάλλον υποθέτω. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λίτσα, το παρελθόν μου είναι αυτό.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα γεις εμένα.

σας.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ είμαι, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η εσύ, δικό σας. Έχω

Και θα μας κλείσει την ώρα ένα τραγούδι που αρέσει στο Μαυριδόπουλο και τον το αφιερώνω η φίλη μου η Εύα η Κανέλη αυτές τις ώρες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα, έρχεται ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ. Εκρήξεις ακούγονται στην Μπαντάρα Μπάς, στη Σιρίκ και στις νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσομπαχάρ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο Αχβάζ πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο και το οποίο εκενώθηκε προσωρινά. Σύμφωνα με το Κέντομ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ νωρίτερα αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχέτησε εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν. Χθες οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν αρκετά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Πριν λίγο ο Τραμπ χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης από το Ιράν την απελευθέρωση Αμερικανού πολίτη. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη